Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή γράφει: «Παρακαλώ δε ημάς αδερφοί, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και δια της αγάπης του Πνεύματος, συναγωνίσαστε μιεν τες προσευχές υπέρ εμού προς το Θεό». Δηλαδή, σας παρακαλώ αδερφοί, δια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και δια της αγάπης του Πνεύματος, να αγωνιστείτε μαζί μου στις προσευχές προς τον Θεό για μένα. Έτσι ψάλλουμε και στην Εκκλησία μας: «Έθου ημίν ακατέσχην των πρέσβην, την σε τεκούσαν Χριστέ, ταύτης τες εντεύξεσιν ήλαιον έμις ημίν, πνεύμα μεταδοτικών αγαθότητος, εκ Πατρός διά σου προερχόμενον. Χριστέ, έβαλες εμάς αντρόπια στο πρέσβη τη μητέρα σου. Με τις προσευχές της μας μοιράζεις εύνοια, το πνεύμα σου που μεταδίδει αγαθότητα και εκπορεύεται από τον Πατέρα, αλλά πέμπεται από εσένα. Νετροπάριο της παρακλητικής της ενάτης οδής του κανόνα της Κυριακής του τρίτου ηχού».

πνεύμα Πατέρας Υιός. Ο δε παράκλητος, το πνεύμα το Άγιον, ο πέμψει ο πατήρ εν το ονόματί μου, εκείνος ημάς διδάξει πάντα και υπομνήσει ημάς πάντα αείπον ημίν. Και ο παράκλητος, το πνεύμα το Άγιο, που θα στείλει ο πατέρας το όνομά μου, εκείνος θα σας διδάξει όλα και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα σας είπα. Και να έλθουμε μία φορά ακόμη στους ύμνους της Εκκλησίας μας. Αγίω Πνεύματι, τιμήν προσκύνησιν, δόξαν και κράτος, ως πατρίτε άξιον, και το Υιό δι προσφέρειν. Μονάς γαρεστήν η τριάστη φύση, αλλού προσώπης. Στο Άγιο Πνεύμα πρέπει να προσφέρουμε τιμή, προσκύνηση, δόξα και δύναμη, όπως είναι άξιο να τα δέχεται με τον Πατέρα και τον Υιό, διότι η Τριάδα είναι μία στη φύση, αλλά όχι και στα πρόσωπα. Από το βιβλίο της Παρακλητικής είναι το δοξαστικό του τρίτου αντιφώνου του όρθρου της Κυριακής του πρώτου ήχου.

Πνεύμα Υιός Πατέρας. Στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, στο 12ο κεφάλαιο, γράφει: «Διαιρέσεις δε χαρισμάτων εσύ, το δε αυτό πνεύμα, και διαιρέσεις διακονιών εσύ, και ο αυτός Κύριος, και διαιρέσεις ενεργημάτων εσύ, ο δε αυτός έστι Θεός, ο ενεργών τα πάντα εν πάση». Υπάρχουν βέβαια ποικιλίες χαρισμάτων, αλλά το πνεύμα είναι το ίδιο. Υπάρχουν και ποικιλίες υπηρεσιών, αλλά ο Κύριος είναι ο ίδιος. Και διάφορα είδη ενεργειών υπάρχουν, αλλά ο Θεός είναι ο ίδιος που ενεργεί όλα σε όλους.

Το Άγιο Πνεύμα, αγαπητοί φίλοι, λατρεύεται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιο Πνεύμα, όπερ εν γλώσσες πυρήνες της Αποστόλης επέμφθη, και δι' αυτού πας ο κόσμος φωταγωγείται, τριάδα σέβην Αγίαν. Είναι φως ο Πατέρας, φως είναι ο Υιός, φως είναι και το Άγιο Πνεύμα, που με γλώσσες φωτιάς εστάλει στους Αποστόλους, και δι' αυτού όλος ο κόσμος φωτίζεται για να λατρεύει την Αγία Τριάδα.

Το Άγιο Πνεύμα ακόμα υμνολογείται μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό. Ένα σε εντρισί της προσώπης Θεόν απάντων υμνώ, τον Πατέρα και τον Υιό και το Πνεύμα το Άγιον. Υμνώ εσένα, τον ένα Θεό των όλων, σε τρία πρόσωπα, τον Πατέρα και τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα.

Άγιο Πνεύμα δοξάζεται με τον Πατέρα και τον Υιό. Σε τριάς δοξάζομεν τον ένα Θεόν. Άγιος, Άγιος, Άγιος ο Πατήρ, ο Υιός και το Πνεύμα. Απλή ουσία, μονάς αή προσκυνουμένη. Τριάδα, εσένα δοξάζουμε τον ένα Θεό λέγοντας Άγιος, Άγιος, Άγιος είσαι ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα. Απλή ουσία, μία που πάντοτε προσκυνείται. Ναι, το τροπάριο της πέμπτης οδής του κανόνους του αποδείπνου της τρίτης από την πρώτη εβδομάδα των νηστειών.

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Στη σημερινή μας εκπομπή, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ομιλία του κυρίου Μάριου Δομουχτσή, θεολόγου-φιλολόγου, με θέμα «Πορεία και συνάντηση».

Βρισκόμαστε μέσα στην πανεφρόσινη περίοδο της Αναστάσεως. Καθημερινά διαβεβαιώνουμε, λέγοντας Ανάσταση Χριστού θεασάμενη, ότι ζούμε την Ανάσταση, βλέπουμε την Ανάσταση, βιώνουμε την Ανάσταση. Και η Εκκλησία μας για 40 μέρες μας διατυμπανίζει αυτόν τον πεάνα της νίκης, ότι ο Χριστός μας, ο Κύριός μας, αναστήθηκε εκ νεκρών για να δώσει ζωή σε όλους μας. Και η υμνολογία της Εκκλησίας μας καθημερινά μας μεταφέρει νοερός, μας ταξιδεύει σε εκείνες τις μοναδικές στιγμές που έζησαν οι Άγιοι Απόστολοι επί 40 ημέρες, βλέποντας τον αναστημένο Κύριό μας να τους μεταγγίζει χαρά, ειρήνη και ζωή. Μια από τις ωραιότερες περιγραφές, μια από τις ωραιότερες εμφανίσεις του αναστημένου Κυρίου μας είναι η εμφάνιση του Κυρίου μας στους δύο μαθητές εκ των Εβδομήκοντα, οι οποίοι πορεύονταν προς Εμαούς. Θα ήθελα λοιπόν σήμερα να ταξιδέψουμε κι εμείς μαζί τους νοερός, όχι με την αίσθηση ότι ακούμε μια γνωστή διήγηση που την ακούσαμε, την ακούμε χρόνια τώρα από τα παιδικά μας χρόνια, αλλά θα σας παρακαλούσα με μια διάθεση να την ακούσουμε τη διήγηση αυτή σαν να την ακούμε για πρώτη φορά, και κατόπιν να προσπαθήσουμε να διεισδύσουμε στο μυστήριο το μεγάλο, στα μυστήρια τα πολλά που αυτή η πορεία προς Εμαούς κρύβει. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας, ερμηνεύοντας την πορεία αυτή προς Εμαούς, λένε ότι μας αποκαλύπτει έναν από τους πολλούς και ανεξιχνίαστους τρόπους που ο Θεός συναντά τον άνθρωπο και ο άνθρωπος αναζητά τον Θεό. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σήμερα όσο μπορούμε. Είμαστε μικροί και ανάξι να μιλάμε για τα μεγάλα αυτά και φοβερά γεγονότα. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν κι εμείς μαζί με τους δύο αυτούς, τον Κλεόπα και τον άλλον άγνωστο, δεν ξέρουμε αν ήταν ο Λουκάς ή κάποιος άλλος εκ των Εβδομήκοντα μαθητών, για να θυμηθούμε, να ζωντανέψουν μέσα μας γεγονότα, να τα ξαναζήσουμε, διότι η μνήμη βοηθάει στην αναμόχλευση των γεγονότων, στην αναβίωση και μας μεταγγίζει δύναμη και ζωή. Ασφαλώς καταλαβαίνουμε όλοι μας ότι αυτοί οι δύο μαθητές εκ των Εβδομήκοντα τη Μεγάλη Παρασκευή έζησαν ένα φοβερό σεισμό γύρω τους και μέσα τους. Πυκνό σκοτάδι κάλυψε την καρδιά τους. Σκοτίνιασε ο ορίζοντας του νου τους. Βυθίστηκαν στην απόγνωση. Γκρεμίστηκαν μέσα τους όνειρα και ελπίδες. Γκρεμίστηκε μέσα τους μια πίστη η οποία τους είχε αλλάξει τη ζωή. Επί τρία χρόνια αυτοί είχαν αγαπήσει τον Χριστό μας, τον ακολουθούσαν βήμα-βήμα στις πορείες τις ιερές και άγιες στην Αγία Γη της Γαλιλαίας, δεν χόρτεναν να ακούνε τα υπέροχα λόγια του, εκστατικοί αντίκριζαν τα εκπληκτικά θαύματά του, τον αγάπησαν μοναδικά, εγκατέλειψαν τα πάντα και δουλειές και σπίτια και οικογένεια και χρήματα και περιουσίες, με την απόφαση να τον ακολουθήσουν για πάντα όπου τους καλέσει και όπου εκείνος πορευθεί. Όμως τη Μεγάλη Παρασκευή όλα μέσα τους σμπαράλιασαν, σακατεύτηκαν. Πώς να μπορέσουν να πιστέψουν οι δύο αυτοί, όπως και οι άλλοι μαθητές, ότι αυτός
που επί 3 χρόνια σαγίνευε τα πλήθη, τώρα είναι στον τάφο νεκρός, χωρίς φωνή και χωρίς πνοή. Πώς είναι δυνατόν αυτός ο οποίος έκανε εκπληκτικά θαύματα, έκανε παράλυτους να τρέχουν, αρρώστους να θεραπεύονται, τυφλούς να βλέπουν, δαιμονισμένους να ελευθερώνονται, νεκρούς να ανίστανται, τώρα ο ίδιος νεκρός στον τάφο χωρίς ζωή. 3 μέρες σκοτεινές, απέλπιδες, ζωφερές, αδιέξοδες, βυθισμένες στον πόνο, στην οδύνη, και μια μικρή χαραμάδα φωτός αχνόφεγγε στην καρδιά τους. Αυτή η διαβεβαίωση του Κυρίου μας ότι την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Γι' αυτό λοιπόν και αυτοί ξεκίνησαν από το χωριό τους, την Εμαούς, νωρίς το πρωί της μιάς των Σαββάτων, να πάνε στην πόλη του πόνου, της οδύνης, του θανάτου, της απελπισίας, στην πόλη που τους θύμιζε τα σκληρά και φρικτά γεγονότα της Μεγάλης Παρασκευής. Με μια αγωνία στο πρόσωπο λοιπόν, πρωί της μιάς των Σαββάτων, πορεύονται με μια μικρή ελπίδα στην καρδιά τους. Να μάθουν, να ακούσουν, μήπως και πάρουν κάποια πληροφορία που θα τους έδινε ελπίδα, που θα ανέτρεπε τα δεδομένα, που θα δίνε διέξοδο στα αδιέξοδα. Όμως, όταν έφτασαν στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ και πήραν κάποιες πληροφορίες, αντί να αναθαρίσουν, να αναστηθούν πνευματικά, να έρθει μέσα στην καρδιά τους και στο νου τους το φως και η χαρά, αυτοί ακόμη περισσότερο βυθίστηκαν στην απελπισία, στην οδύνη, στον πόνο, και συγκλονισμένοι παίρνουν το δρόμο της επιστροφής. Είναι απόγευμα πλέον της Κυριακής της Αναστάσεως, της μιάς των Σαββάτων, απογοητευμένοι, ετοιμόρροποι, σακατεμένοι, τρικλίζοντας, με τρεμάμενο βήμα, συζητούν μεταξύ τους τα περί Ιησού του Ναζωραίου. Σε αυτή την πορεία της απελπισίας και του πόνου, πορεύονται και κάποια στιγμή μαζί τους κι εμείς, ας ξεχάσουμε το σήμερα και ας τους ακολουθήσουμε στον ίδιο δρόμο και στην ίδια πορεία. Συζητούν, διαφωνούν μεταξύ τους. Μια πληροφορία αναφέρει ο άλλος, τον αντίλογο ο πρώτος, σε μια προσπάθεια να επιβεβαιώσουν αυτό που, ή να διαψεύσουν αυτό που δεν μπορούν να αντικρίσουν μέσα τους και γύρω τους. Και κάποια στιγμή, διακριτικά, απαλά, αθόρυβα, ακούν το βηματισμό ενός αγνώστου πίσω τους, στο δρόμο τους, στην πορεία τους. Ένας άγνωστος. Τα μάτια τους δεν τον αναγνωρίζουν. Ένας άγνωστος οδηπόρος, ο οποίος δεν έρχεται από την αντίθετη κατεύθυνση για να τον δουν κατάματα μέτωπο προς μέτωπο, ούτε τους περιμένει σε κάποιο σταυροδρόμι να τους συναντήσει, αλλά έρχεται στον ίδιο βηματισμό, έχουν σημασία αυτά, στο ίδιο δρομολόγιο, στην ίδια κατεύθυνση, στην ίδια πορεία. Και διακριτικά γίνεται ένα πλησίασμα, ταχύνητο βήμα του άγνωστος οδηπόρος και συμπορεύεται μαζί τους. Και με έναν τρόπο πολύ διακριτικό, όμορφο, αρχοντικό θα λέγαμε, μπαίνει στη ζωή τους, στη συζήτησή τους. Σαν τι συζητάτε την ώρα αυτή μεταξύ σας και είστε έτσι σκυθροποί? Και ο Κλεόπας, με ένα ξάφνιασμα, με μια έκπληξη, «Μα καλά, εσύ δεν κατοικείς εδώ στην Ιερουσαλήμ
και δεν έμαθες αυτά τα φοβερά γεγονότα που συγκλώνησαν την Αγία Πόλη εδώ και τρεις μέρες, αυτές τις μέρες? Και ο άγνωστος, σαν να μην ξέρει, τους ρωτά ποια, και τους δίνει έτσι τη δυνατότητα να βγάλουν από μέσα τους όλο τον πόνο σε ένα ξέσπασμα μιας ηφαιστειακής εκρήξεως. Ξεχύνεται η λάβα του πόνου, της οδύνης, των δακρύων, της απελπισίας. Δεν έμαθες? Μιλούν στον άγνωστο. Σε ποιον μιλούν? Και τον ρωτούν, μα δεν έμαθες για αυτόν τον Ιησού τον Ναζωραίο, ο οποίος ήταν μοναδικός προφήτης, διδάσκαλος, έκανε θαύματα εκπληκτικά και τον αναγνώριζε όλος ο λαός? Όμως οι αρχιερείς και οι άρχοντες ημών τον παρέδωσαν σε σταυρικό θάνατο. Εμείς τον είχαμε αγαπήσει, του είχαμε δώσει την καρδιά μας, πιστέψαμε σε αυτόν, είχαμε τη βεβαιότητα, είχαμε, ελπίζομεν ότι αυτός ήταν ο Μεσσίας ο οποίος θα λύτρωνε τον Ισραήλ. Αλλά δυστυχώς τα όνειρά μας γκρεμίστηκαν, οι προσδοκίες μας πλέον διαψεύστηκαν. Τρίτη μέρα σήμερα, από τότε που γίναν όλα αυτά και δεν είδαμε τίποτε που να επιβεβαιώνει έστω κάποια ελπίδα μας, αλλά και κάποιες γυναίκες οι οποίες τις είδαμε σήμερα το πρωί και σηκώθηκαν μέσα στα χαράματα, μέσα στο σκοτάδι, και πήγαν στον τάφο του Ιησού του Ναζωραίου, μας είπαν κάποια πράγματα που δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Ότι είδαν αγγέλους οι οποίοι τους διαβεβαίωσαν ότι αυτός ζει. Αλλά πήγαν και μερικοί δικοί μας μαθητές του Κυρίου μας στο μνημείο, διαπίστωσαν τα πράγματα όπως ακριβώς τα περιέγραψαν οι γυναίκες αυτές, αλλά αυτόν δεν τον είδαν. 11 χιλιόμετρα πορεία, 2 ώρες απόσταση περίπου, με ένα αργό βήμα, και τους αφήνει ο άγνωστος συνοδοιπόρος να μιλήσουν. Δεν μιλάει ο ίδιος, αλλά ξέρει να ακούει, να ακούει τον πόνο, να αφήνει το καρδιογράφημα του πόνου να αποκαλυφθεί, να μαλακώσουν οι καρδιές, για να μπορέσει να τους μιλήσει όταν αυτοί θα είχαν δεκτικό το νου και την καρδιά τους. Και ο Κύριος με έναν τρόπο υπέροχο, μοναδικό, αρχίζει να τους μιλά. Ο ανόητη και βραδύ στη καρδία, πως πάγωσε έτσι η καρδιά σας, τι πάθατε? Δεν τα είχαν πει όλα αυτά οι προφήτες? Δεν τα ξέρετε? Τα ξεχάσατε? Για θυμηθείτε, αυτά δεν έλεγαν όλοι οι προφήτες ότι έτσι έπρεπε να συμβούν? Ότι ο Μεσσίας έπρεπε να πάθει, να πεθάνει για να εισέλθει στη δόξα του? Και αρχίζοντας από τις προφητείες του Μωυσέως, προχώρησε ο άγνωστος αυτός συνοδοιπόρος να τους ερμηνεύει όλες τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης. Πώς άλλαξαν έτσι τα πράγματα? Πώς άρχισε ένα φως λίγο-λίγο να μπαίνει στην καρδιά τους και στο νου τους? Πώς μετάγγιζε αυτός ο άγνωστος χαρά και χάρη? Γλύκανε τη ζωή τους, άλλαξε τα συναισθήματά τους. Ποιος είναι αυτός ο άγνωστος? Τι χαρά μας έδωσε? Μα κάποια στιγμή οι δρόμοι τους χωρίζουν. Στο σταυροδρόμι εκεί, όταν ο άγνωστος αυτός συνοδοιπόρος προσποιείται ότι θα πάει παραπέρα σε άλλο χωριό, οι δύο αυτοί μαθητές δεν αντέχουν ένα τέτοιο αποχωρισμό. Δεν θα έχει κανένα νόημα η ζωή μας και η πορεία μας χωρίς εκείνον, σκέφτηκαν, και αυθόρμητα σε μια έκρηξη αγάπης
και λαχτάρας και ελπίδος, μόση δύναμη τους έδινε η καρδιά τους και η αγάπη τους, άρχισαν να τον οικετεύουν, να τον παρακαλούν και να του λένε: μείνον με θυμών, μείνε μαζί μας Κύριε, βράδιασε, πού θα πας, έλα στο σπίτι μας, έλα στη ζωή μας, μας άλλαξες τη ζωή μας, έδωσες χαρά στις καρδιές μας. Και ο Κύριος έρχεται στα σπίτια τους, στο χωριό τους, στη ζωή τους, και σε μια στιγμή ιερή, σε μια τελετουργία που δεν περιγράφεται, την ώρα που άγνωστος είναι ο διπόρος στο τραπέζι το φτωχικό του σπιτιού, ευλογεί τον άρτον και τον μοιράζει στους δύο αυτούς μαθητές, πέφτουν τα λέπια από τα μάτια των δύο και κατανοούν ότι αυτόν που επί δύο ώρες τον είχαν μαζί τους, που τους μετάγγισε χαρά και ζωή και δύναμη και ελπίδα, δεν είναι ένας άγνωστος μελετητής των γραφών που έχει μεγαλύτερη πίστη από εκείνους, αλλά είναι ο αγαπημένος τους διδάσκαλος, αυτόν που είχαν λατρεύσει, αυτόν που είχαν αγαπήσει, σε αυτόν που είχαν δώσει την καρδιά τους και τη ζωή τους. Και εκείνη την ώρα, ξεσπώντα σε δάκρυα χαράς, τον βλέπουν να γίνεται άφαντος και εκφράζουν αυτή ακριβώς την καιωμένη καρδιά που επί δύο ώρες είχαν. Πώς δεν το καταλάβαμε, πώς δύο ώρες αυτή η καρδιά μας που κόχλαζε από αγάπη για εκείνον δεν μας άφησε να κατανοήσουμε ότι αυτός είναι ο διδάσκαλος ο οποίος μας μιλούσε και μας άνοιγε το νου στην πορεία μας προς Εμαούς. Δεν άγγιξαν τον Άρτο. Από το πρωί νηστική, ίσως και άϊπνη δύο βράδια, ποιος θα μπορούσε να κοιμηθεί το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής και του Μεγάλου Σαββάτου, δύο ώρες δρόμο το πρωί, δύο ώρες το απόγευμα, και τώρα μέσα στη νύχτα τρέχουν αλαφιασμένοι αλλά χαρούμενοι σε μια αντίστροφη πορεία, όχι από τη ζωή προς τον θάνατο, αλλά από τον θάνατο προς τη ζωή, να μεταλαμπαδεύσουν στους αδελφούς, στους μαθητές και σε όλο τον κόσμο ότι ανέστη ο Κύριος, να ανακοινώσουν και να δείξουν και στους άλλους τη μεγάλη τους χαρά, την έκρηξη του ενθουσιασμού και της πίστεως και της ελπίδος, ότι ηγέρθη ο Κύριος, ανέστη, τον είδαμε. Εδώ τελειώνει η περιγραφή του Ευαγγελιστού Λουκά της μοναδικής αυτής πορείας από Εμαούς προς Ιερουσαλήμ, από Ιερουσαλήμ προς Εμαούς και ξανά πίσω από Εμαούς προς Ιερουσαλήμ. Την ώρα αυτή λοιπόν την ιερή, μέσα στη χαρά της Αναστάσεως, ας προσπαθήσουμε όλοι μας να δούμε την πορεία αυτή των δύο, να προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε διαθέσεις, αισθήματα και αλήθειες που έχουν καθοριστική σημασία για τη ζωή μας. Η ζωή όλων μας είναι μια πορεία. Όχι πορεία προς Εμαούς, αλλά πορεία από τη γη προς τον ουρανό. Δεν είμαστε μόνιμοι κάτοικοι αυτής της γης. Δεν είμαστε μόνιμοι πολίτες, αλλά είμαστε ταξιδιώτες, οδύτες. Και τα ταξίδια δεν γίνονται μόνο με πεζοπορία ή με κάποια μέσα μεταφοράς, αλλά τα ωραιότερα ταξίδια γίνονται μέσα στην απεραντοσύνη της καρδιάς μας και δεν μετριούνται με χιλιομετρικές αποστάσεις, αλλά με αποστάσεις ζωής και θανάτου, πίστεως και απελπισίας. Στην πορεία μας λοιπόν αυτή και εμείς αδελφοί, κάποιες φορές όταν αντιμετωπίζουμε
πειρασμούς μεγάλους, δυσκολίες, ευνίδια γεγονότα, πειρασμούς, προβλήματα στο σπίτι, στην οικογένεια, στα παιδιά, στα αδέρφια, στους συγγενείς. Απογοητευόμαστε, συγκλονιζόμαστε και σε αυτή την δύσκολη ώρα αισθανόμαστε μόνοι, κατάμονοι, και από τα δικά μας χείλη κάποιες φορές ψελίζουμε το παράπονο: πού είσαι Κύριε, γιατί με άφησες μόνο, πώς θα τα βγάλω πέρα. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε, αδελφοί, όμως, είναι ότι αυτή η πορεία μας, αυτή η οδός στην οποία πορευόμαστε, είναι οδός συμπορεύσεως, όπου αοράτος παρών μαζί μας, ως άγνωστος συνοδοιπόρος, είναι ο ίδιος ο Χριστός. Ο Χριστός δεν είναι το τέρμα της οδού, αλλά είναι, δεν είπε «είμαι το τέρμα της οδού», αλλά «είμαι η οδός». Δεν είναι η κατάπαυση, αλλά ο δρόμος, η πορεία. Γι' αυτό οι πρώτοι χριστιανοί ονομάζονταν «Η της οδού». Οδός είναι η χριστιανική μας πορεία, το χριστιανικό μας βίωμα, η εμπειρία μας μέσα στην Εκκλησία. Όλη η ζωή μας, θα λέγαμε, είναι ένα κυνηγητό του Θεού. Αναζητούμε το Θεό, να τον βρούμε. Ιδιαιτέρως αυτό βιώνουμε στις δύσκολες ώρες, στα προβλήματα, στις αρρώστιες, στις δυσκολίες, όταν το σκοτάδι μας περιτυλίγει και αισθανόμαστε ολομόναχοι και χανόμαστε. Αλλά βλέπετε, ο Θεός δεν θέλει να προσκοληθεί μαζί μας σε μια στιγμιαία θέα του προσώπου Του, δηλαδή να το δούμε μια φορά, όπως οι μαθητές στην πορεία προς Εμαούς και τέλος, αλλά σε όλη μας τη ζωή, να μας γοητεύει διαρκώς, να τον αναζητούμε όπως τα μικρά παιδάκια αναζητούν τη μάνα τους. Ουσιαστικά όμως δεν κυνηγούμε εμείς το Θεό, αλλά το αντίστροφο. Ο Θεός κυνηγά εμάς. Ουσιαστικά λοιπόν η οδός, δηλαδή η χριστιανική ζωή μας, είναι μια πάλι. Είναι μια πάλι σκληρή που γίνεται μέσα μας για να ζήσουμε το Θεό, να συναντήσουμε το Θεό μέσα ιδιαιτέρως από τραγικές και δύσκολες εμπειρίες. Το παρήγορο στην πορεία προς Εμαούς είναι ότι ο Κλεόπας δεν ήταν μόνος, είχε συνοδοιπόρο. Όταν μένουμε μόνοι στην οδό αυτή, τότε τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Θυμάστε, ο Θωμάς 10 μέρες παλινδρομούσε στην δυσπιστία και στην πίστη, και τον άφησε ο Κύριος μας μόνον, μέχρι να μάθει να μην είναι μόνος, αλλά να βρεθεί στην σύναξη των μαθητών, στην Εκκλησία. Γιατί ο Χριστός έρχεται μόνον όταν δεν είμαστε μόνοι, τελείως μόνοι. Θέλει να είμαστε 2 ή 3 συνηγμένοι. Η παρουσία του αδελφού δεν είναι απλώς αυτιά για να μας ακούσουν, να ξεσπάσουμε σε μια έκρηξη ανακοινωτικότητος, να βγάλουμε τα φαρμάκια της ψυχής μας, αλλά είναι καρδιά που θα πάρει μερίδιο στο σκοτάδι της καρδιάς μας, και με την παρουσία Του θα απαλύνει τον πόνο μας και το ρίγος της μοναξιάς μας. Σε αυτή λοιπόν την πορεία και εμείς τις δύσκολες ώρες είμαστε σκυθροποί. Γιατί? Οι 2 μαθητές προς Εμαούς είχαν δικαιολογία. Δεν ήξεραν ποιον είχαν ανάμεσά τους. Εμείς ξέρουμε. Και έχουμε πίσω μας 2.000 χρόνια εκκλησίας, θριάμβου. Έχουμε αμέτρητα εκατομμύρια μαρτύρων και αγίων. Έχουμε εμπειρίες, έχουμε βιώματα, έχουμε συγγράμματα Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε δικαιολογία. Γιατί λοιπόν εμείς κάποιες φορές σκυθροπάζουμε, αγωνιούμε, απελπισόμαστε? Τόσα χρόνια στην Εκκλησία, από μικρά παιδιά, τόσα ακούμε, τόσα βιώνουμε, και στη δύσκολη ώρα
σκυθροπάζουμε ως άθεοι. Δεν μας αρέσει η λέξη. Ως άθεοι εν το κόσμο, σαν να είμαστε ορφανά παιδιά, παραπεταμένα, εγκαταλελειμμένα ενός σκληρού Θεού που μας παράτησε στα σκουπίδια. Γιατί? Γιατί ενώ ξέρουμε πολλά, δυστυχώς κολλάει η καρδιά μας στο τώρα, στην ύλη, στο παρόν, στη λογική μας, στα δικά μας χαρίσματα, στις δικές μας ικανότητες, και δεν αφήνουμε το Θεό να παρεύει στη ζωή μας. Η πίστη μας δεν είναι επιπάσιν σε όλα δηλαδή τα οποία μας δίδεξε ο Χριστός. Και καμιά φορά επαναλαμβάνουμε κι εμείς την φράση των δύο. Τι είπανε? Εμείς ελπίζομεν. Ελπίζαμε. Τώρα δεν ελπίζουμε. Τελειώσαν όλα. Χάθηκαν. Γιατί θέλουμε ένα Θεό μόνο στην Ανάσταση και όχι στο Γολγοθά. Θέλουμε ένα Θεό που να μας χαρίζει μόνο ευεργεσίες και να μην επιτρέπει κανένα πειρασμό στη ζωή μας. Και δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε εν εταίρα μορφή το Χριστό μας όταν στη ζωή μας έχουμε αρρώστιες, δοκιμασίες, αδικίες, περιφρονήσεις, περιθωριοποιήσεις, βάσανα. Δεν θέλουμε ένα τέτοιο Θεό επάνω στο Σταυρό, το δικό Του και το δικό μας. Θέλουμε μόνον ένα Χριστό στη δόξα Του. Και πότε έρχεται ο Χριστός στη ζωή μας? Πότε? Για σκεφτείτε λίγο. Την Κυριακή της Αναστάσεως, τι ώρα εμφανίστηκε στους 10 ή στους 2? Τι ώρα έγινε φανερός? Είχε υποσχεθεί ότι θα εμφανιστεί την τρίτη ημέρα. Το πραγματοποίησε. Σε ποια ώρα της τρίτης ημέρας? Όταν έδιε ο ήλιος στους 2 και στους άλλους, ενώ είχε ήδη νυχτώσει. Πότε λοιπόν έρχεται ο Χριστός στη ζωή μας? Στο αμήν. Στα όρια μας. Εκεί που εξαντλούνται οι αντοχές μας. Εκεί που απογοητευόμαστε πλήρως από τα δικά μας χαρίσματα, τις δικές μας ικανότητες, τις γνώσεις, τότε λοιπόν έρχεται ο Χριστός να μας μεταγγίσει τη χαρά και την ελπίδα, για να μας βεβαιώσει ότι χωρίς εκείνον δεν μπορούμε να κάνουμε απολύτως τίποτε. Και έρχεται ο Χριστός, ο αναστημένος Κύριος, έρχεται η Ανάσταση στη ζωή μας μυστικά. Λέει ένας πατέρας της Εκκλησίας, έρχεται η Ανάσταση εκύπτουσα οσί όρθρος. Δηλαδή, όπως μέσα στο σκοτάδι το πρωί αρχίζει από την Ανατολή πάνω από τους λόφους ένα αμυδρό φως, σιγά σιγά σιγά, που δίνει χρώμα στην πλάση, δίνει ζωή, δίνει ομορφιά σε όλη τη δημιουργία, έτσι απαλά απαλά όμορφα έρχεται η Ανάσταση του Κυρίου στη ζωή μας. Σε όλους μας? Όχι. Μήπως εμφανίστηκε ο Χριστός μας την Κυριακή της Αναστάσεως στους 70 όλους? Όχι. Μόνο στους 2. Γιατί σε αυτούς τους 2 και όχι στους άλλους 68? Γιατί αυτοί έκαναν την έξοδο από το σπίτι τους προς την Ιερουσαλήμ. Από το εγώ στο παρόν του Θεού, την έξοδο από τη μοναξιά τους, την ερημιά τους, την απογοήτευσή τους, και αναζήτησαν να βρουν ελπίδα στην σύναξη των μαθητών και μαθητριών του Κυρίου μας. Δεν έρχεται σε όλους μας ο Χριστός. Είναι δίπλα μας και δεν έρχεται. Πάει σε αυτούς που κάνουν έξοδο. Έξοδο από τα βιωτικά. Έξοδο από τα καθημερινά. Έξοδο από τα πάθη. Έξοδο από κάθε τι που μας σκλαβώνει στη γη και μας κρατάει εχμάλωτους. Έρχεται ο Χριστός μας σε εκείνους που αγαπούν, που πονούν και ψάχνουν. Πώς έρχεται ο Χριστός? Δεν είναι πανομοιότυπος ο τρόπος που έρχεται ο Χριστός στον καθένα μας.
Αν δούμε λίγο τις παρουσίες του Κυρίου μας στην Καινή Διαθήκη, θα δούμε πάρα πολλούς τρόπους. Σε άλλους στέκεται σε έναν τόπο και τους περιμένει. Σε άλλους πορεύεται αντίθετα και τους συναντά. Σε άλλους προπορεύεται και οι άλλοι ακολουθούν. Εδώ δεν βαδίζει σε αντίθετη κατεύθυνση, αλλά έρχεται από πίσω, διακριτικά. Γιατί, και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, αυτός είναι ο πιο συνηθισμένος τρόπος που έρχεται ο Χριστός στη ζωή μας. Γιατί δεν έρχεται κατά μέτωπον να μας επιβάλλει την παρουσία του, αλλά έρχεται ως ένας διακριτικός συνοδοιπόρος που περιμένει τη δική μας αποδοχή, τη δική μας λαχτάρα, δεν ανακόπτει την πορεία μας, αλλά περιμένει τη δική μας συγκατάθεση. Και όταν έρχεται ο Χριστός στη ζωή μας, αδελφοί, έρχεται με ένα τέτοιο τρόπο που όλοι εμείς νιώθουμε σαν να ήρθε μόνο για μας, σαν να υπάρχουμε μόνο εμείς στον κόσμο και κανένας άλλος. Έχει ένα τρόπο να πλησιάζει ο Χριστός τον καθένα μας, σαν να είμαστε εμείς το μοναδικό πρόσωπο της αγάπης Του, της οργής Του, του ενδιαφέροντος Του. Και έχουμε αυτή ακριβώς τη βεβαιότητα, καθώς όταν βιώνουμε αυτό ακριβώς το πλησίασμα. Και γιατί δεν τον αναγνωρίζουμε αμέσως? Γιατί ενώ μεταγγίζει στην καρδιά μας χαρά, ειρήνη, ελπίδα, με διάφορους τρόπους, εμείς έχουμε πάθει μια αναισθησία. Δεν καταλαβαίνουμε. Τυφλοί, παράλυτοι, ετοιμοθάνατοι λες κι είμαστε. Γιατί? Βέβαια πολλές φορές, σαν τους δύο μαθητές προς Εμαούς, και σε εμάς ο Χριστός κρατάει τα μάτια μας κλειστά για να μην τον αναγνωρίσουμε. Γιατί? Για να μας δώσει αφορμή να πούμε τον πόνο μας, να εκφράσουμε την οδύνη μας, τη δυσκολία μας. Έτσι έκανε και στους δύο. Δεν εμφανίστηκε όπως στις μυροφόρες με ανοιχτά τα μάτια των γυναικών αυτών, ώστε ακαριαία να τον δουν, να τον πιστέψουν, αλλά σε μας που βυθιζόμαστε στον πόνο και στην οδύνη, έρχεται εν εταίρα μορφή. Γιατί εάν δεν προετοιμαστεί η καρδιά μας, δεν βγει από μέσα μας το πίον των πληγών που έχουμε μέσα μας, δεν θα τον αναγνωρίσουμε ποτέ. Δεν θα είμαστε ποτέ δεκτικοί για να τον καταλάβουμε. Πρέπει πρώτα να δώσουμε τόπο στο Χριστό μας, να ανοίξει η καρδιά μας, να σπάσει αυτή η σκληρότητα για να έρθει ο Χριστός μέσα μας. Έρχεται λοιπόν ο Χριστός ως άγνωστος, όπως ήρθε και στους δύο μαθητές εκεί στην πορεία αυτή. Και τι έκανε σε εκείνους και τι κάνει και σε εμάς? Ίδιο ακριβώς έργο, ιερό, μεγάλο και άγιο. Ποιο είναι αυτό? Κατεδάφιση και ανέγερση. Γκρεμίζει μέσα μας τις μεσιανικές μας προσδοκίες, τις ηλιστικές, τις εγκόσμιες, αυτές που έχουν κέντρο τον εαυτό μας και την καλοζωία μας. Γκρεμίζει μέσα μας τις ψεύτικες, τα ψεύτικα οράματα και τις ψεύτικες προσδοκίες. Τα γκρεμίζει και είναι επώδυνο αυτό. Να κάνεις μια ζωή όνειρα, να βάζεις στόχους, αλλά για να μπορέσει ο Θεός μέσα σου να δημιουργήσει, να αναδημιουργήσει, να χτίσει, πρέπει πρώτα να γκρεμίσει τα ερείπια ενός εγώ, του κάθε εγώ που πίστεψε εγωκεντρικά στο είδωλό του και νόμιζε ότι είναι το κέντρο της γης. Έρχεται λοιπόν, γκρεμίζει και δημιουργεί. Αλλά γίνει αυτό το γκρέμισμα, γίνεται με έναν τρόπο διακριτικό. Πρώτα ακούει,
γίνεται δέκτης των απογοητεύσεών μας, μας αφήνει να αποτινάξουμε από μέσα μας το φορτίο των προβλημάτων μας, των αγωνιών μας, για να συμπορευτεί μαζί μας και στον πόνο μας και στην αρρώστια μας και στην απογοήτευσή μας. Ουσιαστικά εκείνος σηκώνει το φορτίο το δικό μας. Τίποτε δεν σώζει ο Χριστός εάν δεν τον αλάβει ο ίδιος. Είναι λίγο βαθιά τα νοήματα που περιγράφουμε, αλλά θέλω σήμερα για λίγο την προσοχή μας, την προσοχή σας, γιατί είναι πάρα πολύ ωραία και δυνατά. Κάποια στιγμή ο Κλεόπας στην πορεία αυτή, σαν να ξέρει τα πάντα, με μια σιγουριά μιλάει στον άγνωστο δίπορο, σαν ο άγνωστος να μην ξέρει τίποτα. «Καλά εσύ», λέει, «μόνος κατοικείς στην Ιερουσαλήμ και δεν ξέρεις, τα ξέρω εγώ, ε». Μήπως αυτή η ιστορία επαναλαμβάνεται και στη δική μας συμπεριφορά? Ενώ ο Κλεόπας είναι βραδύς, δηλαδή την καρδία, έχει μια καρδιά που αργοπεθαίνει, σε λίθαρχο, μισοκοιμισμένος, ετοιμόρροπος, νομίζει τα ξέρει όλα, μα καλά εσύ μόνος κατοικείς και δεν ξέρεις. Σε ποιον απευθύνεται? Σε αυτόν που δεν ξέρει ή σε αυτόν που τα ξέρει όλα? Μήπως δεν έρχεται στη ζωή μας ο Χριστός επειδή τα ξέρουμε όλα? Ξέρουμε να λύνουμε προβλήματα για όλα. Νομίζουμε ότι άμα γινόμασταν και πρωθυπουργοί, θα είχε πάει η Ελλάδα μπροστά. Και τα οικογενειακά των άλλων, τα πάντα ξέρουμε να λύνουμε. Πριν να μας μιλήσει ο άλλος, δεν τον αφήνουμε καν να μιλήσει. Προλαμβάνουμε και δίνουμε απάντηση. Όχι, εμείς τα ξέρουμε όλα. Δεν έχουμε ανάγκη από τον Χριστό. Γιατί να έρθει στη ζωή μας? Έρχεται λοιπόν ο Χριστός να γκρεμίσει τις βεβαιότητες, τις ψευδεστήσεις μας. Όμως, για να το κάνει αυτό, του ζητάει να διηγηθούν αυτά τα οποία έμαθαν. Γιατί? Για μπείτε λίγο στη θέση ενός παππού που περιγράφει στα εγγονάκια του τα παιδικά του χρόνια. Εκείνη την ώρα ο παππούς, καθώς τα θυμάται, τα ξαναζεί και έρχονται τα ίδια αισθήματα και λες και τα αισθητήρια του παππού αισθάνονται, εισπράττουν ακόμη και τους ερεθισμούς του περιβάλλοντος εκείνης της εποχής, τις αισθήσεις, τις οσφρήσεις, τα συναισθήματα, τις σκέψεις. Ζητά λοιπόν ο Χριστός από τους δύο να διηγηθούν εκείνες τις επώδυνες καταστάσεις που τους πλήγωσαν, να τα ξαναζήσουν. Γιατί? Διότι όταν ξαναζείς και θυμάσαι αυτά ακριβώς που ξαναζείς, τα ξαναβιώνεις, τα θυμάσαι και αρχίζεις να τα σκέφτεσαι, να τα βλέπεις με διαφορετικό πρίσμα. Γι' αυτό βλέπετε και οι άγγελοι καλούν τις μυροφόρες να θυμηθούν. Όπως και οι μαθητές, λέει αργότερα, εμνίσθησαν. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε να θυμόμαστε. Στη δύσκολη ώρα μας άφησε ποτέ ο Χριστός? Μας εγκατέλειψε ποτέ μέχρι τώρα? Γιατί σε εκείνη τη στιγμή της ζωής μας, όταν ήμασταν στο νοσοκομείο, σε ένα άλλο οικογενειακό πρόβλημα, μας βοήθησε έτσι και έτσι και έτσι και τώρα θα μας αφήσει? Είναι πολύ σημαντικό, αδελφοί, να θυμόμαστε, να μην ξεχνάμε. Αυτοί βέβαια, ενώ περιγράφουν όλες αυτές τις αναμνήσεις, τις περιγραφές εκφράζουν όμως και τη δυσκολία τους. Εμείς ελπίζομαι, ελπίζαμε. Τώρα δεν ελπίζουμε. Γιατί? Γιατί τώρα δεν ελπίζουν? Γιατί θέλουν αποδείξεις αυτές. Θέλουν να ψηλαφίσουν σαν το θωμάκι αυτή τον αναστημένο Χριστό. Και το αρνείται αυτό ο Χριστός σταθερά. Και τι κάνει?
τους αφήνει να εκφράσουν αυτό το ψεύτικο οικοδόμημα της ζωής τους που είναι φτιαγμένο από άχυρα, έτσι ώστε μετά από λίγο να το φυσήξει και να τον κρεμίσει. Με άχυρα δεν χτίζεις τη ζωή σου. Τους αφήνει λοιπόν να ομολογήσουν τη χρεοκοπία της λογικής τους για να καταλάβουν ότι αν θέλεις να είσαι μαζί με τον Χριστό πρέπει να υπερβείς τη λογική και να αρχίσει να δουλεύει η καρδιά. Η λογική μέχρι ενός σημείου σε οδηγεί, αλλά από ένα σημείο και μετά χρειάζεται καρδιά. Καρδιά σε εγρήγορση. Γι' αυτό ακριβώς τους λέει είστε βραδείς την καρδία. Πώς κλείνει έτσι η καρδιά σας? Τι πάθατε? Και αυτό το παράπονο του Χριστού μας το λέει και σε μας. Πώς κλείνει έτσι η καρδιά μας? Για σκεφτείτε λίγο από τα παιδικά μας χρόνια, όταν ήμασταν μικρά παιδιά, με τι λαχτάρα, με τι αγάπη, με τι πίστη προσευχόμασταν, πηγαίναμε στην εκκλησία. Πώς βιώναμε τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη Μεγάλη Παρασκευή, την Κυριακή της Αναστάσεως? Πώς όλα αυτά μέσα έτσι γίναν τυπικά, συνήθεια? Τα βιώνουμε λες και είναι ένα πανηγύρι. Δεν αλλάζουμε. Δεν μεταμορφώνουν την καρδιά μας. Γιατί? Γιατί μήπως είμαστε κι εμείς βραδείς στην καρδία και θέλει ο Χριστός να σπάσει αυτή τη σκληροκαρδία για να μπορέσει να έλθει μέσα μας και να μας μάθει ότι προκειμένου να εισέλθει ο ίδιος στη δόξα του πρέπει να προηγηθεί ο Σταυρός, για να έλθουμε κι εμείς στη χαρά και στην ελπίδα πρέπει να περάσουμε μέσα από το μοναπάτια των θλίψεων, να βιώσουμε τον θάνατο όχι ως βιολογικό τέλος αλλά ως το τέλος των ψευδεστήσεών μας. Οι θλίψεις είναι ένας σεισμός που γίνεται μέσα μας, που σπάζει τη σκληροκαρδία της καρδιάς μας, που γκρεμίζει τα σαθρά οικοδομήματα που χτίζαμε από τα παιδικά μας χρόνια. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν οι μαθητές γεμίζουν ελπίδα, χαρά, φως, νιώθουν ότι μέσα τους χτίστηκε ένας ναός, ένας ιερός ναός, εκείνη ακριβώς την ώρα στο σταυροδρόμι της ζωής τους ο Κύριος προσποιείται. Κάποιοι σκανδαλίζονται, μα λένε προσποιείται ο Θεός, είναι δυνατόν? Η προσποίηση αυτή του Χριστού μας δεν έχει καμιά σχέση με τη δική μας προσποίηση. Να πω ένα παράδειγμα. Χτυπάει η πόρτα και έρχεται ένας ανεπιθύμητος επισκέπτης και λέει η μαμά στο παιδάκι, πες στην κυρία ότι η μαμά μου δεν είναι εδώ. Και πάει το παιδάκι, κυρία μου είπε η μαμά μου ότι δεν είναι εδώ. Αυτή η προσποίηση είναι μια υποκριτική στάση όπου θες να κρύψεις την αντιπάθειά σου στους άλλους, δεν τους θέλεις στη ζωή σου και προσπαθείς να τους διώξεις. Η προσποίηση του Χριστού μας είναι ακριβώς το αντίθετο. Ο Χριστός δεν προσποιείται για να τους διώξει, γιατί δεν τους θέλει δίπλα του, αλλά επειδή τους θέλει πολύ. Και αυτή η προσποίηση του Χριστού μας δεν είναι η πρώτη και μοναδική. Θα θυμάστε σε μια άλλη συγκλονιστική στιγμή των μαθητών, ήταν νύχτα, σκοτάδι, πυκνό, η τρικυμία φοβερή, τα κύματα πάνω από το πλοίο ρημάζαν, τσακίζαν, σαν καριδότσου φλωτίναζαν το καράβι τους και ο Κύριος μας περνάει βαδίζοντας πάνω στα κύματα, αλλά προσποιείται ότι πηγαίνει σε άλλη κατεύθυνση και περιμένει την κραυγή των μαθητών, την ηκεσία τους. Αυτή ακριβώς η προσποίηση του Χριστού μας υπάρχει πολλές φορές στις περιγραφές ιερών γεγονότων και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Να αναφέρω δύο μόνο παραδείγματα. Ένα βράδυ σε μια ακατάληπτη πάλι του Ιακώβ με τον Θεό, όταν θα πήγαινε στην επιστροφή του σε μια άλλη πορεία να συναντήσει τον αδελφό του τον Ισάφ, όλη τη νύχτα λέει πάλευε ο Θεός με τον Ιακώβ.
Και είπε ο Θεός στον Ιακώβ, μόλις ξημέρωνε, όπου ο Θεός εκεί προσποιούνταν ότι έχασε, γιατί χαίρεται ο Θεός να χάνει στην πάλη που κάνουμε μαζί Του, στην οικεσία μας, στην προσευχή μας, χαίρεται να χάνει και να μας αφήνει να νιώθουμε ότι νικούμε εμείς. Νικάει τελικά η αγάπη Του. Λέει λοιπόν στον Ιακώβ, άφησε με να φύγω γιατί ξημερώνει. Και ο Ιακώβ το απαντά, δεν σ' αφήνω αν πρώτα δεν με ευλογήσεις. Ή στο Μωυσή άλλη φορά του λέει, άφησε με και μη με εμποδίσεις να εξοντώσω τον λαό αυτό που τόσο με παροργίζει. Είναι σαν να λέει στο Μωυσή, τι, εμπόδισε με Μωυσή, μη με αφήσεις να εξοντώσω τον λαό που τόσο κι εγώ κι εσύ αγαπούμε. Οι μαθητές λοιπόν σε εκείνο το σταυροδρόμι της ζωής τους, καθοριστικό στην πορεία τους, σε όλη τους τη ζωή, νιώθουν ότι δεν θα έχει κανένα νόημα πλέον η πορεία τους αν δεν είναι μαζί τους εκείνος ο άγνωστος. Ο ήλιος έβησε, η μέρα χάθηκε, το σκοτάδι άρχισε να τυλίγει την πλάση, και αυτοί τώρα που άρχισαν να ελπίζουν, να ζουν, τώρα λοιπόν υποψιάζονται αυτήν την φωνή της άβρας, της λεπτής, την αίσθηση του Θεού μέσα τους. Μείνε μαζί μας Κύριε, πού θα πάμε χωρίς εσένα. Αυτή είναι η κραυγή τους. Τώρα πια οι Απόστολοι είναι έτοιμοι για όλα, και ο Κύριος εισέρχεται στο σπίτι τους, προσφέρεται, εμφανίζεται σαν αστραπή για ελάχιστη χρονική στιγμή, όπως μέσα στη νύχτα μια αστραπή τυλίγει την πλάση σε ένα εκπληκτικό φως και χάνεται. Έτσι και ο Χριστός μας εμφανίστηκε στους μαθητές για ελάχιστο χρόνο, σε μια στιγμή μοναδική της ζωής τους, και αμέσως άφαντος γένετο. Γιατί θα λέγαμε εμείς Κύριε, τώρα που σε είδαμε, τώρα που σε νιώσαμε, τώρα που σε καταλάβαμε, έγινες άφαντος, γιατί μας το κάνεις αυτό, γιατί μας βασανίζεις. Θέλουμε να σε έχουμε πάντοτε έτσι δίπλα μας, να σε βλέπουμε με τα μάτια μας. Χωρίς εσένα δεν μπορούμε να ζήσουμε. Όμως ο Χριστός μας, επειδή ξέρει το συμφέρον μας, ξέρει ότι πρέπει να μας μάθει, να μας εκπαιδεύσει να τον αναγνωρίζουμε όχι με τα μάτια αυτά, τα φυσικά μάτια, αλλά με άλλα μάτια, με τα μάτια της πίστεως, και να τον αναγνωρίζουμε εν εταίρα μορφή στις δύσκολες ώρες, όταν θα ξανάρθει νύχτα, όταν θα τυλίξει και πάλι το σκοτάδι της ζωής μας, γι' αυτό λοιπόν θέλει να μας μάθει τι, ότι ο Θεός όταν φανερώνεται ουσιαστικά κρύβεται, και όταν αποκαλύπτεται και κρύβεται θέλει να μας μάθει να τον καταλαβαίνουμε όταν δεν τον βλέπουμε παρόντα με τα φυσικά μας μάτια. Είναι πιο κοντά μας όταν δεν τον βλέπουμε. Εμείς το θέλουμε βέβαια να τον βλέπουμε. Το θέλουμε, δεν το θέλουμε? Ποιος δεν το θέλει? Αλλά ο Χριστός μακαρίζει ποιους? Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύοντες και πιστεύσαντες. Έρχεται τόσο όσο να βάλει μπουρλότο στην καρδιά μας, να ανάψει πυρκαγιά, να κάψει μέσα κάθε τι άχρηστο, σαν αστραπή και βροντί, σαν σεισμός μοναδικός, να διαλύσει τα πάθη μας, τις ψευδεστήσεις μας, τις κακές προσδοκίες μας, και μετά φεύγει και κρύβεται. Δεν είναι η μοναδική φορά που το κάνει εδώ. Θα θυμηθούμε για λίγο μόνο μια άλλη φορά πολύ ωραία. Στην Παλαιά Διαθήκη, σε έναν άνθρωπο, θα έλεγα το πιο δοκιμασμένο άνθρωπο της Παλαιάς Διαθήκης. Κανείς από εμάς δεν μπορεί να πει ότι πέρασε τόσες δοκιμασίες. Ποιος είναι? Ο Ιώβ. Ο Ιώβ λοιπόν έχει χάσει τα παιδιά του όλα, την περιουσία του, τους υπηρέτες του, ζει μέσα σε φρικτή ασθένεια που του σακατεύει τη σάρκα, οι φίλοι του του λένε αλλοπρόσαλα πράγματα, η γυναίκα του τον καλεί να φλασφημίσει τον Θεό, και ο Ιώβ τι λέει?
«Κύριε, γιατί μου κρύφτηκες?» Τον Θεό θέλει, τον Θεό ζητά. Και λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, γιατί κρύβεται ο Θεός? Γιατί φεύγει, και ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες? Λένε λοιπόν ότι ο Χριστός μας κρύβεται οικονομικός, δηλαδή για κάποιο χρονικό σημείο, για κάποια χρονική στιγμή, σαν να δεν φεύγει. Εμείς αισθανόμαστε ότι φεύγει. Αυτό ονομάζεται στην Εκκλησία θεοεγκατάλειψη. Σαν να φεύγει από τη ζωή μας και εμείς νιώθουμε μόνοι και εγκαταλελειμμένοι. Αλλά στην πραγματικότητα δεν φεύγει, είναι πιο κοντά μας. Και λέει ο Άγιος Νικόδημος πολύ χαρακτηριστικά, τι κάνει, λέει, ο Χριστός μας? Ό,τι κάνει μια μάνα με το παιδάκι της. Κάποιες φορές, λέει, κρύβεται, φεύγει για λίγο, και τι κάνει το παιδάκι? Αρχίζει και αναζητεί τη μανούλα του. Γιατί το κάνει αυτό η μαμά? Για να καταλάβει το παιδί τη σχέση που πρέπει να έχει μαζί της. Το παιδάκι αρχίζει και κλαίει και σπαρταράει, μαμά, μητέρα, μανούλα. Και όταν εμφανίζεται η μητέρα, τρέχει στην αγκαλιά το παιδί και βιώνει αυτή την εμπειρία, αυτή τη σχέση. Να λοιπόν γιατί ο Χριστός κρύβεται από τη ζωή μας. Και εμείς υποφέρουμε, κλαίμε, βασανιζόμαστε. Πού είσαι, Κύριε? Δεν αντέχω άλλο, είμαι στα όρια μου, θα τρελαθώ. Και ο Χριστός είναι δίπλα μας. Εν εταίρα μορφή. Μέσα στις δυσκολίες είναι ο Χριστός, στα βάσανα, ναι. Μέσα από τις διατροπίες του συζύγου ή τη συζύγου είναι ο Χριστός. Δεν μας αρέσει, το ξέρω. Αυτή είναι η αλήθεια. Εν εταίρα μορφή.

εκείνη την ώρα της έκπληξης ξεσπάει ο Κλεόπας και ο άλλος μαθητής σε ένα ξέσπασμα λιγμών, χαράς και συγκινήσεως. Δεν αγγίζουν τροφή. Είναι νηστικοί όλη την ημέρα. Δεν τους ενδιαφέρει τίποτε. Τρέχουν με λαχτάρα, με όση δύναμη έχουν, να μεταγγίσουν και στους άλλους αυτό που έζησαν, την παρουσία του Χριστού στη ζωή τους. Πώς πήγαιναν και πώς έφυγαν. Πώς δεν τρελάθηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Από το σκοτάδι στο φως, από την απελπισία στην ελπίδα, από τον θάνατο στη ζωή. Και τι νόημα έχουν όλα αυτά για μας? Στον ίδιο δρόμο βρισκόμαστε, στην ίδια πορεία. Ο ίδιος Χριστός. Παρόμοιες οι συναισθηματικές μας μεταπτώσεις, το καρδιογράφημα της ψυχής μας πολλές φορές. Πόσο μοιάζει με αυτό του Κλεόπα και του εταίρου μαθητού. Αλλά εμείς τι καταλαβαίνουμε, τι νιώθουμε? Λέμε καθημερινά Ανάσταση Χριστού, θεασάμενοι, και πόσοι από εμάς το βιώνουμε αυτό? Στη δύσκολη ώρα τα χάνουμε. Μεταγγίζουμε χαρά Αναστάσεως στους άλλους γύρω μας. Να το μεγάλο σκάνδαλο των χριστιανών. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ακριβώς δεν τα ζούμε όλα αυτά, υπάρχει τρόπος να τα βιώσουμε. Ποιος είναι αυτός? Να επαναλάβουμε κι εμείς ολόψυχα, όχι με προϋποθέσεις, προσέξτε, όχι με προϋποθέσεις που θα βάλουμε εμείς στο Θεό. Κύριε, μείνον με θυμών. Τι σημαίνει μείνον? Σημαίνει μένω, παραμένω. Ο Κύριος μένει μαζί μας, το θέμα δεν είναι εκεί. Είναι εμείς να μείνουμε με τον Κύριο. Μένω με τον Κύριο σημαίνει παραμένω, περιμένω, υπομένω. Δεν μας αρέσουν πολύ αυτές οι λέξεις. Αυτό σημαίνει. Όταν ζητούμε τον Κύριο να μείνει μαζί μας, ουσιαστικά το ζητούμε να μας κρατήσει κοντά Του, σταθερούς και μετακίνητους, και στις δύσκολες ώρες και στα βάσανα και στις δυσκολίες. Και για να μείνει μαζί μας, ασφαλώς θα πρέπει να το δώσουμε τόπο στην καρδιά μας, να τον αφήσουμε να γκρεμίσει και να χτίσει. Και όταν, αδελφοί μου, έρχεται στην καρδιά μας ο Χριστός, δημιουργεί μέσα μας πνευματική άνοιξη. Σε ένα θαύμα και σε μια έκπληξη της φύσεως ανασταίνονται μέσα μας τα πάντα. Το σκοτάδι φεύγει και έρχεται το φως του Χριστού στη ζωή μας. Κλείνοντας, είχαμε πει και άλλη φορά, αν θυμάστε, ότι στα παλιά χρόνια, δεν ξέρω σήμερα αν γίνεται ακόμη, όταν τελείωνε η λειτουργία της Αναστάσεως ξημερώματα της μιας των Σαββάτων, στα χωριά οι άνθρωποι δεν πήγαιναν στα σπίτια τους μετά να φάνε τα αυγά, τα τσουρέκια και τις μαγειρίτσες. Αλλά πού πήγαιναν? Στα νεκροταφεία. Με αναμένες τις λαμπάδες πήγαιναν να ανάψουν το καντήλι της μαμάς που έφυγε, του πατέρα, του παιδιού, και να του πούν Χριστός Ανέστη. Αυτό το νόημα έχει η πρόσκληση, όχι του ιερέως αλλά του Χριστού, όταν μας λέει δεύτε λάβετε φως εκ των εσπέρου φωτός. Δεν μας το λέει για να δημιουργήσουμε ένα κλίμα χαράς μέσα στην Εκκλησία, αλλά για να μας καταδείξει το χρέος μας, να γίνουμε εμείς αναμένες λαμπάδες και να γυρίζουμε όχι στα νεκροταφεία του χωριού αλλά στα νεκροταφεία των πόλεων, στα νεκροταφεία ψυχών, τα οποία είναι γεμάτα σήμερα με αμέτρητες χιλιάδες ψυχές που δεν ξέρουν γιατί ζουν και τι θέλουν, χωρίς ελπίδα, χωρίς φως, χωρίς χαρά. Αυτές οι πορείες ξεκινούν μέσα στα μεσάνυχτα ή ξημερώματα πρωί, όταν οι άλλοι πηγαίνουν για ύπνο, εμείς πορευόμαστε για τη ζωή, γιατί ο νυμφίος

έρχεται πάντοτε εν το μέσο της νυχτός. Μας καλούν λοιπόν αυτοί οι δύο μαθητές, ο Κλεόπας και ο ανώνυμος συνοδοιπόρος, σήμερα να βγάλουμε, με συγχωρείτε για την έκφραση, αλλά νομίζω είναι χαρακτηριστική, να βγάλουμε μια βόλτα τους γύρω μας, ένα περίπατο σε αυτή την πορεία προς Εμαούς, σε μια πορεία προς την Ανάσταση, να αναπνεύσουν και αυτοί μαζί μας τον αέρα της ελευθερίας και να τους πούμε ότι αυτή η ζωή δεν τελειώνει, εδώ αρχίζει, ότι ο Χριστός αναστήθηκε για να αδειάσει τα μνήματα, για να σπάσει τις ταφόπλακες, για να φέρει ελπίδα μέσα στην απελπισία. Και επειδή ακριβώς τις μέρες μας η πατρίδα μας περνάει σε ένα πυκνό, αδιαπέραστο σκοτάδι, όπου όλα τα μηνύματα είναι απέλπιδα, τα διέξοδα πολλά, όλα μας απογοητεύουν, αντικειμενικές πραγματικότητες, ηγέτες, οικονομία, οι άνθρωποι, έχουμε χρέος σε αυτό το απέραντο νεκροταφείο της πατρίδας μας, εμείς οι λίγοι που είμαστε όρθιοι, με αναμένες τις λαμπάδες, να ανάψουμε τις λαμπάδες των ανθρώπων που απογοητευμένοι και τσακισμένοι ζουν χωρίς προοπτική και χωρίς ελπίδα, και να τους πούμε ότι όσο το σκοτάδι γίνεται πιο πυκνό, πλησιάζει το θαύμα του Χριστού μας, η Ανάσταση. Να τους πούμε, Χριστός Ανέστη.

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, την ομιλία του κυρίου Μάριου Δομουχτσή, θεολόγου-φιλολόγου, με θέμα «Πορεία και συνάντηση».

Πηξίδες ζωής. Προσεγμένες απόψεις για τα ποικίλα θέματα της ζωής. Έγκριτοι ομιλητές, κληρικοί και επιστήμονες, άνθρωποι του πνεύματος, μας προβληματίζουν με τον μεστό τους λόγο και γίνονται ασφαλείς πηξίδες ζωής.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας. Κοντά σας η εκπομπή Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Συναντιόμαστε κάθε φορά, κάθε εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, εδώ πάντοτε με τον πατέρα Νικάνορα, τον πνευματικό της αδελφότητός μας. Πάτερ, την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Και θα συνεχίσουμε σήμερα το θέμα μας, το θέμα που φέτος διαπραγματευόμαστε, και είναι η προσφορά της γυναίκας μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας. Πάτερ, παλαιότερα διαβάζουμε και στην Καινή Διαθήκη το διαβάζουμε για τις γυναίκες οι οποίες ονομαζόταν διακόνησες. Τι ακριβώς ήτανε οι διακόνησες στην αρχαία Εκκλησία?
1: Ναι, αδελφοί Αγγελικοί, υπήρχε αυτήν η τάξη των γυναικών που ονομαζόταν διακόνησες, οι γυναίκες οι οποίες είχαν μία ιδιαίτερη θέση μέσα στην Εκκλησία και ουσιαστικά βοηθούσαν τους ιερείς στο έργο που επιτελούν οι ιερείς. Να διευκρινίσουμε ότι οι διακόνησες δεν επιτελούσαν λειτουργικό έργο, δηλαδή δεν έκαναν θεία λειτουργία, ούτε ήταν ακριβώς το ίδιο το οποίο κάνει σήμερα ένας διάκονος. Ξέρουμε ότι στη Θεία Λατρεία ο ιερέας είναι αυτός ο οποίος θα τελέσει το μυστήριο και της Θείας Ευχαριστίας και τα άλλα μυστήρια του βαπτίσματος, του χρίσματος, του γάμου, της εξομολόγησης, και όλα αυτά γίνονται με την χάρη της ιεροσύνης την οποία τη λαμβάνει ο ιερέας από τον αρχιερέα του. Και επίσης ξέρουμε ότι τον ιερέα τον βοηθάει σε όλο αυτό το λειτουργικό του έργο ο διάκονος. Ο διάκονος ο οποίος δεν μπορεί ο ίδιος να τελέσει τα μυστήρια, δεν μπορεί ένας διάκονος να τελέσει τη Θεία Ευχαριστία, το βάπτισμα, το χρίσμα και τα άλλα μυστήρια, αλλά είναι βοηθός του ιερέα. Έχει όμως ο διάκονος ιεροσύνη, δηλαδή συμμετέχει στη Θεία Λατρεία, λειτουργεί με τον ιερέα, μπαίνει μέσα στο ιερό βήμα, εκφωνεί τα ειρηνικά, τα πληρωτικά και γενικότερα παίζει ενεργό ρόλο μέσα στη Θεία Λατρεία, χωρίς όμως, όπως είπαμε, μόνος του να μπορέσει να τελέσει το μυστήριο.
0: Εκείνη την εποχή, Πάτερ, ήταν δηλαδή οι διακόνησες σαν να είναι ένας νεοκόρος, ας πούμε?
1: Σίγουρα δεν έκαναν το έργο που κάνει ο διάκονος σήμερα έτσι όπως το ξέρουμε, το διάκονο. Η διακόνηση στην εποχή εκείνη ήταν μια ιδιαίτερη τάξη, όπως είπαμε, οι οποίες βοηθούσαν ουσιαστικά, θα λέγαμε, τους διακόνους. Όπως σήμερα ο διάκονος βοηθάει τον ιερέα, οι διακόνησες έκαναν ένα παραπλήσιο έργο με τον διάκονο, αλλά όμως δεν συλλειτουργούσαν με τον ιερέα όπως συλλειτουργούν σήμερα οι διάκονοι. Η διακόνησα βοηθούσε κυρίως σε θέματα τα οποία είχαν να κάνουν με τις γυναίκες, κυρίως βοηθούσαν στο μυστήριο του βαπτίσματος, ήταν αυτές οι οποίες θα έχριαν με το επορκιστικό έλαιο το σώμα των γυναικών στη βάπτιση, ήταν αυτές οι οποίες μετέφεραν πολλές φορές τη Θεία Κοινωνία στα σπίτια των γυναικών για να κοινωνήσουν οι γυναίκες, ήταν αυτές οι οποίες θα κατηχούσαν τις γυναίκες. Γνωρίζουμε αυτό την πρακτική της κατηχήσεως. Πριν κάποιος βαπτιστεί, όταν είναι ενήλικας, θα πρέπει να κατηχηθεί. Και επειδή μια γυναίκα πολύ πιο εύκολα θα εμπιστευθεί και θα ανοιχθεί και θα ακούσει μια άλλη γυναίκα, γι' αυτό και στην εποχή εκείνη αυτό το έργο της κατηχήσεως των γυναικών το είχαν αναλάβει οι διακόνησες. Έτσι λοιπόν, γενικότερα οι διακόνησες βοηθούσαν στις ανάγκες των γυναικών και βέβαια και στα άλλα έργα αγάπης, στα έργα φιλανθρωπίας της Εκκλησίας, διότι γνωρίζουμε ότι η γυναίκα εκ φύσεως έχει αυτή την ευαισθησία να προσφέρει, να θυσιάζεται, να αγαπάει, να ασκεί φιλανθρωπία, και έτσι οι διακόνησες στην εποχή εκείνη είχαν και αυτό το έργο να επιτελέσουν, το έργο αυτό της Εκκλησίας με τη μορφή της φιλανθρωπίας. Ήταν λοιπόν οι διακόνησες μια ιδιαίτερη κατηγορία, όπως είπαμε, η οποία επιτελούσε έργο μεγάλο και υψηλό την εποχή εκείνη. Ίσως αργότερα, επειδή σταμάτησαν να γίνονται οι βαπτίσεις ενηλίκων και τα παιδιά όλα βαπτίζονται στην νηπιακή τους ηλικία. Ίσως από εκεί και έπειτα σταμάτησε να έχει και αυτό το πολύ βασικό έργο το οποίο είχε διακόνησα, και έτσι σταμάτησε και αυτός ο θεσμός των διακονησών. Αν και πολλές φορές ακούμε και βλέπουμε παραδείγματα που κάποιοι θέλουν να επαναφέρουν αυτό το θεσμό, αλλά προσπαθούν να τον επαναφέρουν με λάθος τρόπο και έτσι δημιουργούνται διάφορες καταστάσεις που είτε σκανδαλίζουν τους πιστούς, είτε δεν συνάδουν με το σύγχρονο πνεύμα της πρακτικής που εφαρμόζει σήμερα η Εκκλησία, και ίσως και δεν υπάρχει και ο λόγος να επανέλθει αυτός ο θεσμός. Αυτά όμως είναι θέματα της διοικούσης Εκκλησίας να τα επιληφθεί. Εμείς αυτό το οποίο γνωρίζουμε σήμερα είναι ότι προσφορά της γυναίκας σήμερα στην Εκκλησία έχει ένα διαφορετικό ρόλο, ο οποίος ομοιάζει με τον ρόλο που είχαν οι διακόνησες, αλλά δεν είναι ακριβώς ο ίδιος.
0: Από την εποχή των Αποστόλων, Πάτερ, έχουμε έτσι κάποια παραδείγματα, κάποια ονόματα γυναικών που γνωρίζουμε για τη διακονία τους?
1: Ναι, διαβάζοντας τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή, διαβάζουμε για μία διακόνησα ονόματι Φίβη, η οποία ήταν άγαμη. Και εκεί ο Απόστολος Παύλος λέει στους Ρωμαίους ότι «Σας συστήνω την Φίβη, την αδελφή μας, που είναι διακόνησα της Εκκλησίας της και χρεές, για να τη δεχτείτε στο όνομα του Κυρίου, όπως αρμόζει σε Αγίους, και να της παρασταθείτε σε ό,τι σας έχει ανάγκη». Αυτή είναι η προτροπή του Αποστόλου Παύλου προς τους Ρωμαίους, και από αυτή την προτροπή βλέπουμε ότι ήδη είχε αρχίσει αυτός ο θεσμός των διακονησών. Στο πρόσωπο της Φίβης μπορούμε να βρούμε και άλλα πρόσωπα τα οποία είχαν γίνει διακόνησες και ουσιαστικά βοηθούσαν αυτό το έργο και του Ευαγγελισμού και της κατήχησης, αλλά και βοηθούσαν στα διάφορα μυστήρια, έτσι όπως τα αναφέραμε πιο πριν, που σημαίνει ότι από την αρχή, από τα πρώτα χρόνια, από την αρχαία Εκκλησία, υπάρχει αυτός ο θεσμός των διακονησών, οι οποίες έπαιζαν ένα πολύ σπουδαίο ρόλο μέσα στο έργο της Εκκλησίας.
0: Για να μπορούσες τότε να είσαι διακόνησας, που έπρεπε να έχεις κάποια χαρακτηριστικά, κάποιες αρετές?
1: Οι διακόνησες οι οποίες επιλέγονταν φυσικά και είχαν ιδιαίτερη ευλάβεια και αγάπη για την Ιεραποστολή, αγάπη για το Θεό, ήταν ευσεβείς γυναίκες, έτσι ακριβώς όπως επιλέχθηκαν οι 7 πρώτοι διάκονοι που είχε πει ο Απόστολος Πέτρος ότι πρέπει να εκλέξουμε 7 ανθρώπους οι οποίοι θα διακονούν τους πιστούς στις τράπεζες, και τα χαρακτηριστικά τα οποία τους ανέφερε ο Απόστολος Πέτρος είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει κάθε ευλαβής χριστιανός και ακόμα περισσότερα. Το ίδιο λοιπόν και για τις διακόνησες. Μάλιστα στις αποστολικές διαταγές που αναφέρεται αυτός ο θεσμός και αναφέρονται τα χαρίσματα με τα οποία πρέπει να είναι πρικισμένη διακόνησα, εκεί λοιπόν διαβάζουμε για αυτά τα χαρίσματα ότι πρέπει να είναι πραΐαν, ήσυχον, επιοικεί, άκακον, αόργητον, μη πολύλαλον κλπ. Υπάρχουν όλα αυτά τα χαρίσματα τα οποία έπρεπε να κοσμούν τις γυναίκες τις διακόνησες, και όλα αυτά τα χαρίσματα βεβαίως έπρεπε να διακρίνουν οι Απόστολοι και στη συνέχεια οι διάδοχοι των Αποστόλων, εάν τα είχε κάποια γυναίκα, ούτως ώστε να χρηστεί διακόνησα. Και βέβαια οι διακόνησες, εκτός από το έργο αυτό το οποίο είχαν να κάνουν το πρακτικό, ουσιαστικά ήταν και παραδείγματα για τις άλλες γυναίκες, παραδείγματα ευσεβίας, ευλαβίας, και όταν οι γυναίκες, είτε οι άπιστες είτε οι πιστές, έβλεπαν αυτό το παράδειγμα, τότε οι άπιστες γυναίκες οδηγούντας το βάπτισμα, αφού έβλεπαν όλα αυτά τα καλά χαρίσματα που τις κοσμούσαν, και οι πιστές γυναίκες αυτές δηλαδή που είχαν βαπτιστεί, γινόταν ακόμα πιο πιστές, ακόμα πιο καλές, διότι έβλεπαν ότι τα πρότυπά τους ήταν αυτές οι διακόνησες, οι γυναίκες. Θα λέγαμε σήμερα κάτι σαν τις πρεσβυτέρες που πρέπει να είναι παράδειγμα για την ενορία, παράδειγμα για την τοπική εκκλησία. Κάπως έτσι ήταν και οι διακόνησες τότε.
0: Προφανώς, Πάτερ, ήταν τιμή, φαντάζομαι, δηλαδή, για να, όπως και στις μέρες μας, για να μπορεί κάποιος να μπει στο ιερό, να μπορεί να υπηρετήσει στο ναό. Δεν μπορεί όποιος και όποιος, ας πω, να μπει, και ιδιαίτερα σε ένα μοναστήρι. Θα διαλέξουν μια αδερφή, ας πω, που έχει κάποια χαρακτηριστικά όπως αυτά που μας αναφέρατε.
1: Ναι, είναι τιμητική αυτή η θέση, αλλά κυρίως έχει να κάνει με τον αγώνα και τα χαρίσματα που έχει μια γυναίκα. Δηλαδή δεν τιμάει απλώς η Εκκλησία μια γυναίκα και τη λέει ότι τώρα πήρες ένα βαθμό παραπάνω επειδή είσαι καλή, αλλά όμως επειδή είναι καλή μπορεί να διακονήσει σε αυτά τα διακονήματα και να διακονήσει με επιτυχία, διότι όταν καλεί ένα μέλος της Εκκλησίας η Εκκλησία να λάβει κάποια θέση μέσα στην Εκκλησία, αυτό το οποίο κάνει είναι όχι για να το τιμήσει και το μέλος αυτό να γεμίσει υπερηφάνεια ότι εγώ πήρα ένα βαθμό, αλλά για να διακονήσει, δηλαδή να γίνει υπηρέτης των υπολείπων μελών της Εκκλησίας. Ουσιαστικά δηλαδή αυτό το οποίο λέμε ότι οι άρχοντες πρέπει να είναι ουσιαστικά υπηρέτες του λαού, αυτό το οποίο σημαίνει υπουργός, που εμείς νομίζουμε σήμερα ότι υπουργός είναι αυτός που έχει μια θέση, ένα αξίωμα μεγάλο μέσα στην κοινωνία. Υπουργός σημαίνει υπηρέτης, δηλαδή έτσι καταλαβαίνει η Εκκλησία την υπηρεσία και το διακόνημα μέσα στην Εκκλησία. Δηλαδή οποιοδήποτε έχει μια θέση ουσιαστικά υπηρετεί το σώμα της Εκκλησίας, ουσιαστικά είναι υπηρέτης όλων των μελών της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν και οι διακόνησες υπηρετούσαν την Εκκλησία μέσα από αυτήν την διακονία. Είναι αυτά τα χαρίσματα που λέμε ότι ο Θεός σκορπάει στους ανθρώπους, και όταν αυτά τα χαρίσματα, τα τάλαντα που δίνει ο Θεός, ο άνθρωπος τα επαυξάνει με τη χάρη του Θεού, τότε μπορεί αυτά τα χαρίσματα να βοηθήσουν πάρα πολύ και τους υπολείπους ανθρώπους. Γι' αυτό λοιπόν και οι διακόνησες, ενώ φαίνεται ότι είχαν μια τιμητική θέση, ουσιαστικά υπηρετούσαν τις γυναίκες πιστές, ήταν αυτές οι οποίες τις βοηθούσαν στο έργο της σωτηρίας.
0: Πάτερ, αυτή η διακονία του τότε πώς μεταφράζεται στο σήμερα? Υπάρχει κάποιο ανάλογο πνεύμα διακονίας?
1: Ναι, βεβαίως και υπάρχει. Σήμερα δεν υπάρχουν αυτές οι διακόνησες έτσι όπως τις διαβάζουμε στα βιβλία που υπήρχαν παλαιότερα. Σήμερα όμως η γυναίκα πάρα πολύ μπορεί να προσφέρει μέσα από την καρδιά της, μέσα από το έργο της, στο έργο της Εκκλησίας. Πολλές γυναίκες τις βλέπουμε να προσφέρουν με ανιδιοτέλεια και η προσφορά τους αυτή είναι πολύπλευρη μέσα στο έργο της Εκκλησίας, μέσα σε μία ενορία. Πολλές φορές βλέπουμε γυναίκες να ψάλουν, όχι τα ψαλτήρια των Κυριακών, που εκεί θα πάνε οι ψάλτες του ναού, αλλά σε καθημερινές ακολουθίες, σε μια καθημερινή θεία λειτουργία που θα έχει λίγο κόσμο, βλέπουμε γυναίκες να βγάζουν τη θεία λειτουργία ή να βγάζουν μια παράκληση. Επίσης τις γυναίκες τις βλέπουμε να φροντίζουν για την ευπρέπεια του ναού. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό, και δεν είναι κάτι το οποίο είναι υποτιμητικό για τη γυναίκα. Ας μην το θεωρούμε έτσι, ότι κάποια γυναίκα που θα σκουπίσει, που θα στολίσει την εικόνα, που θα καθαρίσει την εικόνα, ότι αυτό είναι υποτιμητικό. Ίσα ίσα και το πόσο μεγάλο είναι αυτό το έργο το καταλαβαίνουμε από την ευχή την οπισθάμβωνο, τότε που ο ιερέας λίγο πριν τελειώσει η Θεία Λειτουργία λέει εκείνη την ευχή μπροστά στην εικόνα του Χριστού, στην οποία αναφέρει «Αγίασον Κύριε τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου». Δηλαδή εκεί τελειώνοντας η λειτουργία ο ιερέας εύχεται ιδιαίτερα για αυτούς όλους που φρόντισαν για την ευπρέπεια του ναού. Και για την ευπρέπεια του ναού φροντίζουν κυρίως οι γυναίκες, οι οποίες είτε θα καθαρίσουν το ναό είτε θα τον στολίσουν. Και έτσι λοιπόν εκεί στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο ιερέας εύχεται ιδιαίτερα για αυτές τις γυναίκες. Επίσης οι γυναίκες διακονούν και σε άλλους τομείς της ενοριακής ζωής, τα έχουμε αναφέρει αυτά και σε προηγούμενες εκπομπές, και όλα αυτά τα κάνουν με πίστη, με αγάπη, με θυσία. Είναι δηλαδή σαν να ανήκουν σε αυτή την τάξη των διακονισών, χωρίς βέβαια να έχει επανέλθει αυτή η τάξη, αλλά όμως με τη στάση τους και με την προσφορά τους και με το θυσιαστικό τους πνεύμα, ουσιαστικά κάνουν κάτι τέτοιο ανάλογο με τις διακόνισες τις αρχαίες.
0: Θα μπορούσαμε να πούμε, Πάτερ, ότι μπορούμε έτσι λίγο πολύ όλες οι γυναίκες να είμαστε διακόνισες, όταν προσέχουμε, ας πω, την ευπρέπεια του νόμου, και ας μην είμαστε ας πω μέλη της Επιτροπής ή νεοκόροι.
1: Ναι, βεβαίως. Ο καθένας πρέπει να φροντίζει για την ευπρέπεια του ναού. Ο καθένας πρέπει να φροντίζει για τον οίκο του Θεού να είναι καθαρός, ευπρεπής, όμορφος, εξοραϊσμένος από το δικό του το μετερίζει, όπου και να είναι ο καθένας. Δεν σημαίνει ότι κάποιος πρέπει να είναι νεοκόρος, μια γυναίκα να είναι νεοκόρος για να καθαρίσει το ναό. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι μια γυναίκα σύζυγος του Επιτρόπου για να φροντίσει το ναό. Η κάθε γυναίκα, όταν καλεί ο ιερέας να έρθουν γυναίκες να στρώσουν τα χαλιά, να βγάλουν τα χαλιά, να πλύνουν το ναό, να καθαρίσουν το ναό, αμέσως πρέπει να προστρέξουν και να προσφέρουν αυτήν την βοήθειά τους. Όπως είπαμε, δεν είναι υποτιμητικό, ας μην βλέπουμε τα πράγματα έτσι. Είναι τιμητικό όταν ένας άνθρωπος προσφέρει, δεν είναι υποτιμητικό αυτό, όπου και να προσφέρει, είτε προσφέρει προς τον πάσχοντα αδελφό του, είτε προς ένα μέλος της οικογενείας του, είτε στον ιερό ναό, όλη αυτή η προσφορά του ανθρώπου είναι τιμητική για τον ίδιο. Εάν κάποιος την προσφορά την θεωρεί υποτιμητική, μάλλον έχει χάσει το δρόμο του και έχει μπερδευτεί. Όταν ο άνθρωπος προσφέρει με αγάπη και θυσιάζει τον εαυτό του, τότε αυτό είναι τιμή για τον ίδιο.
0: Πάτερ, εδώ να σταματήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Είναι κάθε φορά αυτά που μαθαίνουμε πολύ όμορφα και πολύ ωφέλιμα, έτσι να τα δουλέψουμε μέσα στη σκέψη μας και στο μυαλό μας, και να δούμε τι μπορούμε η κάθε μια μας και ο καθένας μας φυσικά, αλλά και όσον αφορά τις γυναίκες τώρα που ασχολούμαστε, πώς μπορούμε να είμαστε διακόνισες μέσα στο έργο της Εκκλησίας. Την ευχή σας να έχουμε.
1: Την ευχή του Κυρίου.
0: Αγαπητοί μας φίλοι, κλείνουμε για σήμερα, θα τα πούμε όμως στην επόμενη συνάντησή μας. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Απλές και πρακτικές απαντήσεις σε ζητήματα που προκύπτουν στην καθημερινή ζωή του πιστού. Στις απορίες μας απαντά ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικάνορ Παπανικολάου, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

0: Αμήν.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον. Εις το ύμνιν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
0: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστησε μη το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλες άσμε τη ανομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενον ή γεράσμε, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένεται σαν το λά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία. Και ανυμνύν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν μπιδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθειαν ηγάπησε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύνα αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν, έδωκαν λοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ουκ εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
0: Μακάρια μου μία νοδό η πορευόμενη εν νόμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξω στις φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εις ανεοδή μου του φυλάξω στις τα δικαιώματά σου. Τότε ομοί εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στις εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μία πόσιμη από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλε σου με εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέσω οδερεσχίσου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετήσου ουκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα συντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησας υπερηφάνης, επικατάρατη εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν, ο δε δούλος σου ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου ζήσων με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχίσω εν της θαυμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολό σου ένδραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σωνιδίζωσή μου λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τη μαρτυρία σου εναντίον βασιλέων και ούκη σκηνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρατα χείρα μου προ τα συντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήσετε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισά με. Αυτή με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενε ω φόδρα από δε του νόμου σου ούκε εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνο Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπαντών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παροικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμην τα σωδού σου και επέστρεψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ετοιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησαν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερώμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελαίου σου Κύριε πλήρη η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν μου. Χριστόρετα επίησα μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τις εντολές σου επίστευσα. Πρώτο με ταπεινωθήν εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπερ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρεσαι επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιό σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σεν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν με φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθινος ασκώσεν πάχνει τα δικαιώματά σου καπελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομη αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθω με των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσιμοι εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγιά σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκησον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξον με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου, από γάρ των κρημάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην, μη παραδώσ με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σεντολά σου κατορθούμην πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιή και συνετιή νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σύντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ούκ εφύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωση, Κύριε, και ευθεία εκκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλου σου ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη στο δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι αφθαρμοί μου προσόρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύσει εσύ Κύριε και πάσε οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των αματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξαιτικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατά δύο ξάνομαι δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία στην η καρδία μου. Αγαλιάσομαι εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δαινόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο Δήμο εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλου σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και ορατών. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεση της ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσετε, η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μείνεις τάξεις και μείνεις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και Παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου τη λύπη.

0: Relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation. Ο εν βαντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλιος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τες εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τας σώματα άγνωσον, συλλογισμούς σε διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υπό πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίης ο Αγγέλης Σύνα, την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιθάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονο γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε ελεήσον με τον αμαρτωλόν και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στη παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία ημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικ τυρμών, θαρούντε σε κρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα, και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμούς σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δώρισε μην αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνα κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλλος το άρετον. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπνον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδη σοπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εν πάση και υπό πάντων δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δεύτερο προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσαμεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτερο προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, οθενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μηδέν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου. Ημέρας ο ήλιος σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού.

0: Φυλάξει την ψυχή σου, ο Κύριος. Κύριος, φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσεις σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίασε της ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμε τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότου πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Νήσιτε Κύριε ως αγαθός των δούλων σου και ως εμβίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνο δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο, το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνους, ου λύπιου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναία Θεωτό και Παρθένε, εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες έσυ και σύες κρατείνονται. Διόν ημνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
1: Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον.
2: Νήστιτε Κύριε των απελπίδη αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάμπλη μέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους επαιώνους Αγίους σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και ονία σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στον τον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Υπερένδειξε η Πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν ψευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η νοσώση δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν μου υπό τη σκέπη σου.
3: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτης ήτην ηκεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επί σίγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής μην σφόδρα, μη δαιμνηστής των ονομιών ημών, αλλά επίβλεψον και νήνος έσπλαχνος και λύτρουσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρ η Θεός ημών και ημείς λαός σου. Πάντες έργα χειρός σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμία στο χείσο, μαν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων, σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
1: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. την δημιουτέραν των Χερουβίμ και δοξωτέραν συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημίου.

0: πάσα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλεκτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

0: εις πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν, και ήλαιος ήλαιος γένου ημίν δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματιν, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάστης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονών. Τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των αναστενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε ευώς κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτου θάνατον πατήσας και της ενδυσμή μας.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σε όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου, δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

Ραδιοφωνικός σταθμός Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσι μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγισι μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.

Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως και η επωνύμος σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν τη σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μη παρήδης αγαθήτεση και σία ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης αν οι θλίβοντες με. Πολύ επανίστανται επ' εμέ. Πολύ λέγκουσι την ψυχή μου, που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου. Ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμόν σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Που και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, που και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εάν ομοίεν μου υπερήραν την κεφαλή μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ω τέλου, όλη την ημέρα σκυθροπάζονε πορευόμοι, ότι εψώε με πλήστησαν επεγμάτων, και ου και στην ίασης εν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία με ταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ου και έστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον και ως άλαλος ου κανήγων το στόμα αυτού και εγενόμην ως άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διεμπαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' μου, πρόσχεσης την βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώς εισάξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιό σου υπερ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το όνοματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας Ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσετε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούντων άδικα. Εν της όρθης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστηκα κόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ήπισε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύθοντες εν τάφο, ον ου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επ' εμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ου και ξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσε τέτοις εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ηνατί Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα σανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινισθήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήρι ους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί οι σκυλιποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου
εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας κύρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόσει, ταχύ εισάκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριο δόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ανάσταση Χριστού Θεάς άμενη προσκυνήσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόντων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμεν και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμεν και δοξάζομεν. Σι γάρι Θεός ημών εκτός ο άλλων ουκ είδαμεν το όνομά Σου ονομάζομεν. Δεύτε πάντες την πιστή προσκυνήσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάσταση. Ιδού γάρι ήλθε δια του Σταυρού, χαρά εν όλο το κόσμο, δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμε την Ανάσταση αυτού. Σταυρόν γαρί υπομείνας δι' εμάς, θανάτου θάνατον όλησεν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εσύ δια παντός. Σήμανο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέ σε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόποτε καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφρουσίνην, αγαλιάσουν Θεός θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στι ανομίε μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπό σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησας θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκα ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Την ψυχή μου, Κύριε, αναμαρτίες παντίες και ατόπις πράξεις ειδινώς παραλληλημένην, έγερον τη θεϊκή σου επιστασία, όσπερ και τον παράλυτον ήγηρες πάλε, ή να κράζουσες ως μένος, ή κτήρμον δόξα Χριστέ το κράτη σου.

25η του αυτομηνός, μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης. Την αυτή η μέρα άθλησης των Αγίων Μαρτύρων Νεοφύτου, Γαΐου και Γαΐανου. Τελείται δε η αυτόν σύναξης εν το σεπτό και σεβασμίο ναό των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού το όντι εν της Δαρίου. Και αυτή η μέρα ανάμνησης των εγγενείων του ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου εν της Κύρου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησουν ημάς. Αμήν.

Επί Κύριο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσουσε και ενέσου το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγέ γεννήθηση μήνε γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτί σου οψόμεθα φως, παράτινον το έλεό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη, αναμαρτήτου φυλαχθηνέ ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλαιό σου εφημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέντησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τους ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Έλεγε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμεν της οφειλέτης ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πόνηρο.

Πέντε ημέρες εκείνες καταβάζει Πέτρος προς τους άνδρες τους απεσταλμένους από του Κορνηλίου προς αυτόν, είπε: «Είδω εγώ ημιον ζητείτε, της αιτία διμπάρεστε». Ο δε είπον Κορνήλιος εκατοντάρχης ανηρδίκαιος και φοβούμενος των Θεών, μαρτυρούμενος τε υπό όλου του έθνους των Ιουδαίων, εχρηματίστη υπό Αγγέλου Αγίου, μεταπέμψας θέσε εις τον οίκον αυτού και ακούσε ρήματα παρά σου. Εις καλεσάμενος σου ναύτους εξένησε, τη δε επαύριον Αναστάς εξήλθε συναυτής και την έστουν αδελφών τον υπό τη Ιώπη συνήλθον αυτό και τη επαύριο εισήλθον εις την Κεσάρια. Ο δε Κορνήλιος ειν προσδοκών αυτού συγκαλεσάμενος του συγγενείς αυτού και τους αναγκαίους φίλους, ως δε γένετο του εισέλθειν των Πέτρων, συναντήσας αυτό ο Κορνήλιος πεσών επί τους πόδας προσεκίνησεν. Ο δε Πέτρος αυτόν ηγείρε λέγον: «Ανάστηθη, καγώ αυτός άνθρωπος ημί». Και συνομιλών αυτό εισήλθεν και βρίσκει συνελιληθώτας πολλούς, έφυτε προς αυτούς: «Ημείς επίσταστε ως αθέμητον εσύν Ανδρείου δε οκολάστε ή προσέρχεστε αλλοφύλο, και μη ο Θεός έδειξε μηδένα κοινών».

από Τετάρτη ημέρας μέχρι ταύτης της ώρας ημι νηστεύων και την ενάτην ώραν προσευχόμενος εν το οίκο μου και ειδού ανηρέστη ενώπιόν μου εν αισθήτη λαμπρά και φυσί. Κορνήλιε, εις οικούσθη σου η προσευχή και ελεημοσύνε σου υμνίστησαν ενώπιον του Θεού. Πέμψονουν εις ιόπιν και μετεκάλεσε σήμερα ως επικαλείται Πέτρος, ούτως ξένησεται εν οικείς.

Εξ αυτής ουν έμπαιμψα προσέ, σήτε καλός επί σας παραγενόμενος. Νην ουν πάντες ημείς

0: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Διάγεια Αυτοεκκλησία και την αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Την Δημιωτέρα του Χεροβήμ και δόξαρα συγκρίτους Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεολόγου τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατράγια, ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών, ο Χριστός, ο αληθινός Θεός, ημώντες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου, Σταυρού Προστασίεσον, Τιμίων Επουρανίων Δυνάμειων Οσωμάτων, ηγεσίεσου Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεμφύμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθώς.

0: Φίλοι ακροατές, Χριστός Ανέστη. 5 Μαΐου σήμερα και σας καλωσορίζουμε σε μια νέα εκπομπή του ιστορικού μας τηλέγραφου.
1: Μαΐου 553 μετά Χριστόν. Με θέμα την αίρεση του μονοφυσιτισμού αρχίζει τις εργασίες της στην Κωνσταντινούπολη η 5η Οικουμενική Σύνοδος.
0: Μαΐου 1821. Μετά από μια ένδοξη πορεία ως αυτοκράτορας Γαλλίας, πεθαίνει εξόριστο στο νησί της Αγίας Ελένης ο Ναπολέων Βοναπάρτης. Μέσα σε 5 χρόνια έγινε ο Μέγας Βοναπάρτης. Διακρίθηκε χάρη στην ευφυΐα του, στην ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, την εργατικότητα, τη δύναμη της φαντασίας του, την ικανότητά του να αναγνωρίζει τους ανθρώπους και τη φιλοδοξία του.
1: Μαΐου 1912. Επίσημο όργανο του Σοβιετικού Κομμουνιστικού Κόμματος ήταν η εφημερίδα «Πράβδα» για περίπου 80 χρόνια. Ο Στάλιν υπήρξε ο πρώτος εκδότης της.
0: Μαΐου 1949. Ιδρύεται το Συμβούλιο της Ευρώπης με τη Σύμβαση του Λονδίνου. Μέλη του είναι τα κράτη Ελλάδα, Βέλγιο, Γαλλία, Δανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Ολλανδία, Σουηδία, Τουρκία, Ισλανδία, Γερμανία, Αυστρία, Κύπρος και Ελβετία. Όργανα του Συμβουλίου είναι η Επιτροπή Υπουργών και η Συμβουλευτική Συνέλευση. Ο σκοπός που ιδρύθηκε είναι η επίτευξη μεγαλύτερης ενότητας μεταξύ των μελών του για την πραγματοποίηση των αρχών που αποτελούν κοινή κληρονομιά και για την υποβοήθηση της οικονομικής και κοινωνικής προόδου τους.
1: Μαΐου 1970. Εγκαινιάζεται στις Θερμοπύλες ο δορυφορικός σταθμός εδάφους του ΟΤΕ που συνδέει το ελληνικό δίκτυο τηλεπικοινωνιών με άλλες χώρες.
0: Μαΐου 1990. Η ηρωίδα μάνα Έμα Ακοπιάν έρχεται στην Αθήνα για να τιμηθεί προσκεκλημένη από το Σύλλογο Γονέων του Κολεγίου Αθηνών. Κατά τους μεγάλους σεισμούς της 7ης Δεκεμβρίου 1988 στο Ερεβάν της Αρμενίας κράτησε ζωντανό το 2 μηνών τότε μωρό της επί 5 ημέρες κάτω από τα ερείπια του σπιτιού της δίνοντάς του το αίμα της από τα κομμένα δάχτυλά της.
1: Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώσαμε την ενημέρωσή σας και για την 5η Μαΐου. Χριστός Ανέστη.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 5 Μαΐου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης, του Αγίου Ευθυμίου Επισκόπου Μαδίτου του Θαυματουργού, των Αγίων Μαρτύρων Νεοφύτου Γαΐου και Γαϊανού και τα εγγένεια του Ναού της Υπεραγίας Θεοτόκου Εντισκύρου. Ο άνθρωπος της πίστεως είναι ο άνθρωπος όλων των δυνατοτήτων. Ο ίδιος ο Κύριος διεκήρυξε πως όλα είναι δυνατά σε αυτόν που έχει πίστη. Πάντα δυνατά το πιστεύονται. Η πίστη κάνει κατορθωτά τα ακατόρθωτα, αυτά δηλαδή που η ανθρώπινη λογική τα θεωρεί σαν τόσο σταθερά και καθιερωμένα, ώστε η αλλαγή τους να φαίνεται αδύνατη. Λόγος που θεαματικά επιβεβαιώθηκε κατά την εποχή κυρίως των διωγμών. Τότε οι άνθρωποι της πίστεως μέσα στα αμφιθέατρα και μπροστά στους αυτοκράτορες ανεδείχθησαν αθλητές του πνευματικού στίβου και ήρωες των πνευματικών πεδίων των μαχών. Έγιναν οι μάρτυρες στις εκκλησίες μας που με την δύναμη της πίστεως τους κατέβαλαν την δύναμη του ξύφους και νίκησαν την επινοητικότητα των διωκτών στην προσπάθειά τους να τους κάμψουν. Εκπρόσωποι από όλες τις ηλικίες, τις κοινωνικές θέσεις και τάξεις, γέροντες, σεμνές δέσποινες, άνδρες καρτερόψυχοι, κοπέλες στολισμένες στην σεμνότητα, έφηβοι και παιδιά επέδειξαν ακατάβλητο φρόνημα μπροστά στα δελεάσματα, στα διλήμματα και τις απειλές των ειδωλολατρών. Τότε κατά τον λόγο του Κυρίου ποδοπάτησαν και νίκησαν όλα τα όργανα και τις μεθοδίες του διαβόλου, τεχνάσματα και όργανα που σαν σκορπιοί και φίδια χύνουν το δηλητήριό τους στις ψυχές των ανθρώπων. Ιδού δίδομοι ημίν την εξουσίαν, του πατίνε πάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού και ουδέν ημάς ουμή αδικήσει. Λόγος που πολύ συχνά και στην κυριολεξία πραγματοποιήθηκε, όπως βλέπουμε στο βίο πολλών Αγίων. Από ανάλογο μαρτύριο πέρασε και η Αγία Μεγαλομάρτης Ειρήνη, την οποία τιμούμε σήμερα.

Η Αγία Ειρήνη η Μεγαλομάρτης έζησε στις αρχές του 4ου αιώνος μετά Χριστόν. Γεννήθηκε στην πόλη Μαγεδό της Περσίας από αρχοντική και επίσημη οικογένεια. Ο πατέρας της ήταν βασιλίσκος, δηλαδή άρχοντας διοικητής μιας περσικής επαρχίας και λεγόταν Λυκίνιος. Λυκινία ήταν και το όνομα της μητέρας της. Η Ειρήνη, η οποία λεγόταν πριν από το βάπτισμα Πινελόπη, ήταν ο μοναδικός καρπός της συζυγίας τους, γι' αυτό και πέρα από την θερμή αγάπη με την οποία την περιέβαλαν, την ανέθρεψαν με εξαιρετική φροντίδα και επιμέλεια. Λίγο αργότερα την παρέδωσαν σε ονομαστό σοφό διδάσκαλο, τον Απελιανό, για να φροντίσει την μόρφωσή της. Κοντά του η νέα απέκτησε πολύ πλούτο γνώσεων και βεβαίως τον σεβασμό προς τα είδωλα και την λατρεία τους. Με την μόρφωσή της και πρικισμένη με έκτακτη ωραιότητα, προκαλούσε ευμενή σχόλια και επένους, οι οποίοι κολάκευαν και την ίδια αλλά και την κοσμική ματαιοδοξία των γονέων της. Όμως ο Θεός ποτέ δεν στέκει στα εξωτερικά. Βλέπει τον εσωτερικό κόσμο του ανθρώπου και προσπαθεί να βρει τρόπο να καταβγάσει την καρδιά του με το φως της αληθείας του. Έτσι και στην Πινελόπη διέκρινε μια λεπτή ψυχή καλλιεργημένη, έτοιμη να δεχθεί την αλήθεια του Χριστού. Και είναι να θαυμάζει κανείς με πόσους τρόπους ο Θεός μιλάει στην καρδιά του ανθρώπου και πόσα μέσα χρησιμοποιεί για να τον σώσει. Και να ποιο τρόπο χρησιμοποίησε η αγαθότης του για να ελκύσει στην πίστη του Χριστού την Πινελόπη στην μακρινή Μαγεδό. Εκείνο τον καιρό στο αρχοντικό του Λυκινίου προσέλευαν μια νεαρή υπηρεσία, μια οικιακή βοηθό. Ποια σημασία μπορούσε να έχει για ένα αρχοντικό μία βοηθός επιπλέον? Σχεδόν καμία. Όμως η νέα αυτή δεν έμοιαζε με τις άλλες. Το σεμνό της ήθος, η επιμέλειά της στην εργασία της, η προθυμία της να εξυπηρετεί και μια γαλήνη περιχυμένη στο πρόσωπό της που αντιφέγγιζε την ψυχική της ευγένεια, έκαμαν εντύπωση ιδιαιτέρω στην θυγατέρα του Λυκινίου. Η εκτίμηση όλων στη νέα ήταν δεδομένη. Ακόμη δε και ο Απελιανός εγκομίαζε τη νέα για την ευγένεια και την κοσμιότητά της, για την προθυμία και την υπακοή της. Η Πινελόπη δεν άργησε να αντιληφθεί το μυστικό της αρετής που διέκρινε τη νέα. Ήταν η πίστης της, η νέα ήταν χριστιανή. Με την αναστροφή μαζί της και τις συζητήσεις τους, η Πινελόπη γρήγορα εγκολπώθηκε με όλη την καρδιά της στην πίστη της βοηθού. Η χριστιανή η βοηθός είχε θερμά προσευχηθεί για την νεαρή κυρία της και τώρα με την ίδια θέρμη ευχαριστούσε τον Θεό και τον παρακαλούσε να βοηθήσει ώστε να ολοκληρωθεί το καλό του το έργο με το μυστήριο του βαπτίσματος. Αλλά και η Πινελόπη πολλές φορές έμεινε άγρυπνη, στοχαζομένη το νέο κόσμο ιδεών που άνοιξε η χριστιανή υπηρέτρια μπροστά της. Μια τέτοια νύχτα είδε σαν σε όραμα ένα περιστέρι να κρατά στο ράμφος του ένα κλαδί ελιάς και αφού έκανε κύκλους γύρω από τον πύργο μπήκε μέσα από ένα παράθυρο και άφησε το κλαδί της ελιάς πάνω σε ένα τραπέζι χρυσό και ύστερα έφυγε. Είδε μετά έναν αετό να αφήνει πάνω στο ίδιο τραπέζι ένα στεφάνι με λουλούδια. Τέλος είδε έναν κόρακα που μπήκε από άλλο παράθυρο του πύργου και άφησε πάνω στο τραπέζι ένα νεκρό φίδι. Η Πινελόπη τρόμαξε και έσπευσε στον διδάσκαλό της ζητώντας του την ερμηνεία των όσων είδε. Ο Απελιανός της είπε πως δεν μπορούσε με ασφάλεια να ερμηνεύσει το όραμά της. Όμως από όσα μπορούσε να συμπεράνει, το περιστέρι δήλωνε την λευκότητα της ψυχής της, το κλαδί της ελιάς πολύ ειρήνη η οποία θα έμενε στην καρδιά της. Το στεφάνι των λουλουδιών αποτελούσε βράβευση της αρετής της. Ο δε κόρακας με το νεκρό φίδι της θλίψης που θα συναντούσε αλλά από τις οποίες θα έβγαινε νικήτρια. Η Πινελόπη ευχαριστήθηκε με την ερμηνεία του διδασκάλου της και ζήτησε από τη χριστιανή βοηθό της να της πει περισσότερα για τον Χριστό και να την ετοιμάσει για το βάπτισμα.
πραγματικά η νέα κατηχήθηκε κατά την τάξη της Εκκλησίας και σε μια νυχτερινή πανηγυρική σύναξη των χριστιανών βαπτίστηκε και έλαβε το όνομα Ειρήνη. Η Ειρήνη με το βάπτισμα ένιωσε ουράνια γαλήνη να κατακλείζει την καρδιά της. Θεωρούσε ύψιστο αγαθό το ότι απαρνήθηκε το ψεύδος της ιδωλολατρίας και εγκολπώθηκε την αλήθεια του Χριστού. Και μαζί με την χαρά αυτή, μια δύναμης πρωτόγνωρη της έδωσε θάρρος και τόλμη. Τίποτε δεν υπελόγιζε και απέβαλε κάθε φόβο μήπως αποκαλυφθεί. Ένιωθε έτοιμη τα πάντα να προσφέρει στον Χριστό, ακόμη και την ζωή της. Και πραγματικά, γρήγορα κυκλοφόρησε το νέο πως η Πηνελόπη, η κόρη του Άρχοντος Λυκηνίου, έγινε χριστιανή. Η απουσία της από ειδωλολατρικές τελετές ήταν εμφανής, μα και η ίδια, όταν χρειάστηκε, ομολόγησε με παρησία την αλλαγή τούτη στη ζωή της. Έκπληκτοι οι γονείς της άκουσαν την ομολογία της. Στην αρχή προσπάθησαν να την μεταπίσουν, ύστερα χρησιμοποίησαν απειλές. Μαζί με τους γονείς της και οι ιερείς των ειδώλων κατέβαλαν απεγνωσμένες προσπάθειες να τη μεταστρέψουν. Όμως η Ειρήνη έμεινε σταθερά ακλόνητη στη θέση της. Οι υποχρεώσεις τους γονείς σταματούν, είπε, εκεί που αρχίζουν τα καθήκοντα προς τον Θεό. Οι χριστιανοί, πρόσθεσε, έχουν κανόνα διαγωγής στον λόγο του Πέτρου ότι πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπης. Η απάντηση εξόργησε τον πατέρα της, μα και τους ιερείς των ειδώλων, και ακολούθησαν τα μαρτύρια. Την έδεσαν πίσω από άγρια άλογα για να πεθάνει από τα λακτίσματά τους. Την έκλεισαν μέσα σε λάκκο με δηλητηριώδη ερπετά με φίδια. Όμως ο Θεός την διεφύλαξε αυλαβή, όπως κάποτε τον Δανιήλ στο λάκκο των λιονταριών. Και όταν την προσέδεσαν στον τροχό για να κατακόψουν το σώμα της, πάλι δεν κατόρθωσαν να την θανατώσουν. Πάντα θαυμαστά γεγονότα ακολουθούσαν τα μαρτύρια, γεγονότα που έκαμαν φανερή την δύναμη της πίστεως του Χριστού και συγκλώνησαν τόσο τους ειδωλολάτρες, ώστε ομαδικώς ομολογούσαν την πίστη τους στον Χριστό. Οι ιερείς των Περσών διετείνοντο ότι επρόκειτο περί μαγείας. Όμως η Ειρήνη είχε ήδη επιβληθεί και στους ειδωλολάτρας. Καθημερινώς αθρώες ήταν οι μεταστροφές στην χριστιανική πίστη και από τις επισημότερες ήταν η μεταστροφή του πατέρα της και της μητέρας της. Επανειλημμένος σε διώχθη η Ειρήνη, αλλά πάντα την διέσωσε ο Θεός. Και αυτή, κάθε φορά που ανακτούσε την ελευθερία της, επεδίδεται σε έργο ιεραποστολικό περιοδεύοντας. Λέγεται ότι η καρπός των ιεραποστολικών της περιοδιών είναι η μεταστροφή στην πίστη του Χριστού 5.000 περίπου ειδωλολατρών. Έτσι η Ειρήνη και μεγαλομάρτης ανεδείχθη, αλλά και η πιο δυναμική και αποτελεσματική κήρυξη της χώρας των Περσών. Αργότερα περιόδευσε και την Έφεσο για λόγους ιεραποστολικούς μαζί με τον διδάσκαλό της Απελιανό, ο οποίος εντωμεταξύ έγινε χριστιανός. Περιόδευε, κήρυτε και θαυματουργούσε. Αλλά ο χρόνος της επιγείου αποστολής της πλησίαζε ήδη στο τέλος του. Μετά τόσους αγώνες και τόσες αθλήσεις ήρθε η ώρα να αναπαυθεί όπου οι δίκαιοι αναπαύονται. Το τέλος της ήρθε ειρηνικό. Η δε Εκκλησία μας κατέταξε την Αγία Ειρήνη στην σεμνή και ένδοξη χωρία των μεγαλομαρτύρων.

παράτολμο θάρρος και η περιφρόνηση στον θάνατο είναι οι δυο αρετές που συνθέτουν την γενναιότητα η οποία στάθηκε χαρακτηριστικό των πνευματικών αγωνιστών των ιερών της Εκκλησίας μας. Ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τους χριστιανούς σαν στρατηγός τους στρατιώτες του. «Ανδρίζεστε, κρατεούστε, ενδυναμούστε εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού», αποκαλύπτοντας έτσι και την πηγή της γενναιότητος. Κανείς δηλώς την παράταξη του Ιησού, αφού μπορούμε να αντλούμε στις δυσκολίες και στον διωγμό δύναμη από την δύναμή του. Και όσες φορές ενώνουμε την αδυναμία μας με την δύναμη του Θεού, τότε γινόμαστε ανδρείοι, γινόμαστε ικανοί για πράγματα ακατόρθωτα ή πάντως δύσκολα. Αποκτούμε την δύναμη που γκρεμίζει κάστρα, που φαίνονται να υψώνονται απόρθητα και προκλητικά. Με αυτήν την δύναμη νικούσαν οι μάρτυρες τα αμφιθέατρα και τα στάδια, αποδεικνύοντας αδύναμες τις μηχανές του διαβόλου και τις φοβέρες των διωκτών. Και σε καιρούς ειρήνης και σε καιρό πολέμου, μόνο με γενναιότητα μπορούμε να ζούμε ως χριστιανοί. Γιατί θα ήταν πολύ αντιφατικό να είμαστε χριστιανοί δειλοί. Τότε θα έπρεπε να αλλάξουμε όνομα ή οπωσδήποτε φρόνημα, γιατί δεν μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως.

Πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Εγάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό Αποστολικό Ανάγνωσμα είναι παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιων 10-21-33. Ακούτε το Ιερό Κείμενο. Εν τες ημέρες εκείνες, κατά βάση Πέτρος προς τους άνδρας τους απεσταλμένους από Κορνηλίου προς αυτόν είπε «Ιδού εγώ ημί ον ζητείτε, τις η αιτία διήν πάρεστε» Είδε είπων «Κορνήλιος εκατοντάρχης ανήρ δίκαιος και φοβούμενος των Θεών, μαρτυρούμενος θε υπό όλου του έθνους των Ιουδαίων, εχρηματίστη υπό Αγγέλου Αγίου, μεταπέμψας θέσε εις τον οίκον αυτού και ακούσα ρήματα παρά σου. Εις καλεσάμενος σου αυτούς εξένησε. Τι δε επαύριον αναστάσεις εξήλθεν συν αυτής και έτεινες των αδελφών των από της Ιώπης, συνήλθον αυτό και τι επαύριον εισήλθον εις την Κεσάρια. Ο δε Κορνήλιος ειν προσδοκών αυτούς συγκαλεσάμενος τους συγγενείς αυτού και τους αναγκαίους φίλους. Ως δε γένετο του εισελθήν των Πέτρων συναντήσας αυτό ο Κορνήλιος πεσών επί τους πόδας προσεκίνησε. Ο δε Πέτρος αυτόν ήγηρε λέγον «Ανάστηθη, καγώ αυτός άνθρωπος ημί». Και συνομιλών αυτό εισήλθε και ευρίσκει συνελιληθώτας πολλούς, έφυδε προς αυτούς. «Ημείς επίσθεστε ως αθέμητον έστιν Ανδρείο δέο κολάστε ή προσέρχεστε άλλο φίλο. Και εμεί ο Θεός έδειξε μηδέν ακοινό ή ακάθαρτον λέγειν άνθρωπον, διό και αναντηρήτως ήλθον μεταπεμφθείς. Πινθάνομαι ούν την λόγο μετεπέμψας θέμε». Και ο Κορνήλιος έφη από τετάρτης ημέρας μέχρι ταύτης της ώρας ήμην νηστεύων και την ενάτην ώρα προσευχόμενος εν το οίκο μου και ιδού ανήρ έστι ενώπιόν μου εν αισθήτη λαμπρά και φυσή. Κορνήλιε, εισηκούσθη σου η προσευχή και ελεημοσύνη σου εμνίσθησαν ενώπιον του Θεού. Πέμψουνουν οι σιώπιν και μετακάλεσε Σίμωνα ως επικαλείται Πέτρος. Ούτως ξενίζεται εν τοικία Σίμωνος Δρυσαίος παραθάλασσαν. Ως παραγενόμενος λαρίσισι. Εξ αυτήσουν έπεμψα προσέ, σήτε καλός επί ίσας παραγενόμενος. Νίνουν πάντες ημείς ενώπιον του Θεού πάρεσμεν ακούσε πάντα τα προστεταγμένα σοι υπό του Θεού. Με πιο απλά λόγια, ο Πέτρος κατέβηκε και είπε εις τους άνδρας «Εγώ είμαι εκείνος που ζητάτε. Ποια είναι η αιτία που ήλθατε εδώ?» Αυτοί δε είπαν «Ο Κορνήλιος ο εκατόνταρχος, άνθρωπος δίκαιος και φοβούμενος των Θεών, ο οποίος έχει τέτοια μαρτυρία από όλο το έθνος των Ιουδαίων, έλαβε εντολή από ένα Άγιο Άγγελο να στείλει να σε καλέσει στο σπίτι του και να ακούσει τι έχεις να πεις». Ο Πέτρος τους εκάλεσε μέσα και τους φιλοξένησε. Την επομένη ανεχώρησε μαζί τους και τους συνόδευσαν και μερικοί από τους αδελφούς της Ιώπης. Την άλλη ημέρα έφτασαν στην Κεσάρια. Ο Κορνήλιος τους περίμενε και είχε καλέσει συγγενείς του και στενούς φίλους του. Μόλις έφτασε ο Πέτρος, τον προϋπάντησε ο Κορνήλιος και έπεσε στα πόδια του και τον προσκύνησε. Αλλά ο Πέτρος τον σήκωσε και είπε «Σήκω κι εγώ ο ίδιος άνθρωπος είμαι». Συνομιλών μαζί του μπήκε στο σπίτι και βρήκε πολλούς να έχουν μαζευτεί και τους είπε «Ξέρετε ότι δεν επιτρέπεται σε Ιουδαίο να συναναστρέφετε ή να πλησιάζει αλλόφιλον, αλλά σε μένα ο Θεός έδειξε καθαρά
να μην θεωρώ κανέναν άνθρωπον μολυσμένον ή ακάθαρτον. Γι' αυτό ήλθα χωρίς αντίρρηση όταν εστήλατε για μένα. Ερωτώ λοιπόν, για ποιο λόγο με προσκαλέσατε? Και ο Κορνήλιος είπε, προτεσσάρων ημερών, ενώ προσευχόμουν την ενάτην ώραν εις το σπίτι μου, στάθηκε μπροστά μου ένας άνθρωπος με λάμπουσα ενδυμασία και μου λέγει, Κορνήλιε, η προσευχή σου εισακούστηκε και ο Θεός θυμήθηκε τις ελεημοσύνες σου. Στείλε στην Ιώπη και κάλεσε τον Σίμωνα, ο οποίος ονομάζεται Πέτρος. Φιλοξενείτε εις το σπίτι του Σίμωνα, του Βρυσοδέψη, κοντά εις την θάλασσα. Αυτός, όταν έλθει, θα σου μιλήσει. Αμέσως λοιπόν έστειλα να σε καλέσω και καλά έκανες και ήρθες. Και τώρα είμεθα όλοι εδώ παρόντες ενώπιον του Θεού, δια να ακούσουμε όλα όσα θα έχει διατάξει ο Θεός να πεις.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον κεφάλαιον 7:1-13. Ακούτε το ιερό κείμενο. Το καιρό εκείνο περιαπάτη ο Ιησούς εν τη Γαλιλαία. Ουγαρ ήθελεν εν τη Ιουδαία περιπατήν ότι εζήτων αυτών οι Ιουδαίοι αποκτήνε. Ίνδε εγγύσει η ορτή των Ιουδαίων εις κοινοπηγία. Ήπονουν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού. Μετάβηθη εντεύθεν και είπαγε εις την Ιουδαίαν ίνα και οι μαθητές σου θεωρήσωσι τα έργα σου άποιης. Ουδίσγαρεν κρυπτό τι ποιή και ζητεί αυτός εν Παρισία είναι. Η ταύτα ποιής φανέρωσον σε αυτόν τον κόσμο. Ουδεγάρ οι αδελφοί αυτού επίστευαν εις αυτόν. Λέγιουν αυτοίς ο Ιησούς. Ο καιρός ο εμός ούπο πάρεστην. Ουδέ καιρός ο ημέτερος πάντοτε εστιν έτοιμος. Ουδύνατε ο κόσμος μισήν ημάς. Εμέ δε μισή ότι εγώ μαρτυρώ περί αυτού ότι τα έργα αυτού πονηρά έστιν. Εμείς ανάβητε εις την εορτήν ταύτην. Εγώ ούπο αναβαίνω εις την εορτήν ταύτην ότι ο καιρός ο εμός ούπο πεπλήρωτε. Ταύτα δε υπόν αυτής έμεινεν εν τη Γαλιλαία. Ως δε ανέβησαν οι αδελφοί αυτού, τότε και αυτός ανέβη εις την εορτήν ουφανερός αλλός εν κρυπτό. Ιδέ ουν Ιουδαίοι εζήτων αυτών εν τη ορτή και έλεγον «Πού έστειν εκείνος?» Και ο ογγισμός πολλής περί αυτού ειν εν της όχνης. Ημέν έλεγον ότι αγαθός εστιν. Άλλοι δε έλεγον «Ου, αλλά πλανά των όχλων». Ουδείς μεν τη Παρισία ελάλη περί αυτού δια των φόβων των Ιουδαίων. Με πιο απλά λόγια, ύστερα από αυτά περιήρχεται ο Ιησούς στην Γαλιλαίαν, δεν ήθελε να μείνει στην Ιουδαίαν διότι οι Ιουδαίοι ζητούσαν να τον σκοτώσουν. Επειδή επλησίαζε η ορτή των Ιουδαίων εις κοινοπηγία, του είπαν οι αδελφοί του «Φύγε από εδώ και πήγαινε εις την Ιουδαίαν για να ειδούν και οι μαθητές σου τα έργα που κάνεις, διότι κανείς δεν κάνει τίποτα εις τα κρυφά όταν ζητά να γίνει γνωστός. Εάν κάνεις αυτά τα πράγματα, φανερώσουν εις τον κόσμο, διότι ούτε και οι αδελφοί του δεν επίστευαν εις αυτόν», λέγει τότε εις αυτούς ο Ιησούς. «Ο δικός μου καιρός ακόμη δεν ήλθε, ενώ για σας ο καιρός είναι πάντοτε κατάλληλος. Ο κόσμος δεν μπορεί να μισεί εσάς, εμέ όμως με μισεί επειδή μαρτυρώ ότι τα έργα του είναι πονηρά. Πηγαίνετε εσείς εις την εορτήν. Εγώ δεν θα πάω ακόμη εις την εορτήν αυτήν, διότι ο κατάλληλος καιρός για μένα ακόμη δεν έχει έλθει». Αφού τους είπε αυτά, έμεινε εις την Γαλιλαίαν. Αλλά όταν επήγαν οι αδελφοί του εις την εορτήν, τότε επήγε και αυτός, όχι φανερά, αλλά σχεδόν κρυφά. Οι Ιουδαίοι τον αναζητούσαν κατά την εορτήν και έλεγαν «Πού είναι εκείνος?» Και γίνεται μεγάλη φιλονικία για αυτόν μεταξύ του λαού. Ημέν έλεγον «Είναι καλός άνθρωπος». Άλλοι έλεγαν «Όχι, πλανά το λαό». Κανείς όμως δεν μιλούσε για αυτόν δημοσία επειδή εφοβούντο τους Ιουδαίους.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου. Και είμαστε όλοι εδώ συγκεντρωμένοι στην αγαπημένη μας συχνότητα, στη συντροφιά μας, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας.

Σήμερα λοιπόν, 5 Μαΐου, να ξεκινήσουμε με το συναξάρι της ημέρας. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος. Μεγάλο παράδειγμα πίστεως στον ένα και αληθινό Θεό αποτελεί η Αγία Ειρήνη. Γεννήθηκε στην πόλη Μαγεδόν της Περσίας, του σημερινού Ιράν, και το πρώτο της όνομα ήταν Πινελόπη. Ο πατέρας της ονομαζόταν Λικίνιος και ήταν έπαρχος, η δε μητέρα της Λικινία. Είχε έναν σοφό διδάσκαλο, τον Απελιανό. Της έμαθε πολλά ο σοφός αυτός διδάσκαλος, όμως ένα δεν της το έμαθε. Δεν της μίλησε για το Χριστό. Και αυτό το κατόρθωσε μια απλή χριστιανή υπηρέτρια του πατέρα της, που με τη Θεία Χάρη κατέκτησε την καρδιά της αρχοντοκόρης. Η Πινελόπη ένιωσε μεγάλη χαρά, μας λέει το συναξάρι της, που έμαθε την πραγματική αλήθεια της ζωής και πεδίωξε αμέσως να βαπτιστεί χριστιανή. Πήρε το όνομα Ειρήνη και συγχρόνως το σταυρό της χριστιανικής ζωής. Και από εδώ και πέρα η Ειρήνη άρχισε μια πνευματική πορεία που περνά διαμέσου πυρός και σιδήρου. Ο ίδιος ο πατέρας της την έβαλε στα πόδια ενός άγριου αλόγου να τη σκοτώσει με κλωτσιές, αλλά το άλογο στράφηκε εναντίον του και σκότωσε αυτόν. Τότε επικράτησε μεγάλη σύγχυση μεταξύ των εκεί παρευρισκομένων, αλλά η Ειρήνη τους καθησύχασε. Και πράγματι με θαυμαστή πίστη προσευχήθηκε και ο πατέρας της σηκώθηκε ζωντανός. Τότε οικογενειακώς όλοι βαπτίστηκαν χριστιανοί. Της Ειρήνης και οι δοκιμασίες και τα μαρτύρια ήταν πολλά, αλλά πάντα έβγαινε ζωντανή μέσα από αυτά, γιατί είχε μεγάλη και ζωντανή πίστη. Περιόδευσε σε αρκετούς τόπους και δίδαξε το Λόγο του Θεού, ιδιαίτερα με το παράδειγμα της ζωής της. Αυτός ήταν ο θαυμαστός βίος της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος. Ακόμη σήμερα εορτάζει η Εκκλησία μας τη μνήμη του Αγίου Ευθυμίου, του Θαυματουργού, Επισκόπου Μαδίτου. Τον οποίο τιμούν και ιδιαίτερα εδώ στην Νέα Μάδητρο. Ακόμη εορτάζει η Εκκλησία μας τη μνήμη των Αγίων Νεοφύτου, Γαΐου και Γαϊανού, οι οποίοι μαρτύρησαν διαξήφους. Και ακόμη τη μνήμη του Οσίου Εφραίμ, του Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού. Χθες το απόγευμα παρακολουθήσαμε από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό μας τον πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό από εδώ, από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, από τα Πεύκα, το Ρετζίκι, για τους παλαιότερους, και τον ναό του, τον πανηγυρίζοντα ναό των Αγίων 12 Αποστόλων και Αγίου Εφραίμ, του Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού. Τέλος, τη μνήμη των Αγίων Ειρηναίου, Ειρήνης και Περεγρίνου, οι οποίοι μαρτύρησαν επί Διοκλητιανού.

αυτούς τους Αγίους τιμά σήμερα η Εκκλησία μας. Έχουμε τις πρεσβείες των Αγίων, αλλά και του Τιμίου Προδρόμου, που ιδιαιτέρως κάθε Τρίτη μνημονεύει η Εκκλησία μας και είναι αφιερωμένη στον Τίμιο Πρόδρομο. Ελπίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, να σας βρίσκουμε καλά από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Τους αναστάσιμους χαιρετισμούς μας σε όλους. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να καλέσετε στο 2310 735 970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Να περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή και σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας για να μας ενημερώσει για τις τρέχουσες ειδήσεις.

0: Θανάση, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη. Επανέρχονται φυσιολογικές ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες από σήμερα Τρίτη, με τον καιρό να είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα σήμερα το πρωί στα δυτικά ήταν τοπικά περιορισμένη. Στη Μέση Ανατολή τώρα, το Ιράν υποστηρίζει ότι οι πρόσφατες ενέργειές του στην περιοχή του Κόλπου αποτελούν πράξη άμυνας απέναντι σε, όπως τις χαρακτηρίζει, επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε πως η Τεχεράνη δεν τρέφει καμία εχθρότητα προς τα κράτη της περιοχής, ωστόσο αναγκάστηκε να αμυνθεί. Αναφέρεται στην επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες εχθές. Προειδοποίηση τώρα χωρίς περιστροφές από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Καταστρέψαμε 7 μικρά ιρανικά αεροσκάφη, είπε, ενώ τα αμερικανικά πλοία, αν δεχθούν επίθεση, το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης. Στο μέτωπο τώρα του πολέμου της Ουκρανίας, ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, είχε προαναγγείλει σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ την πρόθεσή του να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία εν ώψη των εορτών για την ημέρα της νίκης στις 8 και 9 Μαΐου. Ο Ρώσος πρόεδρος έλαβε την απόφαση και ανακοίνωσε διήμερη κατάπαυση του πυρός εν ώψη των εορτασμών, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης εξετάζει σοβαρά το οικονομικό επιτελείο, με τα σχετικά σενάρια να περιλαμβάνουν συνέχιση του μέτρου και πέραν του Μαΐου. Αντίθετα, το Fuel Pass φαίνεται να απομακρύνεται ως επιλογή, καθώς προκρίνονται παρεμβάσεις που έχουν άμεση επίδραση στις τιμές της αγοράς. Εντός της εβδομάδος αναμένεται, εκτός απροόπτου, να ανακοινωθούν από την ΔΥΠΑ, πρώην ΟΑΕΔ, τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026-2027. Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ξεκινήσουν και οι ενστάσεις. Υπενθυμίζουμε ότι συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από τους συνταξιούχους, για τον κοινωνικό τουρισμό. Αναστάτωση και προβληματισμό έχει προκαλέσει στους φορείς της Θεσσαλονίκης το ενδεχόμενο να κλείσει η Ryanair τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από το προσεχές φθινόπωρο μετά το τέλος της θερινής περίοδου. Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η απόφαση της εταιρείας να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία αποδίδεται στο ότι η Fraport, διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, προχωρά σε αύξηση της τάξης του 15% στα τέλη για την ανανέωση της σύμβασης με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη με μέλη της διοίκησης της εταιρείας. Στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων θα βρεθεί σήμερα, μετά από 27 χρόνια, ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, όπου θα απευθύνει ιστορική ομιλία σε ειδική συνεδρίαση, στην οποία θα παραστεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο Παναγιώτατος επισκέπτεται από χθες την Αθήνα, συνεχίζοντας το επίσημο πρόγραμμά του, μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμο και τη βράβευσή του από το Δήμο Αθηναίων εχθές το απόγευμα για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Η ομιλία θα γίνει σήμερα στη 1 το μεσημέρι, 27 ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999. Μέσα σε εγκάρδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε άλλωστε η συνάντηση του Παναγιωτάτου με τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στην ιστορική έδρα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. «Έχουμε χτίσει μια σχέση αλληλοσυμπλήρωσης, στηρίζοντας ο ένας τον άλλον», είπαν μεταξύ άλλων. Τον Παναγιώτατο υποδέχθηκε με εγκαρδιότητα ο πρωτοσύγγελος της Αρχιεπισκοπής, επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας. Συνήλθε η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονήμου. Επικύρωσε τα πρακτικά της εξουσιοδοτήσεως, όρισε το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Ιεράς Μνήμης του Αγίου Αποστόλου των Εθνών Παύλου, ιδρυτού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καστορίας Καλλίνικος προσκαλεί όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, τους γονείς και εκπαιδευτικούς τους, τη Θεία Λειτουργία, την οποία θα τελέσει ιδιαίτερα υπερυγείας, ενισχύσεως και προόδου αυτών, την Τετάρτη 13 Μαΐου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικάνορος στην Καστοριά. Την Κυριακή που μας πέρασε, η κοινότητα του Αγίου Δημητρίου Union στις Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχθηκε με κάθε τιμή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιερσαίης Απόστολο. Ο Σεβασμιότατος προεξήρχε του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργώντας με τον προϊστάμενο του ναού, Αρχιμανδρίτη Ευγένιο Τσαραμανίδη, τον Αρχιμανδρίτη Σιμεών Βίλιαμς, ενώ τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσαίης και αναφέρθηκε στη σημασία των Ευαγγελικών Περικοπών που όρισαν οι πατέρες για τις Κυριακές μετά το Πάσχα. Με εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κυλκισίου κ. Βαρθολομαίου, η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ενέκρινε τον διορισμό του Πανοσολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωρίδη ως πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητρόπολης Πολιανής και Κυλκισίου. Στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης πλέον εβδομάδας πνευματικής εν Χριστώ οικοδομής και παρακλήσεως, κατόπιν προσκλήσεως του Μητροπολίτη Καλαμαριάς Ιουστίνου, την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, βρέθηκε από χθες στην Ιερά Μητρόπολη. Κατηχητές και κατηχήτριες της Ιεράς Μητρόπολης είχαν την ευλογία να παρακολουθήσουν την ομιλία που πραγματοποίησε στο Προκόπιο Πολυδύναμο Εκκλησιαστικό Κέντρο. Σήμερα το βράδυ θα μιλήσει, σύμφωνα με το πρόγραμμα, σε φοιτητές. Με αφορμή τώρα την έλευσή του στην Καλαμαριά, ο σεβαστός καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέρον Εφραίμ, κομίζει ως μόνιμη και διαρκή ευλογία του λαού της Μητρόπολης Καλαμαριάς, αντίγραφο του Τιμίου Σταυρού του Αγίου Κωνσταντίνου με τμήμα του Τιμίου Ξύλου στον Ιερό Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος Βότση. Τον Τίμιο Σταυρό θα κομίσει ο Γερόντας Εφραίμ απόψε στις 7.30 το απόγευμα. Απευθείας μετάδοση θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Χριστός Ανέστη.

Ευχαριστούμε τον Θανάση Κλιματσίδα και σήμερα. Στις 2 το μεσημέρι μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή Ενημέρωση στη συχνότητα της Λυδίας με τον Θανάση Κλιματσίδα, αλλά και στις 3 το μεσημέρι την τηλεφημερίδα στην 4Ε, στον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό μας σταθμό.

Ακούμε στις ειδήσεις για τα κακά που γίνονται γύρω μας, για τους πολέμους, για όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, για τους θανάτους, και ίσως πάρα πολύ να θεωρούμε πως ο θάνατος είναι το μεγαλύτερο από όλα τα κακά. Επίσης ότι μεγάλα κακά είναι όσα δημιουργούν φθορά ή θίγουν το κύρος, την αξιοπρέπεια του καθενός. Μεγάλα κακά είναι οι σεισμοί, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι δημεύσεις περιουσίας, οι ασθένειες, οι εξορίες, οι συκοφαντίες. Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει ότι δεν είναι ο θάνατος το πραγματικό κακό, διότι με το σωματικό θάνατο πηγαίνουμε γρηγορότερα στο ακύμαντο λιμάνι της Βασιλείας του Θεού. Ναι, αγαπητοί ακροατές, ποτέ δεν το σκεφτόμαστε αυτό, είναι αλήθεια. Ίσως γιατί δεν είμαστε έτοιμοι για να το σκεφτούμε, ίσως γιατί φοβόμαστε. Είναι αλήθεια πως οι μεγάλοι σεισμοί ισοπεδώνουν πόλεις ολόκληρες με χιλιάδες νεκρούς, ανυπολόγιστες υλικές ζημιές ή μεγάλες πλημμύρες ή τυφώνες σε άλλα σημεία της, του κόσμου, της γης, τα ακραία καιρικά φαινόμενα που προξενούν δηλαδή πυβλικές καταστροφές ή θανατηφόρες ασθένειες ή συκοφαντίες που διασύρουν δημοσίως και καταρακώνουν το κύρος πολλών ανθρώπων.

πραγματικό κακό είναι αυτό που βλάπτει την αθάνατη ψυχή μας, αγαπητοί ακροατές. Αυτό που διακυβεύει την αιώνια σωτηρία μας. Και τέτοιο κακό είναι μόνο η αμαρτία. Το άκρον πάντων των κακών, κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Και γιατί είναι η αμαρτία το μεγαλύτερο, το πραγματικό κακό? Γιατί αντιστρατεύεται το Άγιο Θέλημα του Θεού, μας λένε οι πατέρες. Γιατί αντιμάχεται τον νόμο του Θεού. Γιατί χωρίζει, μας χωρίζει από το Θεό. Όσο και αν προσπαθούν οι άνθρωποι της εποχής μας, στην εποχή μας να την ωραιοποιήσουν, δεν πάβει να είναι το μόνο αληθινό κακό. Ίσως δεν φοβηθήκαμε όσο πρέπει την αμαρτία, ούτε συνειδητοποιήσαμε ότι αμαρτάνοντας προσβάλλουμε τον Άγιο Θεό. Και με αυτά δεν πρέπει να χάσουμε την ελπίδα μας και να στεναχωρεθούμε υπερβολικά. Όμως θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ξυπνήσουμε. Να ξυπνήσουμε και να δούμε ότι μπροστά μας είναι η φωτιά. Και αν ένα πράγμα πρέπει να αποφεύγουμε στη ζωή μας, αυτό να είναι η αμαρτία. Λέει και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, ένα πράγμα φοβήθηκα μόνο, την αμαρτία. Ας μην με κατηγορήσει κανείς για αμαρτία και ας με πολεμάει η οικουμένη ολόκληρη. Ας δούμε λοιπόν τον πραγματικό εχθρό μας, την πραγματική δυσκολία μέσα στη ζωή μας και ας συνεχίσουμε την πορεία μας. Και να θυμόμαστε πάντα ότι έχουμε αυτή τη μεγάλη ελπίδα, έχουμε αυτή τη μεγάλη χαρά του να συμμετέχουμε στο μυστήριο που ξεπλένει κάθε αμαρτία. Στην Ιερά Εξομολόγηση. Και ότι δόξα τω Θεώ έχουμε τους πνευματικούς μας. Και αν τυχόν δεν έχουμε, να βρούμε πραγματικά. Γιατί ο πνευματικός μας θα μας οδηγήσει μακριά από το βούρκο της αμαρτίας, θα ξεπλύνει με τη συγχωρητική ευχή οτιδήποτε έχουμε κάνει και θα ξεκινήσουμε και πάλι από την αρχή. Και τι πιο όμορφο, να ξεκινούμε και πάλι από την αρχή, να μην χρειάζεται κάποιο ορόσημο, μια καινούργια χρονιά ή κάτι, μια ημερομηνία την οποία έχουμε θέσει. Να ξεκινούμε και πάλι από την αρχή. Όμως δεν μιλήσαμε καθόλου, αγαπητοί ακροατές, για την πρόγνωση του καιρού. Για σήμερα Τρίτη λοιπόν έχουμε γενικά έθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς με ένταση 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική με ένταση 4 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο Τετάρτη, γενικά έθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα αύριο το πρωί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά της χώρας, θα είναι τοπικά περιορισμένη. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμούς έχουμε στην Έδεσα
και στην Κατερίνη. Αλλά και στις Σέρρες, ενώ 17 βαθμούς έχουμε στη Βέρεια και 18 έχουμε και στο Κιλκής. Στη Δράμα το θερμόμετρο δείχνει 18 βαθμούς αυτή την ώρα, 15 βαθμούς έχει η Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη, 16 η Ξάνθη και η Κομωτινή. Κατεβαίνοντας νοτιότερα έχουμε 13 βαθμούς στην Κοζάνη, 16 στη Λάρισα, 16 βαθμούς έχει η Αθήνα, 15 η Πάτρα. 16 βαθμούς έχουμε στη Χίο και στη Ρόδο, αλλά και στο Ηράκλειο της Κρήτης.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως και χθες, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Πανοσιολογιώτο του Αρχιμανδρίτη, πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως, Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για την Ευαγγελική Περικοπή, για το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της Κυριακής που μας πέρασε, της Κυριακής του Παραλίτου. Πάτρε Παντελεήμον, Χριστός Ανέστη, την ευχή σας.
1: Αληθώς Ανέστη, ο Θεός να είναι μαζί σας.
0: Θα θέλαμε να συνεχίσετε να μας δίνετε τα μηνύματα του Ευαγγελίου του Παραλίτου, του θαύματος αυτού που έκανε ο Κύριός μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τα τελευταία χρόνια προσπαθούσαν να επιβληθούν ως οι δίθεν πλέον αυτοί άνθρωποι και οι δίθεν περισσότερο γνώστες της γραφής, της Αγίας Γραφής. Και προκειμένου δηλαδή να επιβάλλονται στους άλλους, πρόσθεταν και άλλες διατάξεις, έτσι, λεπτομερείς, σχετικά με το θέμα της αργίας του Σαββάτου. Για παράδειγμα, τους έλεγαν πόσα θα πρέπει να κάνουν, γι' αυτό υπάρχει και η έκφραση, έτσι, πορεύτηκαν οδόν, έτσι, πορεία, έτσι, της οδού του Σαββάτου. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, μετρούσαν τα βήματα και να κάνεις περισσότερο βήματα, περισσότερα χιλιόμετρα, θα πούμε έτσι, από όσο τους επιτρέπω, όταν αυτό θεωρούνταν εργασία. Για να έργανα σηκώσεις τόσο βάρος, αυτό θεωρείται εργασία. Το λιγότερο δεν είναι εργασία κτλ. Και άλλα τέτοια πολλά, και ο Κύριος τα επισημαίνει, διάφορα τέτοια, και για το Σάββατο και για καθαρμούς εκεί πέρα, που έλεγαν να πλένουν από τα ποτήρια τέτοια κτλ. Τα χέρια τους σχολαστικά και διάφορα τέτοια. Λοιπόν, και το θεωρούσε αυτό μεγάλο πράγμα και πολύ μεγάλη αμαρτία να δεν τα τηρούσαν όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και τα συντρίβει όλα αυτά τα ανθρώπινα κατασκευάσματα, όλες αυτές τις ανθρώπινες διατάξεις που δεν προήλθαν από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, από το θέλημα του Θεού, αλλά από την ανθρώπινη ερμηνεία και τη λογική, και από τον εγωισμό των ανθρώπινων και την προσπάθεια κάποιων ανθρώπων έτσι να επιβληθούν στους άλλους ως οι δίθεν ενάρετοι και να χειραγωγούν τους άλλους και άλλοι να τους δοξάζουν αυτούς και να τους ακολουθούν σε όλα. Έρχεται ο Χριστός, τα συντρίβει όλα αυτά και δείχνει ποια είναι η αληθινή σημασία του Σαββάτου. Δηλαδή, η λατρεία του Θεού, αυτή είναι το νόημα της αργίας του Σαββάτου και σήμερα της Κυριακής, η λατρεία του Θεού και ο άνθρωπος να ξεκουραστεί έτσι και να μην, έχει την, να μην κυριεύεται από το πνεύμα της πλεονεξίας. Και βλέπετε, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι και γενικά οι Εβραίοι που ήταν αφοσιωμένοι στην τυπολατρεία δεν δίνουν τόση σημασία σε αυτό το θαύμα του Κυρίου μας, στο τεράστιο αυτό θαύμα, αλλά περισσότερο σκανδαλίζονται από το γεγονός ότι παραβαίνονται οι διατάξεις τις οποίες είχαν δώσει. Γι' αυτό και το τον είδαν λοιπόν να περπατάει με το κρεβάτι έτσι στις ώμους του, του λένε είναι Σάββατο, δεν σου επιτρέπεται να το κάνεις αυτό. Και τους λέει αυτός τότε, αυτός που με έκανε καλά, ήμουν απαράλυτος και με έκανε καλά. Αυτός ήταν ο οποίος έτσι μου είπε να πάρω το κρεβάτι έτσι πάνω στους ώμους μου. Και το ρωτάνε, προσέξτε έτσι πώς το ρώτησαν κιόλας. Του λένε, ποιος ήταν αυτός ο οποίος σου είπε σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτησε. Δηλαδή δεν τον είπανε ποιος είναι αυτός που σε έκανε καλά. Δεν τους ενδιαφέρει αυτό. Ποιος ήταν αυτός που σου είπε σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτησε. Δηλαδή αυτό που τους ενδιαφέρει εγωιστικά ήταν ποιος ήταν αυτός που είπε τα πόσα λέμε εμείς. Το θαύμα έτσι το κατέπαινε. Δεν ούτε καν το δίνει σημασία. Βλέπετε τον εγωισμό το φοβερό. Όταν κάποιος είναι σε μια τέτοια κατάσταση, πώς να πιστέψει στον Χριστό. Λοιπόν, δηλαδή αγνοεί το θαύμα, δεν θέλει να πιστέψει και επιμένει έτσι στην ανθρώπινη του λογική και σε αυτά που αυτός επιβάλλει στους άλλους ανθρώπους. Ο πρώην παράλυτος τώρα όμως δεν ήταν σαν και αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά τι γίνεται. Από τη μια μεριά, που τον έκανε καλά ο Χριστός και πλέον μπορεί να περπατάει, τι έκανε. Πήγε στο ναό και εκεί τον συνάντησε ο Χριστός. Πήγε στο ναό του Σολομώντος συγκεκριμένα. Έτσι για ως άνθρωπος έτσι, να προσευχηθεί στο Θεό, να προσφέρει τις θυσίες του στο Θεό, έτσι να λατρέψει τον Θεό του από τη μια μεριά. Και όταν συναντάει και τον Χριστό και καταλαβαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός τον οποίο έκανε καλά, το διακηρύσει και σε όλους με χαρά, έτσι, με πάρα πολύ χαρά, ότι ο Ιησούς Χριστός

0: Όχι είναι αυτός που μου είπε να πάρω το κρεβάτι και να περπατήσω. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος με έκανε καλά. Και από εδώ αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο ευγνώμων άνθρωπος ήταν αυτός και πόσο άρχισε να τον θεραπεύσει ο Κύριός μας. Να το κάνει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός έτσι καλά αυτών των άνθρωπων. Και βλέπετε, να πούμε και κάτι ακόμη εδώ πέρα, πόσο σοφά, έτσι θεϊκά ο Κύριός μας ενεργεί. Πρώτα-πρώτα θέτωξε το σώμα του ανθρώπου αυτού. Επειδή δεν το γνώριζε ακόμη και δεν, οπότε αφού δεν το γνώριζε ποιος ήταν ο παραλυτικός, δεν μπορούσε να πιστέψει στον Χριστό. Λοιπόν, αφού το θέτωξε το σώμα του και το στερέωσε έτσι, λοιπόν, στην υγεία τη σωματική, και μετά πλέον λοιπόν φανερώνει αυτό του ότι αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός ο οποίος το θεράπευσε, και τότε τον οδηγεί προς την πίστη, προς το πρόσωπό του λοιπόν, και έτσι θεραπεύει και την ψυχή του μετά. Βλέπετε, πρώτο προηγείται η θεραπεία του σώματος του, και αφού λοιπόν αυξάνεται οι προϋποθέσεις έτσι για να πιστέψει το πρόσωπο του Χριστού ως τον Μεσσία λοιπόν, τότε λοιπόν ο Χριστός με τη φανέρωσή του έτσι προς τον παραλυτικό, στον ναό του Σολομώντος, και τα όσα του είπε έτσι και του φανέρωσε, να το δούμε ακόμη τώρα αμέσως, λοιπόν θεραπεύει και την ψυχή του με την πίστη και με την μετάνοια. Πώς δηλαδή του θεραπεύει και την ψυχή του? Όταν το συνάντησε του είπε η γνωστή αυτή φράση, έτσι πορεύω και μη κέτη αμάρτανε ή να μην χείρωσή τη γέννητε. Πήγαινε λοιπόν, συγγνώμη, να το πω ακριβώς τη φράση όπως το λέει η Αγία Γραφή, είδε, δες, υγιής γέγονας, έγινες καλά. Μη κέτη αμάρτανε ή να μην χείρωσή τη γέννητε. Να μην αμαρτύνεις πλέον άλλο, μην αμαρτύνεις άλλο, για να μην σου συμβεί κάτι το χειρότερο. Με αυτό του φανέρωσε ότι η αμαρτία ήταν, την οποία ήξερε και ο παραλυτικός, την οποία είχε κάνει πριν 38 χρόνια, η οποία αυτή ήταν η αιτία για την οποία λοιπόν έπεσε σε αυτή την παραλυσία του. Γιατί όταν λέει και την αμάρτανε, δεν σημαίνει να μην κάνει καμιά αμαρτία, που βέβαια όλοι μας αγωνιζόμαστε να μην κάνουμε καμιά αμαρτία στη ζωή μας, αλλά του υπενθύμησε κάτι συγκεκριμένο που είχε κάνει αυτό στη ζωή του, το οποίο έγινε στάση αιτία για να παραλύσει αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, δηλαδή πρόσεξε να το ξανακάνεις αυτό το πράγμα, έτσι για να σου συμβεί κάτι χειρότερο μάλιστα. Όχι απλώς να παραλύσει, αλλά να σου συμβεί κάτι χειρότερο. Αυτός ο λόγος του Κυρίου, βλέπετε, και σε αυτόν έδωσε πάρα πολύ πίστη, περισσότερο έτσι δείχνοντάς ότι το γνώριζε και το παρελθόν, το γνώριζε και το μέλλον του, το γνώριζε έτσι αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, αλλά και σε εμάς διδάσκηκε πολλά ακόμη πράγματα. Να σας πω εδώ τρία πράγματα έτσι που επισημαίνει ο Άγιος Θεοφύλακτος. Ποια είναι αυτά? Πρώτα-πρώτα δείχνει, λοιπόν, μας φανερώνει με τη φράση του αυτή, ότι πραγματικά από τις αμαρτίες των ανθρώπων πολλές φορές προέρχονται οι ασθένειές τους. Όλες οι ασθένειες προέρχονται από αμαρτίες? Όχι όλες. Αλλά λένε οι πατέρες, λέει προκειμένου εδώ ο Άγιος Θεοφύλακτος έτσι, λοιπόν, ότι οι περισσότερες από τις ασθένειές μας προέρχονται πραγματικά από τις αμαρτίες μας. Και δεν είναι τιμωρία, έτσι πολύ ωραία έτσι το λέει, δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι παιδαγωγή από το Θεό για να σωθούμε. Η τιμωρία είναι, θα λέγαμε, μετά τον θάνατο, η κόλαση που λέμε. Αυτή είναι η τιμωρία. Για να μην φτάσουμε στην τιμωρία, παιδαγωγούμαστε από εδώ πέρα, έτσι ώστε αφού ταπεινωθούμε από την ασθένειά μας και καταλάβουμε έτσι το πρόσκαιρο της ζωής και το μάτι αυτών των ειδονών του παρόντος βίου, να μετανοήσουμε, λοιπόν, να σταθούν οι ασθένειές μας αιτία για να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε στο Θεό και να σώσουμε το κυριότερο που είναι η ψυχή μας. Γι' αυτό και ακριβώς έτσι πολλές από τις, οι περισσότερες από τις ασθένειές μας προέρχονται από τις αμαρτίες μας. Η θεραπεία τους λοιπόν βρίσκεται στην μετάνοια και όχι πλώς και μόνο. Εντάξει, θα πάμε και στο γιατρό, θα κάνουμε και το ανθρώπινο ό,τι μπορούμε έτσι για τη θεραπεία κτλ. Αλλά το κυριότερο που έχουμε να κάνουμε στις διάφορες έτσι ασθένειες που συναντάμε, και ιδίως όταν έρχονται ασθένειες, βλέπετε όπως τώρα στην εποχή μας, αυτό με το κορονοϊό κτλ., που είναι πανδημίες που άπτονται συνόλου ανθρώπων ή και εδώ πέρα έτσι όλοι τον κόσμο, αυτό είναι σίγουρο καμπανάκι ότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στο σωστό αν δεν μετανοήσουμε. Δεν μπορούμε να απαλλαχθούμε από τις μάστιγες αν δεν έρθει η μετάνοια. Ό,τι οποιοδήποτε άλλο μέτρο και αν χρησιμοποιήσει και μέσω αν χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος, πολύ λίγα πράγματα θα καταφέρει. Τίποτα. Λοιπόν, δεν παίρνει το φάρμακο που χρειάζεται, το οποίο λέγεται μετάνοια. Μετάνοια, λοιπόν. Μια δεύτερη άλλη αλήθεια, βασική. Ότι την επισημαίνει ο Άγιος Θεοφύλακτος. Λέει, από αυτήν την περίπτωση του παραλυτικού, βλέπουμε πόσο είναι αληθινός ο λόγος της Εκκλησίας για την γέννη του πυρός και ότι πραγματικά η τιμωρία αυτή θα είναι αίδιος. Πώς φαίνεται, πόσο ακριβώς φαίνεται αυτό το πράγμα. Λέει, βλέπετε, έκανε κάποια συγκεκριμένη αμαρτία κάποια στιγμή, πόσο θα κράτησε αυτή η αμαρτία, κάποια λεπτά ο παραλυτικός, και 38 ολόκληρα χρόνια τυραννιούνταν από την ασθένειά του. Και εμείς λοιπόν, βλέπετε, σε αυτή τη ζωή μπορεί να κάνουμε ο καθένας άλλους 5 αμαρτίες, άλλους 10 αμαρτίες, άλλους 30, 40, λέμε τώρα έτσι, που κάθε μέρα ματάνουμε, θέλω να πω. Αλλά λοιπόν, για τη μία, δύο, τρεις αμαρτίες που κάνουμε, θα κολλαζόμαστε αιώνια. Και λέει κανείς, πώς συμβαίνει. Όπως την έδωσε και στο παραλυτικό, μια αμαρτία έκανε και ταλαιπωρούνταν 38 χρόνια για αυτή τη μία αμαρτία, έτσι και εμείς για τις αμαρτίες αυτές που κάνουμε σε αυτή τη ζωή, που είναι λίγες σε σχέση με την αιωνιότητα, θα τιμωρούμαστε και εμείς στην αιωνιότητα, αν δεν κατανοήσουμε για αυτές. Τώρα εδώ πέρα βέβαια ανοίγουμε ένα θέμα έτσι μεγάλο, πώς συμβαίνει, γιατί ο Θεός για τόσες λίγες αμαρτίες έτσι. Γιατί όσο και να ζήσει αυτή τη ζωή κάποιος, θα συγκρίνει την αιωνιότητα, πολύ πιο λίγα είναι τα κακά που κάνει σε αυτή τη ζωή, με την κόλληση που δέχεται ο αιωνίος. Μια μικρή απάντηση θα δώσω, γιατί δεν θέλω έτσι να φύγουμε, να πλατιάσουμε πολύ στο θέμα έτσι και να φύγουμε αλλού. Λοιπόν, μια απλή απάντηση που δίνει κάποιος άλλος Άγιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος σε αυτό το θέμα, είναι η εξής, ότι με τις αμαρτίες που κάνουμε σε αυτή τη ζωή δείχνουμε πώς θέλουμε να ζούμε για πάντα. Αν δεν μετανιώνουμε για αυτές τις αμαρτίες που κάνουμε σε αυτή τη ζωή, αν δεν οδηγηθούμε στην μετάνοια, αυτό σημαίνει ότι και αιώνια ζωή να μας έδινε ο Θεός, θα θέλουμε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι ακριβώς, εδώ πέρα βρίσκεται η κόλαση μας λοιπόν, στο ότι ακριβώς με τις πράξεις που κάνουμε δείχνουμε πώς θέλουμε να είμαστε στην αιωνιότητα. Και ακριβώς στην αιωνιότητα, έτσι που φέρουμε από τις αμαρτίες, από τα πάθη που έχουμε κολλήσει πάνω στην ύπαρξή μας. Και μια τρίτη έτσι παρατήρηση που κάνει ο Άγιος Θεοφύλακτος έτσι από αυτά τα λόγια του Χριστού, ποια είναι, λέει, «Καν χαλεπίν δόμεν υπέρ των αμαρτημάτων την δίκη, των προτέρων, ήτα της αυτής αμαρτίας μας υπάλλην, λέει, ενθυρώμεν, χαλεπότερα πάλιν πισόμεθα». Διάβασα εδώ πέρα έτσι πώς το έχει στο κείμενό του Άγιος Θεοφύλακτος. Να το πω πιο απλά. Λέει, όσο άσχημη, λέει, παιδαγωγική τιμωρία, για μας έρθει για τις προηγούμενες μας αμαρτίες, αν μετά έρθει η θεραπεία μας για αυτές τις αμαρτίες που κάνουμε. Ωστόσο όμως, εμείς στη ζωή μας αυτή ξαναπέσουμε στα ίδια μαθήματα, τότε θα πάθουμε πολύ χειρότερα. Δηλαδή, είναι αυτό που είπε ο Κύριος μας. Πρόσεξε, μην ξαναπέσει την αμαρτία εκείνη που σε οδηγεί στην παραλυσία, γιατί μετά, αν το κάνεις αυτό, θα σου έρθει κάτι χειρότερο. Κάτι χειρότερο. Λοιπόν, έτσι και εμείς, όταν ας πούμε έτσι, θα πρέπει να προσέχουμε, έτσι, κάποιος έχει μια ασθένεια. Λοιπόν, λέει στον ιερέα, προσευχή σου για μένα, ή έχει υπόψη για κάποιον άγιον άνθρωπο, προσευχή σου για μένα κτλ. Και να προσευχηθεί ο Άγιος και να γίνει καλά αυτός ο άνθρωπος, αν δεν προσέξει, μετά θα του έρθει χειρότερο. Να σας πω ένα παράδειγμα έτσι χαρακτηριστικό αυτό, που μου είχε κάνει εντύπωση. Το είχα διαβάσει τον γέροντα Σοφρόνη, που πρόσφατα έτσι ανακηρύχθηκε και Άγιος. Λέει, γνώριζε ένα ζευγάρι, αν δεν κάνω λάθος στην Ελβετία ζούσαν αυτοί, λοιπόν, που η σύζυγος από αυτό το ζευγάρι είχε καρκίνο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, όταν έπαθε καρκίνο και μάλιστα λίγος χρόνο ζωής της είχε μείνει, λέγανε οι γιατροί, κάποιοι μήνες ζωής της είχαν μείνει, επισκέπτονται το Σοφρόνιο, είχαν αρχίσει έτσι να προσέχονται, λίγο να πλησιάζουν την εκκλησία κτλ. Και ζητούσαν από αυτό να προσευχηθεί πολύ για αυτούς. Και πραγματικά προσευχήθηκε, άρχισε να προσεύχεται με πολύ θέση προς το Θεό και το θαύμα έγινε. Ξαφνικά άλλαξε, λέει, η κατάσταση αυτής της γυναίκος, όλο και καλύτερα γινόταν. Και μια φορά πήγαινε και την επισκέφτηκε. Και αυτή μαζί με τον σύζυγό της εκεί πέρα στο σπίτι τους, και τους είδε να συζητάνε για τελείως άσχετα θέματα από τον Χριστό. Ο νους δεν είναι ότι τώρα να που έγινε καλά θα κάνουμε ταξίδια, θα περνάμε καλά, θα κάνουμε κτλ. Και είδε μάλιστα και στο τέτοιο, στο δωμάτιό τη εκεί πέρα στο σαλόνι που ήταν και ένα έτσι ακαλματάκι του Βούδα. Κοσμητικό έτσι εκεί πέρα, σε μια θέση που φαινόταν πολύ καθαρά έτσι, το αγάλμα του Βούδα. Και λέει, στεναχωρέθηκα, λέει, και κατάλαβα ότι θα ξανεπιστρέψει ο καρκίνος, έλεγε ο Γέροντας Σοφρόνης, διότι δεν κατάλαβαν ότι ο Θεός τους έδωσε παράθεση στη ζωή για να ολοκληρώσει τη μετάνοιά τους και να σωθούν. Και πραγματικά δεν πέρασε πολύ καιρός, η γυναίκα αυτή ξανά ήρθε σε αυτήν πίσω, επέστρεψε η ασθένεια του καρκίνου και μάλιστα πολύ γρήγορα έφυγε από αυτή τη ζωή αυτή η γυναίκα. Επειδή ακριβώς δεν άρπαξε την ευκαιρία που της έδωσε ο Θεός. Αυτό ακριβώς που είπε ο Κύριος μας λοιπόν. Πρόσεξε, νικέτια, είδε υγιής γέγονες, νικέτια Μάρτα, μην αμαρτήσεις πάλι, μην επαναλάβεις την αμαρτία σου, για να μην σου έρθει τίποτα χειρότερο. Η θεραπεία του Κυρίου μας έτσι μας δίνει ο Θεός στις διάφορες ασθένειές μας. Δεν δίνεται απλώς για να περάσουμε καλά αρκετά χρόνια στη ζωή αυτή που μας μένουνε, αλλά μας δίνονται για να δοθεί παράδοση στη μετάνοιά μας, να ολοκληρώσουμε τη μετάνοιά μας στην παρούσα ζωή. Και στο τέλος, έτσι θα ήθελα, να πω το που είπατε εσείς, τι να προσέχουμε κι εμείς, λοιπόν, έτσι, ήδη νομίζω το απάντησα, έτσι να το επισημάνουμε, λοιπόν, έτσι στους ακροατές μας, τι πρέπει να προσέχουμε, λοιπόν, κι εμείς, για να μην, έτσι, να είμαστε παράλυτοι λοιπόν, έτσι, να μην έχουμε αυτή την παραλυσία. Να το πρώτο είναι να αποφεύγουμε την αμαρτία. Ή ως άνθρωποι όλοι μας αμαρτάνουμε καθημερινά, να φροντίζουμε συνεχώς να ζούμε μέσα στο πνεύμα της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Ένα πολύ βασικό. Ένα δεύτερο, να πιστεύουμε στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, όπως πίστεψε ο παραλυτικός αυτός άνθρωπος, έτσι, ο παράλυτος. Ένα τρίτο, έτσι πολύ βασικό να πω, βλέπετε αυτός, περίμενε στην Κολυμβήθρα εκεί πέρα, έτσι της Βηθεσδά, στην προβατική Κολυμβήθρα. Έτσι και εμείς να προσερχόμαστε, να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα, έτσι τα αγιαστικά που μας δίνει η Εκκλησία. Οτιδήποτε. Είτε αγιασμός είναι αυτός, είτε με την προσκύνηση των Αγίων εικόνων, των Αγίων λειψάνων. Και οτιδήποτε έχει τη χάρη του Θεού, είναι μέσα στη χάρη του Θεού, να προστρέχουμε κι εμείς σε αυτά, διότι εκεί πέρα, όπως εκεί, στην Κολυμβήθρα του Βηθεσδά, της Βηθεσδά, ο παράλυτος συνάντησε τον Χριστό και ο ίδιος ο Χριστός το θεράδοξε, έτσι και εμείς όταν με πολύ ευλάβεια προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες, προσκυνούμε τα Άγια Λείψανα, ασπαζόμαστε το χέρι του ιερέως, ασπαζόμαστε γιατί ο ιερέας με το χέρι του αγγίζει το σώμα και το αίμα του Χριστού, εκεί ακριβώς θα συναντήσουμε τον ίδιο τον Χριστό, που με τη χάρη του λοιπόν θα μας έρθει και την ψυχή και το σώμα και θα μας χαρίζει την αιώνια ζωή. Να λοιπόν, έτσι κάποιες σκέψεις έτσι με αφορμή σε αρχή αυτά που μου είπατε, ανέπτυξα έτσι σχετικά με αυτή την περικοπή, έτσι, την πολύ ωραία έτσι του παραλύτου.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ Παντελεήμων, γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που μας δώσατε και εμπολής άγνωστα μέσα από την Σοφία των Πατέρων που μας δίνετε.
0: Ναι, δόξα τω Θεώ. Πολλές φορές σκέφτομαι αυτό που είπε τη Σοφία των Πατέρων, πόσα από τους πατέρες θα μπορούσαμε να μελετήσουμε και δυστυχώς ή ο χρόνος δεν έχουμε ή είμαστε και λίγο ράχλιμπι τα λεπτά, έτσι, μιλάμε για το λεπτό και τα λεπτά, πόσα περισσότερα, πόσα δεν θα μπορούσαμε να μάθουμε και είναι θησαυρός, ωκεανός έτσι άγιοι της Εκκλησίας, πόσα και πόσα δεν έχουν και πολλά που έχουμε απορίες, οφείλεται στο ότι δεν καθίσουμε έτσι τόσα πολλά που μας λένε οι πατέρες να τα μελετήσουμε. Ο Θεός έτσι να μας δίνει όλους μας όρεξη, έτσι να μελετάμε τις αγίες της Εκκλησίας μας.
1: Μακάρι, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ.
0: Ναι, ο Θεός να είναι μαζί σας. Καλή
1: συνέχεια. Ζητούμε την ευχή σας.
0: Ναι, του Κυρίου την ευλογία.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη.
1: Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον Πανοσιολογιώτο του Αρχιμανδρίτη, Πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως, Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας.

0: αγαπητοί ακροατές, στον κόσμο της Παλαιάς Διαθήκης. Θα μεταφερθούμε στη συνέχεια, καθώς θα γνωρίσουμε τη μορφή του κριτού Σαμουήλ. Έχουμε μαζί μας τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χριστοφόρο Παπανικολάου, ιερομόναχο στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε τα ιστορικά γεγονότα. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Του Κυρίου, χαίρομαι που μου δίνετε πάλι αυτή η δυνατότητα να προσεγγίσουμε την Παλαιά Διαθήκη μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό Αγία Λυδία Φιλιππισία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ευκαιρία, Πάτερ. Για το Σαμουήλ, τι έχετε να μας πείτε?
1: Ναι, Σαμουήλ είναι εβραϊκή λέξη που μεταφράζεται θέατητος. Τον ζήτησε η μητέρα του από το Θεό και εκείνος της τον χάρισε. Και εκείνη από την πλευρά της τον δώρησε, θα λέγαμε, δωρεά, τον αφιέρωσε, με αφιέρωση όμως ολοκληρωτική στο Θεό. Η Άννα καταγόταν, η μητέρα του Σαμουήλ, καταγόταν από τη φυλή του Λεβί. Ο σύζυγός της, ο Ελκανά, και εκείνος ήταν ιερέας από τη φυλή του Λεβί. Αλλά ο Θεός είχε κλείσει τη μήτρα της Άννας και η Άννα ήταν στήρα και δεν έκανε παιδιά. Αυτό ήταν για εκείνη την εποχή ιδίως μεγάλη, έτσι, ντροπή και όνειδος, και τη δυσκόλευε στην ζωή της. Ώστε αυτό το γεγονός ανάγκασε το σύζυγό της να πάρει και δεύτερη γυναίκα. Να πούμε ότι τότε επιτρεπότανε στους άντρες να έχουν όσες γυναίκες θέλουν, αρκεί να μην πάρουν γυναίκα άλλου άντρα. Δηλαδή επιτρεπόταν όσες παρθένες θέλουν να έχουν σαν συζύγους. Βέβαια συνήθως παίρνανε μία ή δύο το πολύ. Εδώ βλέπουμε ο Ελκανά να παίρνει και δεύτερη γυναίκα, γιατί ήθελε να αποκτήσει απογόνους. Και έτσι πήρε και σαν γυναίκα του και τη Φενάνα. Τώρα η Φενάνα γεννούσε παιδιά και αυτός την Άννα προκαλούσε ακόμη μεγαλύτερη οδύνη, θα λέγαμε, ψυχική, βλέποντας και κάθε φορά που επισκεφθόταν τη σκηνή του μαρτυρίου, γιατί δεν υπήρχε ακόμα ο ναός του Θεού, εκεί ο αρχιερέας να τους δίνει τα δώρα και ναι μεν στην Άννα να δίνει μόνο μία μερίδα για τον εαυτό της, ενώ στη Φενάνα να δίνει τη μερίδα της, αλλά και μια μερίδα για κάθε παιδί της. Οπότε ήταν γεμάτη η αγκαλιά της από δώρα όταν επιστρέφανε από τη σκηνή του μαρτυρίου. Και αυτό πάλι προκαλούσε πολύ πόνο στην Άννα. Και επίσης και ότι ο άντρας της πρόσεχε περισσότερο πλέον την καινούργια του γυναίκα και είχε παραμελήσει αυτήν. Τότε σε μια πάλι έτσι εξόρμησή τους, θα λέγαμε σε ένα προσκύνημά τους καλύτερα, στη σκηνή του μαρτυρίου, ενώ είχαν φύγει όλοι οι προσκυνητές, η Άννα είχε μείνει τελευταία και ανοιγόκλινε τα χείλη της και προσευχόταν χωρίς να βγάζει φωνή. Τότε ο αρχιερέας, καθώς σημάζευε εκεί τις προσφορές που είχαν φέρει οι άνθρωποι, είδε και την Άννα σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση και νόμισε ότι είναι μεθυσμένη. Τη σκούτησε με το πόδι του, λέει, μεθυσμένη είσαι? Λέει, δεν είμαι μεθυσμένη, δέσποτα, αλλά έχω πολύ πόνο στην ψυχή μου. Τότε ο Σαμουήλ φωτίστηκε από το Θεό και της είπε, πήγαινε στο καλό, κορίτσι μου, και η προσευχή που έκανε στο Θεό εισακούστηκε. Αυτή πίστεψε στα λόγια του αρχιερέα και κατάλαβε ότι ο Θεός θα της έδινε ένα παιδάκι όπως το ζητούσε. Και πράγματι απέκτησε το Σαμουήλ και όταν απογαλακτίστηκε, τον πήγε να τον αφιερώσει όπως είχε τάξει, όπως είχε κάνει το τάμα της εκεί στη σκηνή του μαρτυρίου, να είναι ολοκληρωτικά αφιερωμένο στο Θεό. Όμως ο Ηλί της είπε ότι είναι πολύ μικρό το παιδάκι από 3 ετών, κράτησε το στο σπίτι να μεγαλώσει λίγο ακόμα και μετά το φέρνεις. Και έτσι το κράτησε ακόμα λίγα χρόνια στο σπίτι και το πήγε λίγο μεγαλύτερο να το αφιερώσει. Και πράγματι κάθε χρόνο του έφερνε καινούργιο μανδύα, γιατί το παιδάκι ψήλωνε, και καινούργια καλτσάκια, και λέει η Αγία Γραφή ακόμα και το χρώμα των καλτσών που έδινε στο Σαμουήλ ότι ήταν κόκκινο, επειδή το παιδί θα πατούσε με τα πόδια του εκεί στο χώρο στα Άγια και στα Άγια των Αγίων. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή ήταν πολύ ιερός ο χώρος, θα φορούσε και κόκκινα καλτσάκια. Ο Σαμουήλ αργότερα κλήθηκε από το Θεό με τον εξής τρόπο. Εκεί πως είχαν πέσει να κοιμηθεί ο αρχιερέας και αυτό εκεί κοντά του, άκουγε μέσα στον ύπνο να τον φωνάζει κάποιος, «Σαμουήλ, Σαμουήλ». Εκείνο νόμιζε ότι το φώναξε ο αρχιερέας και έτρεχε κοντά του και του έλεγε ότι «Παιδί μου, εγώ δεν σε φώναξα». Άκουσε αυτή τη φωνή και δύο και τρεις και τέσσερις φορές και τότε ο αρχιερέας κατάλαβε και του είπε την άλλη φορά που θα σε φωνάξει αυτή η φωνή να πεις «Ιδού εγώ Κύριε, λάλη και ο δούλος σου ακούει». Και έτσι να πάρει δηλαδή την απάντηση του Θεού για να κληθεί στο αξίωμα του Κρητή των Ισραηλιτικών φυλών. Έτσι προετοιμάστηκε από τη μητέρα του με την αφιέρωση αυτή την ολοκληρωτική εκεί που είχε στο Θεό να ζήσει κοντά, θα λέγαμε, στη σκηνή του μαρτυρίου, να αποκτήσει, θα λέγαμε, θεολογικές γνώσεις και εμπειρία μέσα από το πανεβραϊκό εκείνο προσκύνημα που γινόταν στη σκηνή και να αξιωθεί να τον καλέσει ο Θεός να γίνει κριτής του Ισραηλιτικού λαού. Εκεί συνέβαινε βέβαια κάποιο γεγονός το οποίο ήταν δυσάρεστο και για τον Σαμουήλ αλλά και για τον Ηλί τον αρχιερέα, γιατί τα δύο παιδιά του αρχιερέα του Ηλί, που ήταν και αυτοί ιερείς, δεν εφάρμοζαν το μωσαϊκό νόμο και τον παρέβαιναν στο εξής σημείο. Στις θυσίες περί αμαρτίας που πρόσφερε ο λαός και ήταν συγκεκριμένα τα τμήματα τα οποία έπρεπε να καταναλώσουν. Παραδείγματος χάρη δεν μπορούσαν να φάνε το μυαλό του ζώου ή τα νεφρά του ή το κρέας που είναι στο μυρό, αλλά αυτά να προσφέρονται ολοκαύτωμα στο Θεό και αυτοί να τρώνε τα υπόλοιπα κομμάτια. Τώρα εδώ βλέπουμε ότι αυτοί τρώγανε και από αυτά τα απαγορευμένα κρέατα, ας πούμε, και βλέποντας και ο Σαμουήλ στεναχωριόταν, αλλά και ο πατέρας του Σοηλή τους επέπλητε και έλεγε «Παιδιά, δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε». Αλλά όπως μας πληροφορεί η Αγία Γραφή, έπρεπε ο πατέρας σε αυτό το θέμα επάνω να ήταν πιο αυστηρός και να τους έλεγε άλλη φορά να μην το ξανακάνετε, δηλαδή με πιο αυστηρό τρόπο. Τα μάλωνε βέβαια, αλλά με επίοικια, και εκείνα συνέχιζαν να κάνουν αυτή την αταξία, ώστε ο Θεός μέσω του Σαμουήλ φανέρωσε στον Ηλί ότι θα του πάρει την αρχιεροσύνη. Δηλαδή τα παιδιά του θα χανόταν, δεν θα αφήναν απογόνους και έτσι η αρχιεροσύνη θα πήγαινε σε άλλη οικογένεια εξαιτίας αυτής της ολιγορίας που έδειχνε εκείνος σαν πατέρας και τα παιδιά του. Και πράγματι, σε μία μάχη, όταν αυτοί οι δύο ιερείς πήραν την κιβωτό στα χέρια τους, νομίζοντας ότι έχουν την προστασία και τη βοήθεια του Θεού, χάσανε τη μάχη, σκοτώθηκαν και οι δύο και η κιβωτός έγινε λάφυρο στα χέρια των Φιλιστέων. Εκείνη την αφιέρωσαν στο ναό τους, στο Θεό των Δαγών, και το θαυμαστό γεγονός είναι ότι όταν άνοιξαν την άλλη μέρα το ναό, βρήκανε το Δαγόν πεσμένο μπροστά στην κιβωτό, να προσκυνάει δηλαδή ο Θεός των Φιλιστέων την κιβωτό. Σήκωσαν το άγαλμα του Θεού, του Δαγόν, και την μεθεπόμενη μέρα βρήκαν πάλι το άγαλμα πεσμένο, αλλά αυτή τη φορά κομματιασμένο, να είναι μπροστά, πεσμένο μπροστά στην κιβωτό, να προσκυνάει δηλαδή ο Θεός των Ιδωλατρών την κιβωτό του Θεού. Και από το σπάσιμο αυτό του αγάλματος, το χέρι του είχε φτάσει μέχρι το κατώφλι της εισόδου. Και μέχρι σήμερα, λέει οι Φιλιστέοι, όταν δρασκελίζουν το κατώφλι της εισόδου του ναού, δεν πατάνε το σημείο εκείνο, γιατί είχε ακουμπήσει το χέρι του Θεού τους του Δαγών. Και βλέπουμε πόσο ευλάβεια είχαν οι δολολάτρες στους θεούς τους, στα είδωλα τα ψεύτικα, ενώ βλέπαν ότι το είδωλό τους έπεφτε και προσκυνούσε την κιβωτό, αντί να διδαχτούν και αυτοί να προσκυνήσουν την κιβωτό που είναι η αισθητή παρουσία του αληθινού Θεού, εκείνοι να ευλαβούνται να πατήσουν το κατώφλι της εισόδου, επειδή είχε ακουμπήσει το σπασμένο από την πτώση χέρι του Θεού τους του Δαγών. Και όταν μετά από λίγο διαπίστωσαν ότι στην πόλη τους έπεσε θανατικό και χολέρα και βγήκανε ποντίκια και τα λοιπά, οι μάγοι είπαν ότι θα δοκιμάσουμε να δούμε αν αυτό το κακό είναι από την Κιβωτό που έχουμε παράνομα στα χέρια μας ή είναι τυχαίο γεγονός. Και πήγανε την Κιβωτό σε άλλη πόλη. Αλλά και σε εκείνη την πόλη που πήγανε πάλι πέσανε δυστυχίες και καταστροφές και βγήκανε βατράχια και ποντίκια και τέτοια πράγματα τα οποία ακόμα δεν τους έπεισαν και λέει θα κάνουμε ακόμα ένα πείραμα να δούμε αν πράγματι η Κιβωτό είναι αληθινή ή ψεύτικη. Θα τη ζέψουμε σε μία άμαξα με δύο νεαρά βόδια και αν εκείνα τα βόδια επιστρέψουν προς το μέρος των Φιλιστέων σημαίνει ότι η Κιβωτό είναι ψεύτικη. Αν τα βόδια που θα τα ζέψουμε φύγουν και πάνε κατευθείαν στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών σημαίνει ότι η Κιβωτό είναι αληθινή. Και πράγματι έτσι και έγινε. Μόλις ζέψαν την Κιβωτό στα βόδια, εκείνα πήραν την άμαξα και την οδήγησαν κατευθείαν προς το μέρος των Εβραίων. Οπότε φανταστείτε τι έκπληξη να επιστρέφει μόνη της η Κιβωτός χωρίς κάποιον άνθρωπο να την οδηγεί, μεζεμένη πάνω σε δύο νερά βόδια. Ενώ οι νόμοι της φύσης θα μας έλεγαν ότι έπρεπε τα δύο νερά βόδια να επιστρέψουν πίσω στο παχνί τους, πίσω στη μητέρα τους για να θυλάσσουν και αυτά να βλέπουν να παραβαίνουν τους νόμους της φύσεως και να πηγαίνουν κόντρα στους αυτούς και οδηγούν την Κιβωτό στη γη των Εβραίων. Και φανταστείτε την έκπληξη των Εβραίων τώρα να βλέπουν την Κιβωτό να έρχεται μόνη της και να επανέρχεται στα χέρια τους χωρίς μάχη. Αυτό το γεγονός μη μας φαίνεται παράξενο γιατί και στις μέρες μας, στα χρόνια μας, ξανασυνέβη τέτοιο γεγονός με τον Άγιο Αντώνιο τον Νέο. Όταν το σκήνομά του Αγίου το διεκδικούσαν και στη σκήτη της Βερίας που είχε ασκητέψει αλλά και στην πόλη της Βερίας από την οποία καταγόταν, τότε για να δουν πού θέλει ο Άγιος να είναι το σκήνομά του έζεψαν δύο νεαρά βόδια, βάλαν το σκήνομα επάνω στην άμαξα και εκείνα κατευθύνθηκαν στην πόλη της Βερίας και στάθηκαν μπροστά στο σπίτι του Αγίου, το οποίο το μετέτρεψαν σε ναό και μέχρι σήμερα είναι πολιούχος της Βέριας, ο Άγιος Αντώνης ο Νέος.
0: Ακολουθήθηκε δηλαδή η τακτική των Φιλιστέων.
1: Μάλιστα, γιατί βλέπουμε ότι το θαύμα που κάνει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη να γίνεται και στις μέρες μας και αυτό να καταλάβουμε ότι είναι ο ίδιος ο Θεός ο οποίος συνεργούσε και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Τώρα μαθαίνοντας ο Ηλί, ο αρχιερέας, ότι τα δυο τα παιδιά του σκοτώθηκαν στον πόλεμο και ότι Κιβωτός έπεσε στα χέρια των αλλοφύλων, αυτός από τη λύπη του γύρισε πίσω με την καρέκλα και έπεσε και σκοτώθηκε. Δηλαδή όπως τους είχε προπεί ο Θεός ότι θα τους πάρει την αρχιεροσύνη από τα χέρια τους και θα τη δώσει σε άλλη οικογένεια επειδή αυτοί δεν τηρούσαν με ακρίβεια και ευλάβεια το Μωσαϊκό νόμο, έτσι και πραγματοποιήθηκε μέσα σε μια μέρα.
0: Και αυτό, Πάτερ, τι δίδαγμα δίνει σε εμάς?
1: Και εμείς πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στα θέματα του Θεού, δηλαδή πόσο ευλαβείς και πόσο προσεκτικοί στην εφαρμογή των εντολών του Θεού.
0: Εκ πρώτης όψεως ο αρχιερέας δεν είχε αμαρτήσει αφού έλεγε αυτό που ήταν να πει στα παιδιά του.
1: Ναι, αλλά το έλεγε με επιείκεια, το οποίο δεν έφερνε στα παιδιά την αλλαγή. Έπρεπε δηλαδή να χρησιμοποιήσει πιο πολύ αυστηρότητα για να μπορέσει να πείσει τα παιδιά ότι αυτό που κάνουν δεν είναι το θέλημα του Θεού και ο Θεός θα τους πάρει, ας πούμε, την αρχιεροσύνη και την ιεροσύνη από αυτούς και θα τη δώσει σε άλλους, όπως και τους το προείπε.
0: Την αυστηρότητα όμως τη φοβόμαστε κάποιες φορές ως παιδαγωγική.
1: Έχετε δίκιο, γιατί, ναι.
0: Πώς φέρει τα αντίθετα αποτελέσματα.
1: Ναι, αλλά καμιά φορά χρειάζεται όπως και εδώ. Δηλαδή άμα δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος με τον επίκη και τον καλό τρόπο, τότε ίσως πρέπει μια φορά τουλάχιστον να το πούμε και με αυστηρό τόνο. Με καλό τρόπο βέβαια, αλλά με αυστηρό τόνο.
0: Μάλιστα. Κάποιο άλλο περιστατικό από τη ζωή του Σαμουήλ?
1: Ο Σαμουήλ ήταν ο τελευταίος κριτής του Ισραηλιτικού λαού και αυτό φαίνεται εκ των πραγμάτων γιατί οι συμπατριώτες του ζήτησαν να τους χρήσει βασιλέα. Εκείνος τους απέτρεψε μια και δυο φορές, αλλά εκείνοι επέμεναν Και τότε αναγκαστικά μετά από φώτιση του Θεού έχρισε τον Σαούλ σαν βασιλέα των Εβραίων. Ο Σαούλ στην αρχή ήταν υπάκος και θα λέγαμε απέναντι στο Θεό ήταν ευσεβής, αλλά αργότερα σιγά σιγά έχασε αυτή την καλοσύνη του και αναμειγνύοντας τη θρησκεία του αληθινού Θεού με τα είδωλα άρχισε να πέφτει στη μελαγχολία, στη στεναχώρια και να χάνει τη βοήθεια που είχε και την προστασία από το Θεό εξαιτίας της αποστασίας του αυτή από το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι η αποκλειστικότητα, δηλαδή θέλει ο Θεός μόνο αυτό να αγαπάμε και να λατρεύουμε και κανέναν άλλο Θεό. Συνοψίζοντας, να πούμε ότι ο Σαμουήλ για 40 ολόκληρα χρόνια έκρινε το λαό του Ισραήλ και η αφιέρωσή του στο Θεό ήταν πραγματικά ολοκληρωτική και ευάρεστη και ανεδείχθηκε πολύ μεγάλος άνθρωπος στα μάτια και του λαού και του Θεού και θα μπορούσε να είναι ένα καλό παράδειγμα για κάθε ηγέτη που ασχολείται με τα κοινά και με το καλό θα λέγαμε της πατρίδας και του λαού. Είναι η ζωή των Κριτών έτσι, πρότυπο για κάθε ηγέτη, γιατί πρώτα έδειχναν ευλάβη απέναντι στο Θεό, στον νόμο και στις εντολές, αγάπη στο λαό, κρίνοντας πάλι με τον νόμο του Θεού και προτρέποντας το λαό προς το καλό, στην αρετή, στη δικαιοσύνη.
0: Ωραία, Πάτερ, ευχαριστούμε πολύ για τη συνοπτική, ωστόσο ουσιαστική παρουσίαση του Κριτού Σαμουήλ.
1: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω εσάς, αδελφή Μάρθα, και την ωραία καθημερινή εκπομπή σας.
0: Την ευχή σας, Πάτερ.
1: Του Κυρίου.
0: Αγαπητοί ακροατές, για τον Κριτή Σαμουήλ μας μίλησε ο αρχιμανδρίτης Πατήρ Χριστοφόρος Παπανικολάου, ιερομόναχος στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, Σπαρμού Ολύμπου.

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 10 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Και να περάσουμε να ακούσουμε στο γνωρίζετε ότι τι έχει να μοιραστεί μαζί μας σήμερα η αδερφή Δήμητρα.

Χαίρετε φίλε κροατές. Ασχολείστε με την Κυπουρική. Έλατε σήμερα να μάθουμε κάποια μυστικά. Αν θέλουμε να φυτέψουμε λαχανικά, θα πρέπει να σκάψουμε τρύπες με το σκαλιστήρι στο χώμα σε απόσταση αρκετή, ώστε να μην εμποδίζουν το ένα το άλλο όταν αναπτυχθούν. Τα λαχανικά που μπορούμε να καλλιεργήσουμε πολύ εύκολα είναι μαρούλια, ρόκα, σπανάκι, ντομάτα, κρεμμύδι, καρότα, τέφτλα, σκόρδα, πράσα, σχοινόπρασα, σέλινο, μαϊντανό, μάραθο, κόλιανδρο, βασκόμηλο, μέντα, δυόσμο και βασιλικό. Οι ντομάτες, τα μαρούλια, τα κρεμμύδια και άλλα οπωροκυπευτικά πρέπει να φυτευτούν ανάλογα με την εποχή τους και να ευδοκιμήσουν. Τα λαχανικά τα οποία θα αγοράσουμε σε σπόρους είναι τα κολοκύθια, τα αγγουράκια, τα φασόλια, τα πεπόνια, τα καρπούζια και το καλαμπόκι. Τις πατάτες πρέπει να τις αφήσουμε εκτεθειμένες να φυτρώσουν και μετά τις φυτεύουμε σε ένα τσουβάλι με χώμα που στο κάτω μέρος του έχουμε στρώσει χαλίκια. Όταν δημιουργηθεί το φυτό, του προσθέτουμε 10 με 15 εκατοστά χώμα ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο. Τέλος, για να φυτέψουμε αρωματικά φυτά, βάζουμε σε ένα βαζάκι με νερό μερικά κλαδάκια από το ματσάκι που αγοράσαμε από το μανάβι και τα αφήνουμε εκεί μέχρι να βγάλουν ρίζες. Μετά τα φυτεύουμε κανονικά σε γλαστράκι με χώμα.

Ευχαριστούμε την αδερφή Δήμητρα για αυτά τα τόσο ενδιαφέροντα και άγνωστα εμπολής για την Κυπουρική. Και θα πάρουμε στα χέρια μας τις σταγόνες Σοφίας.

Η Σελήνη σήμερα είναι 18 ημερών, η ανατολή του ήλιου έγινε στις 6 και 25 πρώτα λεπτά και η δύση θα είναι στις 8 και 19. Το σημερινό μήνυμα μας το δίνει ο μακαριστός γεροντάς μας πατήρ Θεόφιλος Ζησόπουλος. Δεν μπορεί να είμαστε παιδιά του Θεού, της αγάπης και να έχουμε μίσος στην καρδιά μας. Πόσοι από μας μπορούμε να πούμε ότι αγαπούμε το Θεό? Αν τηρούμε τις εντολές του Θεού, αγαπούμε το Θεό. Αν πορευόμαστε με το θέλημα του Θεού, αγαπούμε το Θεό.

Αυτό που λέει ο μακαριστός γεροντάς μας είναι κάτι που ο ίδιος το βίωνε, την αγάπη, την πραγματική αγάπη προς το Θεό. Το μίσος, η κακία, η πικρία βρίσκουν πολύ εύκολο χώρο μέσα μας, ακόμη και όταν θεωρούμε τον εαυτό μας κοντά στο Θεό. Βέβαια η φράση αυτή δεν είναι για να μας απογοητεύσει. Είναι σαν καθρέφτης, μας καλεί να ελέγξουμε πόσο συγχωρούμε, πόσο ταπεινωνόμαστε, πόσο παλεύουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και όχι το δικό μας. Γιατί η αγάπη δεν είναι ένα απλό συνέστημα. Είναι καρπός του Παναγίου Πνεύματος. Είναι επιλογή, είναι αγώνας, είναι κόπος καθημερινός. Να κρατηθώ από το να μισήσω, να απαντήσω με πραότητα όταν βράζω μέσα μου. Εκεί φαίνεται αν αγαπάμε το Θεό, αν αγαπάμε το διπλανό μας. Η αγάπη προς το Θεό δεν μετριέται με λόγια, αλλά με τη ζωή μας.

Εμείς αγαπητοί ακροατές κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας. Πρώτα Θεός, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Χριστός Ανέστη.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και πάλι μαζί φίλοι ακροατέ. Η ώρα αυτή είναι μία από τις ωραιότερες στιγμές, γιατί σε αυτήν τη συνάντηση η ψυχή μας ακούει το λόγο του Θεού και δέχεται τα ουράνια μηνύματα. Και είναι μηνύματα χαράς και είναι μηνύματα ελπιδοφόρα. Είναι μηνύματα αισιοδοξίας. Είναι μηνύματα αιωνιότητος. Αλλά ας δούμε για σήμερα ποιο είναι το μήνυμα που μας στέλνει από τα βάθη των αιώνων ο αδελφόθεος Ιάκωβος. Ευρισκόμεθα φίλοι ακροατέ εις το τέταρτο κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου και διαβάζουμε τους στίχους 14 έως και 15. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ήτινες ουκ επίσταστε το της αύριον. Ποια γάρ η ζωή ημών. Ατμής γαρέστε η προσολίγων φαινομένη, έπειτα δε και αφανιζομένη. Αντί του λέγειν ημάς, εάν ο Κύριος θελήσει, και ζήσομεν και ποιήσομεν τούτο ή εκείνο. Με πιο απλά λόγια, κάνετε τα σχέδια αυτά εσείς, που δεν γνωρίζετε τι θα συμβεί κατά την αυριανή ημέρα. Διότι τι είναι η ζωή σας, τιποτένια. Είναι ένας λεπτός ατμός, ο οποίος φαίνεται για λίγες στιγμές και ύστερα εξαφανίζεται. Λέγεται ότι θα πάμε και θα εμπορευθούμε και θα κερδίσουμε, αντί να λέγεται εάν ο Κύριος θελήσει και θα ζήσουμε και θα κάνουμε τούτο ή εκείνο. Δώρον αγαθών φίλοι ακροατέ η ζωή. Πολύτιμος ευλογία για τον καθένα μας η παρούσα ζωή. Σημειώνουμε την παρούσα διότι εκτός από αυτήν υπάρχει και η μέλουσα. Η παρούσα είναι επίγειος, πρόσκαιρος και εφήμερος, ενώ η μέλουσα είναι επουράνιος και αιώνιος. Η παρούσα ζωή αρχίζει από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας και αντικρίζουμε τον όμορφο αυτό κόσμο, στον οποίο όλοι μας κατοικούμε, και ο επίγειος βίος μας τερματίζεται όταν κλείσουμε τα μάτια μας και ακουστεί και ο τελευταίος χτύπος της καρδιάς μας. Αλλά όμως η ζωή συνεχίζεται και πέραν του τάφου. Εις το ανοιγόμενο μνήμα όπου ακούγεται και το γη και εις γη να πελεύσει, τερματίζεται μόνον ο βίος του ανθρώπου. Η ζωή, το επαναλαμβάνομαι, συνεχίζεται και πέραν του τάφου. Ο θάνατος για το χριστιανό είναι η γενέθλιος ημέρα της ψυχής, η οποία εισέρχεται εις την αιωνιότητα. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος, φίλοι ακροατέ, κάμνοντας λόγο για την παρούσα ζωή λέγει: «Ποια γάρ η ζωή ημών, ατμής γαρέστε και προσολίγων φαινομένη, έπειτα δε και αφανιζομένη. Ποια είναι η ζωή σας, τιποτένια. Είναι ένας λεπτός ατμός, ο οποίος φαίνεται προς στιγμήν και ύστερα αφανίζεται. Όσες φορές σηκώνομαι το καπάκι της κατσαρόλας που το νερό κοχλάζει, βλέπουμε να σηκώνεται ένα σύννεφο από ατμούς

ατμόπλιον, ατμάμαξα κλπ. Με αποτέλεσμα να συντελέσει τα μέγιστα στην εξυπηρέτηση των βιωτικών αναγκών του ανθρώπου. Η παρούσα ζωή, φίλοι ακροατέ, ομοιάζει με ατμό, ο οποίος προς στιγμήν φαίνεται και όταν δεν αξιοποιηθεί αμέσως χάνεται, αλλά όταν αξιοποιηθεί τότε μπορεί να κινητοποιήσει όλες τις πνευματικές δυνάμεις και να δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για να κερδίσει την άλλη ζωή, την αιώνιο. Από αυτήν την εικόνα και την τοποθέτηση του συγγραφέως της επιστολής φαίνεται ολοκάθαρα το πρόσκαιρον και το εφήμερον της παρούσης ζωής και δεν είμαστε έξω από το πνεύμα αυτών των λόγων αν πούμε ότι η παρούσα ζωή συγκρινωμένη με την αιωνιότητα είναι μία σταγόνα του ωκεανού μπροστά στον υδάτινο τεράστιο όγκο των ωκεανών, είναι ένας κόκκος άμμου μπροστά στις τεράστιες ποσότητες άμμου των πυθμένων των θαλασσών. Ως ατμίδα ομοιάζει η παρούσα ζωή, φίλοι ακροατέ, αλλά και ως άνθος του αγρού ομοιάζει η παρούσα ζωή. Ως άνθος χόρτου παρελεύσεται. Ανέτειλε γάρο ήλιος ειν το καύσωνι αυτού και εξήρανε τον χόρτον και το άνθος αυτού εξέπεσε. Σαν το λουλούδι θα μαραθεί ο άνθρωπος. Όπως με την ανατολή του ήλιου βγαίνει ολίβας και ξηραίνει το χορτάρι, ρίχνει τον ανθό που καταστρέφει την ομορφιά του. Έτσι θα συμβεί και με τη ζωή κάθε ανθρώπου. Λουλούδι που φύεται το πρωί, ανθεί το μεσημέρι και ξηραίνεται το βράδυ και χάνεται και σβήνει. Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του καθολική επιστολή κεφάλαιων πρώτων, στίχος 24. Πάσα σάρξ ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Και στον 102ο ψαλμόν ο ιερός ψαλμωδός λέγει «Άνθρωπος ως η χόρτος σε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθήσει». Αυτό το ακούμε και στην εξόδιο ακολουθία που ψάλλει η Εκκλησία μας στους κεκοιμημένους και απερχομένους του Ματέου του του κόσμου. Ως άνθος μαραίνεται και ως όναρ παρέρχεται και διαλύεται πας άνθρωπος. Ένα ωραίο λουλούδι είναι ο άνθρωπος. Το βλέπεις το πρωί να χαίρεται, να χαμογελά, να αναπτύσσει δραστηριότητες και πριν ο ήλιος ακόμη βασιλεύσει, βασιλεύει και η δική του ζωή. Πόσοι άνθρωποι κοιμήθηκαν το βράδυ και το πρωί δεν ξύπνησαν και πόσοι ξύπνησαν το πρωί αλλά το βράδυ δεν πρόλαβαν να κοιμηθούν, τερμάτισαν αισίως των βίων τους επί της γης. Ένα όνειρο, φίλοι ακροατέ, είναι η παρούσα ζωή. Όνειρο αιρινής νυχτός. Κοιτάξτε λίγο πίσω σας. Σαν χθες ήρθαμε στη ζωή. Σαν χθες τελειώσαμε το δημοτικό σχολείο. Σαν χθες αρχίσαμε τα έργα μας. Και σαν σήμερα ασπρίσανε τα μαλλιά μας και πλησιάζομαι στο τέρμα της πορείας μας. Βράδιασε η ζωή μας, ο ήλιος γέρνει προς τη δύση και εμείς καλούμεθα να ψάλλουμε το κύκνιο άσμα της ζωής μας, να τερματίσουμε

το βίο μας, παρακαλώντας τον Κύριό μας να έχουμε τέλη χριστιανικά, ανώδυνα και ανεπέσχυντα και σε ετοιμότητα πάντα ο καθένας μας να είναι προετοιμασμένος προς απολογία ενώπιον του δικαίου Κριτού. Στην ακοή μας ηχούν ακόμη τα λόγια του πολυάθλου Ιώβ. Βρωτός γαργενητός γυναικός ολιγόβιος και πλήρης οργής, Υιός περάνθος ανθίσαν εξέπεσεν απέδρα ως περσκιά και ουμίστη. Κάθε εθνητός άνθρωπος γέννημα και θρέμα ή ασδήποτε γυναικός είναι ολιγόβιος και πλήρης βασάνων η ζωή του. Ομοιάζει με φυτό το οποίον άνθησε και έπειτα μαράθηκε, φεύγει ούτως ως η σκιά και δεν παραμένει πλέον τίποτε. Η παρούσα ζωή, φίλοι ακροατέ, είναι ένα στίβος τον οποίον ο άνθρωπος καλείται να αγωνιστεί για να κερδίσει το στεφάνι του νικητού. Αγώνας για το άθλημα της αρετής, αγώνας για το άθλημα της αγνότητος, αγώνας για το άθλημα της ειλικρινίας, αγώνας για το άθλημα της ταπεινοφροσύνης, αγώνας για το άθλημα της πραότητος, αγώνας για το άθλημα της ανεξικακίας, αγώνας για το άθλημα της συγχωρητικότητος, αγώνας για το μάθημα της αγάπης, αγώνας για το άθλημα της αυτοθυσίας, αγώνας για την εξάπλωση της βασιλείας του Θεού στο χώρο της καρδιάς του, αγώνας για την αναρρίχηση στην κορυφή της αγιότητος, αγώνας για την κατάκτηση της βασιλείας των ουρανών. Εδώ, φίλοι ακροατέ, ο αγώνας, εκεί η ανάπαυσης. Εδώ η μάχη και ο σκληρός πόλεμος και εκεί στην αιώνια ζωή η ατελεύτητος ειρήνη. Εδώ κόπος και μόχθος και εκεί αιώνια ανάπαυσης. Εδώ η στέρησης, εκεί η αυθονία. Εδώ ο θάνατος, εκεί η ζωή. Εδώ η θλίψης, εκεί η αιώνια χαρά. Από την παρούσα ζωή εξαρτάται η αιωνιότητα. Ό,τι κάνουμε, ό,τι λέμε, ό,τι σκεπτόμαστε, όπως ενεργούμε, όλα ένα και μοναδικό στόχο πρέπει να έχουν: να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Φίλοι ακροατέ, η παρούσα ζωή σε σύγκριση με την αιωνιότητα είναι μικρή. Όλοι εμείς είμαστε οδύτες και οδεύουμε προς το τέρμα. Περαστικοί είμαστε στον κόσμο αυτό. Σε τίποτε δεν διαφέρομαι από τα διαβατάρικα πουλιά. Μαζί μας τίποτε δεν θα πάρουμε. Αυτό που θα κερδίσουμε είναι η κακία μας και τα δύο μέτρα της γης που ανήκουν στον καθένα μας. Όμως κανένας από μας ας μη χάσει την ευκαιρία να κερδίσει την αιώνια ζωή.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

ραδιοφωνικός σταθμός Λυδία δίνει δύναμη στην καθημερινή ιδιοπάλη, μεταφέροντας τον ελπιδοφόρο λόγο του Χριστού στις καρδιές μας.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή που πάντα με τη βοήθεια της κυρίας Μαρίας Βακάλου Σκαλτσή, φιλολόγου, παίρνουμε τις ελληνικές λέξεις, τις τόσο πολύτιμες θα έλεγα, και μας αναλύει η κυρία Μαρία αυτές τις λέξεις που έχουν τόσο πολύτιμα μηνύματα να μας δώσουν στην καθημερινότητά μας. Είναι για άλλη μια φορά λοιπόν εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού η κυρία Μαρία και την ευχαριστούμε που μας χαρίζει έτσι χρόνο από τον πολύτιμο χρόνο της για να μας βρει να ανιχνεύσει μέσα από τις λέξεις και ως φιλόλογος που είναι, αλλά και με την πείρα της ζωής, την πείρα της ως μητέρα, ως σύζυγος, ως ένα κοινωνικό άνθρωπο αυτής της ζωής, και να μας βγάλει να εκμεύσει, όπως λέμε, τα μηνύματα που μας δίνουν. Κυρία Μαρία, χαιρόμαστε που και πάλι είστε εδώ κοντά μας.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι τόσο οικείο το στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού που αισθάνομαι, πώς λέμε, σαν στο σπίτι μου. Και είναι πρόκληση και οι ελληνικές λέξεις. Είναι αλήθεια ότι κρύβονται τόσα μα τόσα μαργαριτάρια μέσα σε αυτές τις λέξεις που νομίζω ότι συμβάλλουν στην καλλιέργειά μας όταν εμείς εντρυφούμε και προσπαθούμε να αντλήσουμε, να αρδεύσουμε και να αρδευτούμε από αυτά τα φρεάτια, φρέατα της ελληνικής γλώσσας. Σήμερα θα μας απασχολήσει μια λέξη βαριά, η λέξη υπομονή.
0: Υπομονή, λέξη χρυσή, λέει ένα τραγούδι.
1: Ναι, η υπομονή είναι βαριά λέξη. Κάποιοι τη θεωρούν εκ των προτέρων αδύνατη, δύσκολη. Θεωρούν ότι τα άτομα που κάνουν υπομονή είναι θύματα.
0: Ακριβώς.
1: Θεωρούν ότι τα άτομα που κάνουν υπομονή, όπως το λέει άλλωστε και η ίδια η λέξη, είναι κάτω, υπό και μένω. Μένουν από κάτω δηλαδή, είναι κάτω από ερπίστριες, κάτω από συνθήκες, κάτω από εξουσία, κάτω από άρχοντα, κάτω από κάποιον άλλο, κάτω από δύσκολες συνθήκες, κάτω από αρρώστια, κάτω. Και αυτό το κάτω σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται κάτω συνθλίβονται. Έτσι ο κόσμος νοεί την υπομονή. Νομίζει δηλαδή ότι οι άνθρωποι που κάνουν υπομονή συνθλίβονται, βασανίζονται.
0: Γι' αυτό και λένε μέχρι πότε να κάνω υπομονή.
1: Ναι.
0: Και δεν, ας πούμε, δεχόμαστε πλέον το ότι η υπομονή δεν έχει όρια, όπως λέγαμε, ναι, παλιότερα.
1: Ναι. Θεωρείται ότι η υπομονή εξαντλείται. Λέμε δεν έχω ανεξάντλητη υπομονή. Περιμένω από τον άλλον ή από τις συνθήκες ή από τη ζωή μου να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Γιατί εγώ υπόκειμαι σε δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, υπό οποιαδήποτε έννοια αυτές μετρηθούν. Η υπομονή λοιπόν αποτελεί ένα στοιχείο που συνοδεύει τη δυσκολία. Εκ των πραγμάτων η υπομονή είναι μία εκ των νόν ουκάνευ συνθήκη που συνοδεύει, ξαναλέω, τη δυσκολία, τη δοκιμασία, την προσπάθεια, κάτι που είναι μία διαδικασία προόδου. Και χρειάζεται σε αυτές τις συνθήκες να κάνουμε υπομονή, δηλαδή να μένουμε από κάτω, δηλαδή να αφήνουμε να μας τσαλαπατάνε, να αφήνουμε και να γινόμαστε θύματα, να παραδιδόμαστε στις συνθήκες ή τι σημαίνει υπομονή? Για ένα χριστιανό τι σημαίνει υπομονή? Και με ποια κριτήρια κανείς έχει υπομονή και με ποια κριτήρια η υπομονή τον κάνει θύμα? Για το χριστιανό όλα όσα κάνει τα κάνει, γίνονται εν ελευθερία. Γίνονται εν ελευθερία, το ξαναλέω. Γίνονται με ένα κριτήριο. Το Λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο. Το Λόγο του Θεού που λέει στο Ευαγγέλιο: στενή η πύλη και τεθλιμμένη η ζωή, η οδός, συγγνώμη, η απάγουσα εις την ζωή. Στενή και δύσκολη η πύλη. Επομένως, εκ των πραγμάτων, η ζωή μας σε αυτόν τον κόσμο έχει δυσκολίες. Και χρειάζεται για να τις αντιμετωπίσουμε, να ετοιμαστούμε, να αποκτήσουμε τα κατάλληλα εφόδια. Πώς ένας ταξιδιώτης εφοδιάζεται με τα απαραίτητα για το ταξίδι του? Έτσι και ένας αγωνιστής στο στίβο της ζωής πρέπει να εφοδιαστεί με υπομονή, να μένει δηλαδή από κάτω και να μην αφήνει τον αγέρα να του σπάει τα μούτρα, να σκύβει τα γόνατα και να κατεβαίνει, να μην θεωρεί υποτιμητικό το να σκύβει τα γόνατα, αλλά να το θεωρεί λεβεντιά, να το θεωρεί προνοητικότητα, να το θεωρεί καλή κίνηση το να πέφτει στα γόνατα και να υπομένει τη δυσκολία μέχρι να περάσει η φουρτούνα, μέχρι να περάσει ο λίβας ή μέχρι να περάσει ο φοβερός αέρας του παγετού. Γιατί όταν κανείς είναι υψηλόφρονο, ο αδυνατός άνεμος σπάει τις κορφές, σπάει τα κλονάρια, σπάει και καταστρέφει. Και άλλωστε ο Χριστός το είπε: υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δίδωση χάριν. Αντιτάσσεται ο Θεός τους υπερήφανους, αλλά στους ταπεινούς δίνει χάρη, δίνει ευλογία. Και η υπομονή είναι αυτή η στάση των ταπεινών ανθρώπων που ξέρουν να σκύβουν το κεφάλι λεβέντικα, υπεύθυνα, συνειδητά, συνετά, συνειδητοποιημένα, χωρίς εξαναγκασμούς, χωρίς κρατούμενα, χωρίς κατάθλιψη, χωρίς επιφυλάξεις, αλλά με απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού και τη σιγουριά ότι ο παγετός, η δυσκολία θα περάσει. Η αρρώστια και η έκβασή της είναι στα χέρια του Θεού. Ας κάνουμε υπομονή. Οι δυσκολίες της σχέσης των ανθρώπων είναι αναπόφευκτες. Ας κάνουμε υπομονή στο δίστροπο χαρακτήρα του άλλου. Ας μην αντιμιλήσουμε. Ας κάνουμε υπομονή στην ιδιότροπη πεθερά. Ας κάνουμε υπομονή σε ένα παιδί που απαιτεί και ας μην μιλήσουμε. Ας κάνουμε σιωπή. Η υπομονή είναι η προσπάθεια να περιμένουμε το καλύτερο, η πίστη ότι θα έρθει το καλύτερο. Η υπομονή όταν υπάρχει μαζί και η ελπίδα ότι θα έρθει και το καλύτερο, ξαναλέω, όταν υπάρχει η ελπίδα προς το καλύτερο, τότε η υπομονή γίνεται γλυκιά. Γλυκιά. Όταν εμείς βλέπουμε ένα παιδί δύστροπο και έχουμε την ελπίδα και την πίστη ότι θα γίνει καλύτερο, κάνουμε υπομονή. Δεν του πάμε κόντρα, δεν το αντιμιλάμε, δεν το χαστουκίζουμε. Αντίθετα, κατεβαίνουμε στο ύψος του, συγκατανεύουμε, κατεβάζουμε τον ήχο της φωνής μας, ανοίγουμε μια αγκαλιά, ανοίγουμε το διάβλο της προσευχής. Και άλλωστε, τι λέει στο Ευαγγέλιο, «Δι υπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα».
0: Άρα η υπομονή, όπως το λέτε και συγγνώμη κυρία Μαρία, προϋποθέτει την αγάπη. Γιατί αν κάποιον τον αγαπάς, τον υπομένεις. Αν δεν τον αγαπάς, δεν τον υπομένεις.
1: Έτσι είναι. Τον αγαπάς και τον υπομένεις. Και λέει «δι υπομονής τρέχομεν». Προσέξτε λίγο, ενεστώτας, που σημαίνει διάρκεια. Δεν σημαίνει ότι σήμερα τρέχουμε, αλλά πάντα, κάθε μέρα. Και πότε και για πόσο καιρό των προκείμενων αγώνας είναι μπροστά μας. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα κάνουμε υπομονή συνέχεια των προκείμενων ημίν αγώνα. Αγώνας είναι, στάδιο έχει ανοιχτεί μπροστά μας, γήπεδο που αθλούνται οι άλλοι, αθλούμαστε κι εμείς, και ο αθλητής, ο πιο άξιος και ο πιο ικανός, θα νικήσει, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησούν Χριστόν. Έχουμε ένα στόχο, το Χριστό μας, που άνθρωπος, Θεόσον, συγγνώμη, έγινε άνθρωπος για να μας δείξει το πρότυπο, για να πατήσουμε πάνω στα βήματα που εκείνος πάτησε μέχρι να φτάσει στο Σταυρό και να μας οδηγήσει μετά, πρώτα στη δική του Ανάσταση και μετά στη δική μας. Επομένως, η υπομονή είναι η προϋπόθεση για τον αγώνα μας. Είναι η καθημερινότητά μας. Είναι η χαρά μας ότι και σήμερα ο αγώνας μας θα γίνει με υπομονή. Είναι το αλατοπίπερο. Είναι σαν να λέμε, εντάξει, θα κάνω υπομονή, τι να κάνουμε, δόξα τω Θεώ. Και άμα την κάνεις έτσι, την υπομονή δεν αποκτάς αποθυμένα. Άμα την κάνεις έτσι την υπομονή για το Χριστό, δεν σου φαίνεται, πώς να πω, δυσβάσταχτος ο Σταυρός, αλλά είναι ανάλογος με αυτόν που ο Θεός κρίνει για τις δικές σου δυνάμεις. Δεν σου φαίνεται δύσκολο το μονοπάτι. Λες, εντάξει, δύσκολο είναι, αλλά έχω στα χέρια μου το Σταυρό του Χριστού, θα με βοηθήσει. Και η υπομονή είναι ένα, πώς να πω, βοηθητικό εργαλείο για την προπόνησή μου. Δεν απογοητεύεται ένας άνθρωπος που κάνει υπομονή εν Χριστώ. Δεν λέει φτάνει, έσκασα. Γιατί στο ίδιο το Ευαγγέλιο λέει εβδομικοντάκι σε φτά να συγχωρούμε τον αδερφό μας. Δηλαδή ατελείωτα, ατελείωτα, ατελείωτα. Και όχι να το κάνουμε από αγκαρία, όχι να το κάνουμε με γονγισμό, όχι να το κάνουμε γιατί το κάνουμε χάρη. Στο κάτω κάτω ποιοι είμαστε εμείς να το κάνουμε σαν λεβέντες. Λεβέντες μας θέλει ο Θεός, γιατί είμαστε όλοι οι άνθρωποι συναγωνιστές, και κάνοντας υπομονή για τον αδερφό μας είναι σαν να κάνουμε υπομονή για το Θεό. Δεν το λέει άλλωστε την Κυριακή της Κρίσεως, εκεί που λέει πείνασα και με δώσατε να φάω, δίψασα και με δώσατε να πιω, ήμουν στη φυλακή και ήρθατε να με δείτε. Τι σημαίνει, επειδή δεν το λέει, ήμουν δίστροπος και κάνατε υπομονή, ήμουν άρρωστος και με περιθάλψατε με υπομονή, ήμουν αντιδραστικός, αυταρχικός, επιθετικός και κάνατε υπομονή. Η υπομονή λοιπόν είναι ένα από αυτά τα δώρα που δίνουμε στον αδερφό μας, σαν να τα δίνουμε στον Χριστό, σαν να του δίνουμε νερό, σαν να του δίνουμε φαγητό, σαν να του δίνουμε ποτήριο ψυχρού ύδατος που λέει, σαν να πάμε στους φυλακισμένους. Η υπομονή είναι το δώρο στον αδερφό μας και μεταφράζεται σε συμπεριφορά η υπομονή.
0: Κυρία Μαρία, καλλιεργείτε, γιατί στις μέρες μας δεν υπάρχει, γι' αυτό Και νομίζω έχουμε τόσα έτσι οικογενειακά δράματα. Δεν έχει υπομονή ο ένας τον άλλον.
1: Ναι.
0: Πώς
1: ναι,
0: μπορούμε να την καλλιεργήσουμε?
1: Ναι, ναι. Η υπομονή είναι κάτι που σε κάνει να μαθαίνεις να περιμένεις για το αποτέλεσμα. Να μην είσαι βιαστικός μέχρι να έρθει το αποτέλεσμα. Να μην θες τώρα θέλω, λέει, και αν αργήσει δεν το θέλω, λέει μια παροιμία. Όχι έτσι. Η υπομονή χρειάζεται εμπιστοσύνη στο Θεό. Παλαιότερα οι γυναίκες κεντούσαν. Ξεκινούσαν ένα εργόχειρο με ένα σταυρουδάκι. Και μετά κατέληγε ένα, πώς να πω, καλλιτέχνημα. Από ένα σταυρουδάκι η ολοκλήρωση οδηγούσε σε ένα καλλιτέχνημα. Εκείνα τα μάτια ξανοιχτούσαν και τα χέρια δούλευαν. Και ο λογισμός προσευχόταν και η υπομονή καλλιεργούνταν. Και έβλεπε κανείς ότι καθημερινά λίγο γινόταν η αγουρίδα μέλι, πως λέει η παροιμία μας. Γίνεται η αγουρίδα μέλι.
0: Αγάλι
1: με υπομονή. Για σκεφτείτε λίγο πως ο λιθοξός με πολλή υπομονή και προσοχή σκαλίζει ένα κομμάτι μάρμαρο και το μετατρέπει από ένα κακόγουστο κομμάτι πέτρας σε ένα καλλιτέχνημα. Με πολλή υπομονή, με μικρό σφυράκι, με μικρό σκαρπέλο, με πολύ μικρές κινήσεις, με πολύ καλό γυαλόχαρτο. Άμα πάρει κανένα μεγάλο σφυρί και αρχίσει και κοπανάει, δεν πρόκειται να πετύχει το τέλειο αποτέλεσμα. Μόνο με υπομονή σταλάζουμε στον άλλον τη γλύκα. Η υπομονή θέλει, πώς να πω, γλύκα. Θέλει χαμηλούς τόνους. Θέλει σιωπή, θέλει προσευχή. Δεν θέλει βία, δηλαδή ακαταστασία, βεβιασμένες κινήσεις. Ας πούμε, όταν κανείς μαθαίνει στο παιδί του να συμμαζεύει το δωμάτιό του, πρέπει να έχει υπομονή ώστε να του δείξει γλυκά-γλυκά πως τρώνουμε το σεντόνι, πως συμμαζεύουμε την κουβέρτα, πως αφήνουμε τα ρούχα μας σε συγκεκριμένο σημείο, τα παπούτσια μας, τα παντοφλάκια μας, πως φοράμε τα ρούχα μας και δεν αφήνουμε ακατάστατο το ντουλάπι. Πρέπει η μαμά να ενσταλάξει με υπομονή, με αγάπη όπως είπατε, με εμπιστοσύνη και με σιγουριά στο παιδί την οικοκυρωσύνη, και αυτή η υπομονή της μάνας θα μεταφέρει και στο παιδί την υπομονή να το κάνει το δωμάτιό του μετά μόνο του. Να το κάνει το δωμάτιό του όμορφο. Νομίζω ότι η υπομονή έχει ως εικόνα την ίδια τη φύση. Ο Γεωργός σπέρνει το χωράφι του το φθινόπωρο με σπόρους που δεν τους βλέπει και περιμένει με υπομονή και με πίστη να καρπίσουν και βλέπει αχνά τα πράσινα κλαράκια να ξεπροβάλλουν μέχρι ότου καταλήξουν ψηλόλιγνα στάχια. Έτσι λοιπόν η υπομονή είναι το όπλο του με το οποίο, πώς να πω, όλο το χειμώνα περιμένει να έρθει άνοιξη. Έτσι και ένας παιδαγωγός, ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής, ένας εργάτης του Χριστού στον αμπελώνα του καλλιεργεί τις ψυχές των παιδιών, σπέρνει ένα σπόρο και περιμένει με υπομονή να καρπίσει, να αντέξει τις δυσκολίες στον παγετό, στις εποχές, στις αντικσότητες, να αντέξει και να καρπίσει με υπομονή την ώρα εκείνη που θα κρίνει ο Θεός. Και ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο εργάτης του Θεού μέχρι τότε κάνει υπομονή και μπορεί ο ίδιος να φύγει από τη ζωή και να μην δει τους καρπούς των κόπων του, να μην δει να καρπίζει εκείνος ο σπόρος που ο ίδιος έσπηρε. Γιατί πώς λέει, εν υπομονή καλλιεργείται ο λόγος του Θεού, δεν καλλιεργείται με βία. Έτσι λοιπόν η υπομονή είναι μια γλυκιά αρετή, γλυκιά, δεν είναι κάτι που κάνει θύμα έναν άνθρωπο, του κάνει ήρωα. Δεν είναι κάτι που καταδικάζει τον άνθρωπο κάτω από τις ερπίστριες ενός οδοστρωτήρα και τον καθυλώνει αμετακίνητο και ανίκανο να αντιδράσει δήθεν με την υπομονή που βιώνει. Αντίθετα, η υπομονή είναι το συνειδητό μαρτύριο της κάθε μέρας. Η ασκητική ζωή, είτε αυτή βρίσκεται στο μοναστήρι, είτε αυτή βρίσκεται στην οικογένεια. Η υπομονή που είναι η χάρη του Θεού την κάθε μέρα, που ξεκινά με το λίγο ήλιο, με το λιγοστό φως του ήλιου το πρωί, που το μεσημέρι γίνεται ολόλαμπρος και το βράδυ πάλι βουτάει στη δύση. Και πάλι με υπομονή περιμένει όλη τη νύχτα να ξημερώσει η επόμενη μέρα. Η υπομονή είναι η ομορφιά της δημιουργίας, που δεν έγινε μόνο κοπανιάς σε μια μέρα, αλλά έγινε σταδιακά. Κατέληξε όμως να είναι απόλυτη ομορφιά. Αν και εμείς στη ζωή μας προσπαθούμε να βιώσουμε τις δυσκολίες με υπομονή, τότε κάνουμε τη ζωή μας όμορφη. Περιμένουμε με την υπομονή μας και με πίστη να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα. Να φύγουν οι δυσκολίες, να φύγουμε από το κρεβάτι του πόνου, να ξεπεράσουμε το σκόπελο αυτό που δυσκολεύει τα παιδιά μας, να περάσει αυτή η φάση της εφηβείας ή της ενηλικίωσης που έχει στάδια μεταβατικά και δυσκολεύονται οι νέοι, οι έφηβοι, οι μεγαλύτεροι. Κάνουμε υπομονή και έτσι περιμένουμε πάλι μια καινούρια μέρα να αρχίσει. Με ελπίδα και χαρά γι' αυτό το καινούριο, χωρίς απογοήτευση.
0: Πρέπει να μάθουμε να περιμένουμε λοιπόν.
1: Να μάθουμε να περιμένουμε, γιατί λέει μια εικόνα ότι το εργόχειρο εμείς τώρα το βλέπουμε από την κάτω μεριά, με τις δυσκολίες και τις ακαταστασίες της ανάποδης μεριάς,
0: τους κόμπους
1: τα πηδήματα της κλωστής. Όμως το τέλειο εργόχειρο θα αποκαλυφθεί αργότερα και τότε η υπομονή μας θα έχει δικαιωθεί. Χαρά σε αυτόν που έκανε υπομονή και δημιούργησε ένα ωραίο εργόχειρο με τη ζωή του προς δόξαν Θεού.
0: Μακάρι, κυρία Μαρία, γιατί στις μέρες μας, το ξαναείπαμε, έχουμε έλλειψη υπομονής. Θεωρείται ότι όποιος κάνει υπομονή είναι λίγο πιο αγαθός ή δεν είναι τόσο έξυπνος, τόσο σπίρτο για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, για να. Και τελικά καταλήξαμε να χάσουμε πάρα πολλά με την έλλειψη της υπομονής.
1: Μα δεν στεριώνουν αντρόγυνα, δεν το παρατηρείτε? Οι νέοι δεν μπορούν να κάνουν υπομονή ο ένας στις δυσκολίες που προκαλεί ο άλλος. Δεν μαθαίνουν να συνεργάζονται. Αφήνουν τα αγκάθια ο ένας στα λουνού, να πονάνε ο ένας τον άλλον και τελικά η υπομονή είναι μια ξεχασμένη αρετή. Αντίθετα, είναι πολύ ωραία αρετή.
0: Ή γίνεται, τώρα σου έκανα εγώ υπομονή, τώρα θα μου κάνεις εσύ. Αλλά λίγο πιο εμπορικά, ας το πω.
1: Ναι, γίνεται ασοανταλλάξιμο προϊόν.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Σε μια σχέση λειτουργεί η αγάπη δυναμικά και όχι παθητικά. Νομίζω ότι κανείς συνειδητά επιλέγει να προωθήσει τη σχέση και γι' αυτό αξίζει κάθε θυσία. Η οικογένεια αξίζει κάθε θυσία. Όποιος το καταλαβαίνει αυτό, ας το πάρει μυρωδιά. Πώς πάει ο άλλος στο μοναστήρι και κάνει υπομονή? Με το ίδιο σκεπτικό κάνει κανείς οικογένεια και αγωνίζεται με τον άλλον για να κερδίσει τον ουρανό. δεν είναι καλοπέραση η οικογένεια εκ των προτέρων. Χρειάζεται υπομονή για την υπεθερά, υπομονή για την κουνιάδα, υπομονή για τις δυσκολίες. Και υπομονή μεταφράζεται σε λίγα λόγια, σε σύνεση, μεταφράζεται σε διάκριση, μεταφράζεται σε συμπεριφορά συνειδητοποιημένη, σε ομορφιά στη σχέση των ανθρώπων. Προσέξτε λίγο τα δημοτικά μας τραγούδια, πόσο πολύ μεταφράζουν αυτή την υπομονή στο τραγούδι τους και λένε νύφη, εκεί που θα πας... Δεν μπορείς να κουβαλήσεις τις γλάστρες σου και τα λουλουδικά σου. Μπορείς όμως να πάρεις την ομορφιά σου, την υπομονή σου, την καλή σου την καρδιά, να στολίσεις με αυτά το καινούριο σου σπίτι. Καταλαβαίνουν δηλαδή πόσο ευτελή είναι τα, πώς να πω, υλικά αγαθά και πόσο σημαντικά τα πνευματικά αγαθά για το χτίσιμο μιας καινούριας φωλιάς. Και ένα από τα πιο σημαντικά αγαθά είναι η υπομονή της γυναίκας που υπομένει και δεν διαμαρτύρεται. Για σκεφτείτε λίγο, η μάνα παρουσιάζεται σαν τη γη που καταπίνει το νερό και το καθαρό και το λερωμένο και όμως καρπίζει τα πιο ωραία λουλούδια, καρπίζει τους πιο ωραίους καρπούς. Πέταξαν, λέει, σε μια κατεστραμμένη από πυρηνικά κοιλάδα 12.000 τόνους φλίδια από πορτοκάλια, γιατί δεν είχαν που να τα πετάξουν απόβλητα. Και αυτά τα πορτοκάλια θεράπευσαν την κοιλάδα που ήταν κατεστραμμένη από τα πυρηνικά και με υπομονή αποκατέστησαν μέσα σε 10 χρόνια την περιοχή, έτσι ώστε τόσο σωστά που αυτό για να γινόταν κάτω από άλλες συνθήκες θα ήθελε 500 χρόνια. Κι όμως βλέπετε ότι οι φλίδες από τα πορτοκάλια, η γλύκα δηλαδή, επιτάχυνε τη θεραπεία της κατεστραμμένης γης. Έτσι λειτουργεί και η υπομονή. Λειτουργεί θεραπευτικά στις σχέσεις των ανθρώπων. Δεν είναι μόνο που δίνουμε το καλό παράδειγμα, ας μην το βλέπουμε έτσι. Δεν είναι καθόλου σωστό να λειτουργούμε ως δάσκαλοι στους άλλους. Αλλά η υπομονή είναι το χερούλι από όπου πιάνεσαι για να δείξεις το Θεό στη ζωή των άλλων. Ο Χριστός πόσο πολύ υπέφερε στο Σταυρό. Δεν έκανε υπομονή, ήταν Θεός. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να αποποιηθεί το μαρτύριο. Κουβάλισε όμως το σταυρό του και μας δίνει σταυρούς ανάλογους, ξαναλέω, με το ανάστημά μας. Και ας είμαστε σίγουροι γι' αυτό και ας κάνουμε την υπομονή μας για το Χριστό, για να γίνουμε συμμέτοχοι στην υπομονή του. Δεν αξίζει λίγο κι εμείς να ιδρώσουμε για το Χριστό, να συμμετάσχουμε στο πάθος του? Πώς λέει ένα τραγούδι? Για την αγάπη σου εγώ ανέβηκα στο Σταυρό, για την αγάπη τη δική μου τι έκανες εσύ παιδί μου. Ας είναι λοιπόν η υπομονή μας μια συμμετοχή στην αγάπη του Θεού. Ας μην την κάνουμε την υπομονή σαν αγκαρία, αλλά την κάνουμε δώρο στο Θεό. Και τότε χαιρόμαστε για το δώρο που κάνουμε. Νομίζω είναι πάντα δύσκολη η υπομονή, αλλά είναι και ευλογία.
0: Κυρία Μαρία, από αυτά που λέτε θα τολμούσα να πω ότι η υπομονή ίσον σοφία.
1: Ναι, σοφία, είναι σοφοί οι άνθρωποι που κάνουν υπομονή στις δυσκολίες. Είναι, πώς να πω, οι έξυπνοι της υπόθεσης. Δεν καταδικάζουν τον εαυτό τους στην κρίνια, τη μιζέρια, τη μελαγχολία, πώς να πω, το να είναι καημένοι. Κάνουν υπομονή, κουβαλούν το σταυρό τους σαν ήρωες και γίνονται μαζί με τον Χριστό κυριναίοι.
0: Ναι. Ωραία. Θα κρατήσουμε όλα αυτά που μας είπατε, κυρία Μαρία, για την υπομονή. Μακάρι να την αποκτήσουμε.
1: Αχ, δύσκολη είναι. Εντάξει, ναι, τι να κάνουμε. Αλλά,
0: ας μας τη χαρίσει ο Θεός.
1: Ναι, έτσι, λέει σε ένα σημείο στο Ευαγγέλιο, καρποφορούς είναι εν υπομονή. Είναι, πώς να πω, προϋπόθεση.
0: Ναι.
1: Θα έρθουν τα χιόνια και μετά θα έρθει ο καρπός. Επομένως πρέπει να κάνουμε υπομονή στα χιόνια. και στον παγετό για να απολαύσουμε τους καρπούς της αμυγδαλιάς και αργότερα τα αμύγδαλα.
0: Μακάρι να την αποκτήσουμε, είναι κλειδί η υπομονή για να περάσουμε αυτή τη ζωή. Κλειδί για τις σχέσεις, κλειδί για τις συνεργασίες, κλειδί για την οικογένεια, όπως πολύ έτσι έντονα το αναφέρατε, για όπου και αν βρίσκεται ο άνθρωπος. Μακάρι να αγωνιστούμε. Το ευχόμαστε για όλους μας.
1: Αμήν, αμήν, το καλύτερο. Καλές υπομονές, λένε οι γεροντάδες. Έτσι. Καλές υπομονές και στη σαρακοστή που κάθε φορά προβάλλει όλη η ζωή μας, είναι μια σαρακοστή. Ας κάνουμε την υπομονή μας και ο Θεός θα βάλει τη χάρη του για να κάνει πράγματι πολλές τις υπομονές μας.
0: Ναι. Αγαπητοί μας φίλοι, να πούμε ένα ευχαριστώ που μας υπομείνατε μέχρι αυτή την ώρα και ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας. Και με υπομονή ας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να ξανασυναντηθούμε και να πάρουμε τα μηνύματα που θα μας στείλει πάντα με τη βοήθεια της κυρίας Μαρίας Βακάλου Σκαλτσή κάποια άλλη ελληνική λέξη. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Νεομάρτυρος Αγίου Αργυρίου του Επανομήτου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου κ. Νικοδήμου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου. Στις 8 το βράδυ περιφορά της Ιεράς Εικόνος του Αγίου και του Ιερού Λειψάνου του. 11 Μαΐου τη Δευτέρα το πρωί στις 7 θα τελεστεί πανηγυρικός όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Στεφάνου, συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Και τις δύο εορτάσιμες ημέρες θα τίθεται σε προσκύνηση τμήμα της Κάρας του Αγίου Αργυρίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Αστική συγκοινωνία από σταθμό IKEA, λεωφορεία νούμερο 69α και 69β. Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας, με αναστάσιμη χαρά σας προσκαλούμε στο Πολυαρχιερατικό Συλλήτουργο που θα τελεστεί στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες το Σάββατο 16 Μαΐου. Τιμούμε τον Μεγάλο Ιεράρχη μας Άγιο Αχίλλειο σε έναν ιστορικό τόπο διαχρονικής λατρείας και πολιτισμού. Ο όρθρος θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί και το αρχιερατικό συλλήτουργο στις 9 έως στις 11 παρατέταρτο. Θα συμμετέχουν οι Μητροπολίτες Γρεβενών κύριος Δαβίδ, Καστορίας κύριος Καλίνικος και ο οικείος Ποιμενάρχης κύριος Ειρηναίος. Η παρουσία όλων θα δώσει μεγάλη χαρά στους κατοίκους του Δήμου Πρεσπών. Θα υπάρχει απευθείας μετάδοση από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία.

Ιερά Μητρόπολης Καστορίας, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Λεχόβου. Ιερά Πανήγυρης Αγίου Θεράποντος του Θαυματουργού. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλλινίκου.

5η 14 Μαΐου στις 7 το πρωί, όρθρους και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θεότιδος κυρίου Σιμεών και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλλινίκου. Στις 10.30 το πρωί, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου του Αγίου. Οι παραπάνω λατρευτικές εκδηλώσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση της 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία η Φιλιππισία.

0: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
1: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
2: Ένα πρακτικό εγκόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
1: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
3: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.

οι πρεσβευτές μας. Κάθε χώρα, φίλοι μας, διατηρεί πρεσβευτές στις φίλες χώρες. Αυτοί μεταβιβάζουν μηνύματα, επιλύουν διαφορές, επιδίδουν διαμαρτυρίες, μεσολαβούς τις διενέξεις. Είναι οι εγγυητές της φιλίας, οι συνδετικοί κρίκοι των λαών.

Και οι άνθρωποι, κουρασμένοι στρατοκόποι της ζωής, έχουν τους πρεσβευτές τους στον ουρανό. Εκείνους τους οποίους καταφεύγουν στις δυσκολίες και λένε τους πόνους τους. Εκείνους που με την Αγία του ζωή στη γη απέκτησαν την εύνοια του Θεού στον ουρανό. Και τώρα, εκεί που συμβασιλεύουμε τον Κύριο, γίνονται οι μεσολαβητές ανθρώπων και Θεού. Οι φορείς της Θείας Χάριτος, οι επιδοτές της Θείας Ευλογίας σε κάθε ανθρώπινη ψυχή που λαχταράει και επιζητεί το Θείο Έλεος.

Ναι, φίλοι μας, οι Άγιοι, αξιωματούχοι στη θριαμβεύουσα Εκκλησία, ζουν στην αγάπη του Θεού και ακτινοβολούν τη θεϊκή χάρη. Είναι οι επίλεκτοι του Θεού. Είναι οι φάροι που μας φωτίζουν, τα παραδείγματα που μας οδηγούν, οι πηξίδες που μας κατευθύνουν, οι οδοδείχτες που μας δείχνουν και μας υπενθυμίζουν τον προορισμό μας. Οι Άγιοι είναι το καύχημά μας και η ελπίδα μας.

στις δυσκολίες μας βοηθούν, στα εμπόδια μας ενθαρρύνουν, στους αγώνες μας ενισχύουν, στις μάχες συμπαρίστανται, στις επιτυχίες συμμετέχουν, στις νίκες πανηγυρίζουν. Παντού βοηθεί, πάντοτε συμμέτοχοι, διαρκώς κοντά μας. Προπορεύθηκαν, αγωνίστηκαν και νίκησαν. Πόθος τους να βαδίσουμε στα ίχνη τους. Επιθυμία τους να πανηγυρίσουν μαζί μας στη χώρα του αιωνίου φωτός. Ραντεβού λοιπόν στην αιωνιότητα.

προκαλεί εντύπωση, αγαπητοί φίλοι, γιατί μέσα στο λειτουργικό χρόνο και χώρο της Εκκλησίας μας τονίζει και προβάλλεται τόσο έντονα η παρουσία των Αγίων. Τα μηναία, 12 τον αριθμό, ένα για κάθε μήνα, είναι έμπλεα από μνήμες και ακολουθίες Αγίων. Μελωδοί και υμνογράφοι έχουν συνθέσει και συνθέτουν πλήθος ύμνων και σε πολλά είδη της λειτουργικής μας ποίησης, προκειμένου να εξάρουν τη μνήμη και το βίο των Αγίων. Και αυτή η έξαρση δεν βρίσκεται μόνο καταχωρισμένη μέσα στα εν χρήση λειτουργικά βιβλία, αλλά υπάρχει σε πολύ μεγαλύτερο όγκο, θησαυρισμένη σε άλλους τόπους. Παράλληλα, συναξαριστές κατά καιρούς έχουν αναλάβει να διασώσουν την ιστορική πορεία και το έργο των Αγίων.

Αλλά η παρουσία των Αγίων δεν περιορίζεται και δεν εξαντλείται μόνο με αυτά που αναφέραμε. Ο συνωστισμός των Αγίων κατακλείζει ακόμη και τους χώρους της λατρείας. Ακάματοι ζωγράφοι ή επί το δοκιμότερο αγιογράφοι ιστορούν τα πρόσωπα ή και σκηνές από τη ζωή των Αγίων ως τοιχογραφίες ή ως φορητές εικόνες. Επιπρόσθετα, τα πρόσωπα ή η ζωή των Αγίων ιστορούνται σε πλήθος εντύπων ή ιεροκοσμούν σπίτια και άλλους τόπους. Προς τι επομένως τούτος ο κατακλυσμός των Αγίων μέσα στο χωρόχρονο της ζωής μας?

Ασφαλώς, η σοφία της Εκκλησίας σε αυτήν την πρακτική είναι αξιοθαύμαστη. Γιατί κανένας άλλος δεν μπορεί να γνωρίζει τόσο επισταμένα τα μυστήρια της ανθρώπινης φύσης όσο η Εκκλησία. Εφόσον ο κάθε άνθρωπος είναι δυνάμη και μπορεί να γίνει και ενεργεία μέλος της, τότε η Εκκλησία από μόνη της είναι σε θέση τελικά να γνωρίζει τον εαυτό της. Έτσι η παρουσία και η προβολή των Αγίων μέσα στο σώμα της Εκκλησίας λειτουργεί όχι συμβολικά ή θεωρητικά, αλλά δυναμικά και πρακτικά. Δηλαδή οι Άγιοι δεν αποβαίνουν για μας μόνο τα πρότυπά μας, αλλά ταυτόχρονα λειτουργούν και ως φορείς αγιασμού των μελών του σώματος της Εκκλησίας, αφού και οι ίδιοι είναι δοχεία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος.

Αν κατά τη ρίση του Αποστόλου Παύλου η διάπραξη σαρκικής αμαρτίας αποβαίνει και ως μολυσμός του ιδίου του σώματος, ο πορνεύων εις το ίδιον σώμα μαρτάνει, δηλαδή κατά μια ερμηνεία, και στο δεσποτικό σώμα της Εκκλησίας αναφέρεται ο σαρκικός μολυσμός, τότε πόσο μάλλον ο Άγιος συνεισφέρει με τον αγιασμό του στο σώμα της Εκκλησίας. Η σύνδεσή μας με την Εκκλησία μας καθιστά κοινωνούς και της αγιαστικής χάρης, την οποία και οι Άγιοι φέρουν και τη μεταγγίζουν και σε μας, όντας μέλη του κοινού σώματος του της Εκκλησίας.

Η πληθωρική παρουσία των Αγίων έρχεται τελικά να εξάρει και να συνοψίσει τον κύριο σκοπό της ζωής μας, που συμπίπτει απόλυτα με τον προορισμό μας και που είναι ο αγιασμός μας.

Ταυτόχρονα, η καθημερινή παράταξη ενώπιών μας των Αγίων από την Εκκλησία, και τούτο ισχύει σε όλο τον ενιάυσιο εορτολογικό κύκλο, αποσκοπεί στο να βεβαιώσει την αλήθεια ότι αυτοί κατόρθωσαν την Αγία Μετάβαση ως διαχρονική και καθολική επαλήθευση του Ευαγγελίου, ενώ παράλληλα λειτουργεί και πρέπει να λειτουργεί και ως νήξη για εγρήγορση και άσκηση πνευματική. Άλλωστε και τούτο είναι κατηγορηματική γραφική δήλωση. «Οι Άγιοι των κόσμων κρινούσιν».

Ειλικρινά φίλοι μας, πόσο πτωχή και ρακένδυτη θα καταντούσε η Εκκλησία κατά το ανθρώπινο μέγεθός της, αν δεν είχε να παρουσιάσει Αγίους. Και τελικά, πόσο αναξιόπιστη θα απέβαινε. Αυτή τη ζημιά βιώνουν δυστυχώς οι αιρετικοί, οι οποίοι όχι μόνο δεν παραδέχονται την ύπαρξη Αγίων, αλλά και χλεβαστικά αποκαλούν τους εν Θεώ ευαρεστήσαντας συνταξιούχους. Η ένδια τούτη είναι δυστυχώς για αυτούς η αυτοανέρεσή τους. Σε μας όμως υπάρχει ο καρπός του δένδρου, οι Άγιοι μας. Αυτός είναι ο πλούτος της Εκκλησίας μας, ο πλούτος ο δικός μας, που τόσο πολύ τον χρειαζόμαστε.

Μη πάντες χαρίσματα έχουν συνειαμάτων. Ο Χριστός, πριν από την Ανάληψη, απευθυνόμενος στους μαθητές του, τους διαβεβαίωσε πως μεταξύ των άλλων θαυμαστών σημείων που θα κάνουν όσοι πιστέψουν στο Ευαγγέλιο του, θα είναι και το ότι επί αρρώστους χείρας επιθύσουση και καλώς έξουση. Ο ίδιος ο Χριστός, όπως αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στα δώρα του Παναγίου Πνεύματος, μεταξύ των άλλων αναφέρει και τα χαρίσματα ιαμάτων. Στους βίους των Αγίων μας αναφέρονται πολλοί θαυματουργοί, μεταξύ άλλων ο Άγιος Γεώργιος, ασθενούντων ιατρός, η Αγία Παρασκευή, η Αγία Βαρβάρα, ο Άγιος Αντίπας, προστάτης οδοντιάτρων, ο Άγιος Σπυρίδων, η νεοφανής Άγιοι Νεκτάριος, Ραφαήλ. Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα αναφερθούμε σε Αγίους που σπούδασαν ιατρική επιστήμη και εξάσκησαν το κατεξοχήν αυτό ανθρωπιστικό επάγγελμα. Βέβαια, ορισμένοι από αυτούς είναι γνωστοί, πλησιάζουν τον αριθμό των 50, οι περισσότεροι ίσως μένουν άγνωστοι. Με τη βοήθεια του βιβλίου «Άγιοι Ιατροί της Ορθοδοξίας», που έγραψε ο καρδιολόγος κύριος Κωνσταντίνος Κονταξόπουλος, θα επιχειρήσουμε μια καταγραφή.

Οι Άγιοι Ανάργυροι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους χωρίς να παίρνουν καμία αμοιβή. Στους περισσότερους είναι γνωστοί οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός, που έζησαν και μαρτύρησαν στη Ρώμη το 284 και γιορτάζουν την 1η Ιουλίου. Όμως υπάρχουν και άλλοι Άγιοι Ανάργυροι, συνολικά 20. Οι Άγιοι Κοσμάς και Δαμιανός, που έζησαν και έδρασαν στην Ασία και γιορτάζουν την 1η Νοεμβρίου. Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός, που έζησαν και εξάσκησαν την ιατρική στην Αραβία, γιορτάζουν στις 17 Οκτωβρίου μαζί με τα άλλα τρία αδέλφια τους, Λεόντιο, Άνθυμο και Ευτρόπιο, και πέθαναν με μαρτυρικό θάνατο το 392 μετά Χριστόν.

Μεταξύ των Αγίων Αναργύρων ακόμη συγκαταλέγονται οι Άγιοι Κύρος και Ιωάννης, θεράπευαν με ανιδιοτέλεια όλους αδιακρίτως, ειδωλολάτρες και χριστιανούς. Μαρτύρησαν επί Διοκλητιανού το 262 μετά Χριστόν. Γιορτάζουν στις 31 Ιανουαρίου. Ο Άγιος Παντελεήμων. Μετά από σοβαρές σπουδές στην ιατρική, προοριζόταν για γιατρό στα Ανάκτορα. Όμως προτίμησε αυτός να θεραπεύει φυλακισμένους και απόκληρους και έτσι προκάλεσε το φθόνο των άλλων ιατρών που τον συκοφάντησαν στον αυτοκράτορα Μαξιμιανό. Μαρτύρησε μετά από πολλά βασανιστήρια το 305. Η μνήμη του εορτάζεται στις 27 Ιουλίου. Ο Άγιος Σαμσόν ο Ξενοδόχος ήταν ο Ρωμαίος από πολύ πλούσια οικογένεια. Μοίρασε την περιουσία του σε φτωχούς και ήρθε στην Κωνσταντινούπολη όπου εξασκούσε την ιατρική. Εκεί θεράπευσε από δύσκολη ασθένεια τον Ιουστινιανό και εκείνος για να τον τιμήσει έφτιαξε ένα ξενώνα όπου έμοιαζε με σημερινό νοσοκομείο. Και εκεί ο Σαμσόν περιέθαλπε τους ασθενείς πενήτων και ξένων αντιλήπτορ πενωμένων τροφεύς. Όπως αναφέρεται στο μεγαλινάριό του, γιορτάζει στις 27 Ιανουαρίου.

Επίσης, στους Αγίους Αναργύρους συγκαταλέγονται και άλλοι, λιγότερο γνωστοί. Ο Άγιος Διομήδης, στις 16 Αυγούστου, ο Άγιος Μόκιος, στις 11 Μαΐου εορτάζει, ο Άγιος Ιουλιανός, στις 6 Φεβρουαρίου. Ο Άγιος Λουκάς ο Ευαγγελιστής. Η καταγωγή του ήταν από την Αντιόχεια. Άσκησε την ιατρική στη Θήβα της Βιωτίας με ιδιαίτερη θεραπευτική ικανότητα για τις παθήσεις των οφθαλμών. Συνόδευσε τον Απόστολο Παύλο στις αποστολικές περιοδίες του και πρόσφερε σε αυτόν που ήταν εκφύσεως φιλάσθενος τις ιατρικές υπηρεσίες του. Υπήρξε και σπουδαίος ζωγράφος,

Ο Μέγας Βασίλειος δεν σπούδασε συστηματικά την ιατρική, όμως ίδρυσε στην Κεσάρια της Καπαδοκίας το πρώτο δημόσιο νοσοκομείο στον κόσμο, τη Βασιλιάδα. Ο ίδιος περιέθαλπε εκεί τους λεπρούς. Σε πολλά συγγράμματά του φαίνονται οι εξαιρετικές γνώσεις του για ιατρικά θέματα. Διετύπωσε πρωτότυπες θέσεις για νόμους κληρονομικότητας, περιέγραψε την ανατομία των οφθαλμών και άλλα. Στο έργο του, ομιλίες την εξαήμερο και στην ερώτηση αν χρειάζεται οι μοναχοί να προστρέχουν για ιατρική βοήθεια, αναπτύσσει θέσεις για την ανάγκη της ιατρικής επιστήμης, αλλά και για την προέλευσή της από τον Θεό. Ο Άγιος Στυλιανός ήταν από την Παφλαγωνία της Μικράς Ασίας. Πούλησε την περιουσία του και τη μοίρασε στους φτωχούς. Θεωρείται προστάτης βρεφών και νηπίων. Εορτάζει στις 26 Νοεμβρίου. Οι Άγιοι Κάρπος και Παύλος ήταν κληρικοί και ιατροί. Μαρτύρησαν το 251 μετά Χριστόν στην Πέργαμο στις 13 Μαρτίου. Ο Άγιος Παύλος, ιατρός, στις 28 Ιουνίου. Ο Άγιος Ζινόβιος από την Κιλικία, στις 30 Ιουλίου. Ο Άγιος Άταλος, στις 25 Ιουλίου. Ο Άγιος Αντίοχος από τη Σεβάστια, στις 16 Ιουλίου. Ο Άγιος Ερμόλαος, στις 26 Ιουλίου. Ο Άγιος Ορέστης από τα Τίανα της Καπαδοκίας, στις 10 Νοεμβρίου. Ο Άγιος Βλάσιος από την Σεβάστια, με ιδιαίτερη ειδίκευση σε παθήσεις λάριγγος, που μαρτύρησε το 316 και εορτάζει στις 11 Φεβρουαρίου. Ο Άγιος Κεσάριος ήταν αδελφός του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Υπήρξε ιατρός των ανακτόρων στη Βασιλεύουσα και σπουδαίος μαθηματικός. Πέθανε σε ηλικία 40 ετών, μετά από βαριά ασθένεια, στις 9 Μαρτίου. Ο Άγιος Παυσίκακος, ιατρός και επίσκοπος, 13 Μαΐου.

Ο Άγιος Λουκάς Βόινο Γιασενέτσκι, γιατρός, χειρούργος και αρχιεπίσκοπος. Γεννήθηκε στην Κριμαία. Τελείωσε την ιατρική σχολή του Κιέβου με άριστα. Διευθυντής πολλών χειρουργικών κλινικών και καθηγητής ανατομίας στο Πανεπιστήμιο. Κατά τη γερμανική εισβολή ήταν αρχίατρος στρατιωτικών νοσοκομείων και έκανε αμέτρητες χειρουργικές επεμβάσεις σε τραυματίες πολέμου. Ήταν έγκαμος και πατέρας 4 παιδιών, από τα οποία τα 3 έγιναν γιατροί. Για 11 χρόνια δοκίμασε φυλακές και εξορίες, Σιβηρία, Βόρειος Πόλος, από το τότε καθεστώς. Παρ' όλα αυτά, βραβεύθηκε με το κρατικό βραβείο Στάλιν για την ιατρική του προσφορά κατά τη γερμανική εισβολή στην πατρίδα του. Το βιβλίο του, Δοκίμια για την χειρουργική των πυογόνων λοιμόξεων, θεωρείται ακόμα κλασικό και έτυχε πολλών διακρίσεων. Ο Άγιος Λουκάς έλεγε: «Για τον χειρούργο δεν πρέπει να υπάρχουν περιπτώσεις, αλλά μόνο ένας ζωντανός άνθρωπος που πάσχει». Πέθανε το 1961.

Οι Αγίες Ζηναής και Φιλονίλα εξασκούσαν την ιατρική στην Ταρσό της Κιλικίας, πατρίδα του Αποστόλου Παύλου, και γι' αυτό πολλοί ισχυρίζονται ότι ήταν συγγενείς του. Μετά εγκατέλειψαν τη γενέτειρά τους και την περιουσία τους, αφοσιώθηκαν σε αποστολική διακονία, αρχικά στην Πάφο της Κύπρου και από εκεί στη Δημητριάδα της Μαγνησίας. Εκεί εγκαταστάθηκαν σε ένα απόμερο σπήλαιο στο Πύλιο. Το σπήλαιο εκείνο το μετέτρεψαν σε νοσοκομείο και εκεί εξασκούσαν την ιατρική. Η Ζηναής είχε το χάρισμα να θεραπεύει νεογνά και γυναίκες με μηνοραγίες, όπως και ασθενείς με κατάθλιψη. Σε αυτές τις δύο Αγίες γιατρούς δόθηκε η προσωνυμία «Φίλες της Ειρήνης».

Η Αγία Ερμιόνη ήταν μια από τις τέσσερις κόρες του διακόνου Φιλίππου και ζούσε στην Κεσάρια της Παλαιστίνης. Μετά τις ιατρικές σπουδές της, πήγε στην Έφεσο και εκεί ίδρυσε ένα ιερό πανδοχείο, όπου περιέθαλπε τους ασθενείς. Υπέστη πολλά μαρτύρια από τους αυτοκράτορες Τραϊανό και Ανδριανό. Η μνήμη της εορτάζεται στις 4 Σεπτεμβρίου.

Η Αγία Σοφία, η Μάρτης και η Γιατρίνα. Στις 22 Μαΐου. Η Αγία Νικοστράτη, που θεράπευσε τον Άγιο Χρυσόστομο. Η Αγία Βλανδίνα, που μαρτύρησε μαζί με τον Άγιο Αλέξανδρο τον Ιατρό στη σημερινή Λιόν, Λουγδούνο. Εορτάζεται η μνήμη στις 25 Ιουλίου.

Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Νεομάρτυρος Αγίου Αργυρίου του Επανομήτου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου κ. Νικοδήμου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου. Στις 8 το βράδυ περιφορά της Ιεράς Εικόνος του Αγίου και του Ιερού Λειψάνου του. 11 Μαΐου τη Δευτέρα το πρωί στις 7 θα τελεστεί πανηγυρικός όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Στεφάνου, συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Και τις δύο εορτάσιμες ημέρες θα τίθεται σε προσκύνηση τμήμα της Κάρας του Αγίου Αργυρίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Αστική συγκοινωνία από σταθμό IKEA, λεωφορεία νούμερο 69α και 69β.

κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2370-22300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

Μικροί μου φίλοι, Χριστός Ανέστη. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και σήμερα, Τρίτη 5 Μαΐου. Να πούμε χρόνια πολλά στη φίλη μας την Ειρηνούλα που γιορτάζει σήμερα. Ειρήνη, χρόνια σου πολλά και ευλογημένα. Ευχόμαστε να γίνεις κι εσύ μια Αγία σαν την Αγία σου. Οι Άγιοι, παιδιά, γίναν Άγιοι αφού ήταν άνθρωποι σαν και εμάς και είναι άνθρωποι σαν και εμάς, γιατί έβαλαν μέσα στην καρδούλα τους τον ίδιο τον Χριστό. Πάνω από όλους και από όλα αγαπήσαν τον Χριστό. Και όταν αγαπάς τον Χριστό και του ζητάς να έρθει να κατοικήσει στην καρδιά σου, και ο Χριστός μας έρχεται και το νιώθεις δίπλα σου, τότε σκέφτεσαι πολύ πριν κάνεις κάποια αμαρτία. Και φυσικά προσπαθείς να μην την κάνεις. Γιατί, για πέστε μου, αν ήταν ο Χριστός δίπλα μας, αν τον βλέπαμε δηλαδή, γιατί είναι πανταχού παρόν ο Χριστός μας, αν τον βλέπαμε, θα αφήναμε το στόμα μας να πει άσχημες κουβέντες ή ψέματα ή κουτσοβολιά ή κατακρίσεις ή κοροϊδίες? Αν βλέπαμε τον Χριστό δίπλα μας, θα χτυπούσαμε κάποιον? Ίσα ίσα θα δείχναμε αγάπη, θα συγχωρούσαμε πολύ πολύ εύκολα και γρήγορα, δεν θα μας ενοχλούσε τίποτα, θα ήμασταν πάντα τίμοι στα παιχνίδια. Λοιπόν, αυτό έκαναν οι Άγιοι, μικροί μου φίλοι. Ζήτησαν από τον Χριστό να έρθει στην καρδιά τους, το νιώθαν στην καρδιά τους και αγωνιζόταν φυσικά να μην τον λυπήσουν, αφού ήτανε μέσα στην καρδιά τους. Και έτσι, σε αντάλλαγμα, ο Χριστός τους χάρισε την χάρη του, την ευλογία του, την αγιότητα. Λοιπόν, μακάρι όλοι μας, παιδιά, γιατί αυτός είναι ο πρώτος και κύριος σκοπός της ζωής μας. Μακάρι όλοι μας να γίνουμε Άγιοι. Τώρα ας πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που θα είναι ένα τραγούδι δώρο για την Ειρήνη που γιορτάζει, και στη συνέχεια θα πάμε στις πράξεις των Αποστόλων.

Οι άνθρωποι της Εφέσου, Θεόφιλε, έτρεχαν ξοπίσω του Παύλου, όχι πάντα για να ακούσουν το κηρυγμά του, αλλά και για να ζητήσουν λύση σε κάποιο τους πρόβλημα.

έπαψαν να το σέβονται. Δέχονταν το Ευαγγέλιο του Ιησού που κήρυται ο Παύλος. Για τούτο και τα βιβλία τους, τα βιβλία με τους εξορκισμούς και τις μαγικές συνταγές, τους ήταν εντελώς άχρηστα. Τα κατέβαζαν στην αγορά και μπρος όλο τον κόσμο τα έκαιγαν. Όσοι μόλο τούτο επιμένανε να σκούνε την τέχνη του μάγου ή του εξορκιστή, συχνά βρίσκονταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Είναι χαρακτηριστικό το πάθημα των γιών ενός Ιουδαίου ιερέα του Σκεβά. Αυτοί για να ξαναποκτήσουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων και τη χαμένη πελατεία τους, προσπάθησαν μπροστά σε κόσμο να γιατρέψουν ένα παλικάρι που τον πέδευαν πονηρά πνεύματα. Μα φαίνεται ότι μήτε και οι ίδιοι εμπιστεύονταν τις ικανότητές τους. Για τούτο, μόλο που δεν παραδέχονταν τον Ιησού ως Θεό και Μεσσία, ζήτησαν στο όνομά του, στο όνομα του Ιησού που κήρυται ο Παύλος, να το γιατρέψουν. «Τον Ιησού τον ξέρω», ούρλιαξε το πονηρό πνεύμα με τη φωνή του παλικαριού. «Και τον Παύλο επίσης. Εσείς όμως, ποιοι είστε που τον επικαλείστε?» Και χωρίς να περιμένει απόκριση, όρμησε πάνω του στο παλικάρι, τους ξέσκισε τα ρούχα και οι γυμνοί, οι καημένοι έτρεξαν να κρυφτούν στο σπίτι τους, να κρύψουν και την ντροπή τους.

κήρυγμα του Παύλου στην Έφεσο είχε μεγάλη απήχηση. Οι χριστιανοί συνεχώς πλήθαιναν. Η Άρτεμις που προστάτευε την πόλη έχανε τους πιστούς της. Το περικαλής ναός της, το κάφημα των Εφεσίων, έμενε άδειος. «Τι θα γίνουμε?» κλεγόταν στους συντεχνίτες του ο Δημήτριος, ο Αργυροχώος. «Κανείς δεν μπαίνει πια στα μαγαζιά μας να αγοράσει το αγαλματίδιο της θεάς. Και δεν είναι μόνο που θα πεινάσουμε εμείς από την αναδουλειά, που θα υποφέρουν οι οικογένειές μας, θα μείνουν χωρίς ψωμί τα παιδιά μας, μα που θα παροργήσουμε προπάντων τη θεά έτσι που την περιφρονούμε. Και ποιος ξέρει τι συμφορές, τι βάσανα θα πέσουν πάνω μας από αυτό το λόγο?» Τρόμαξαν οι τεχνίτες. Έσυραν φωνή. «Μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων!» Η ταραχή γρήγορα ξαπλώθηκε από την αγορά στην πόλη. Αναζήτησαν τον Παύλο. Αυτός ήταν υπεύθυνος για τις συμφορές που θα τους έβρισκαν. Δεν τον βρήκαν. Έπιασαν τους δύο Μακεδόνες συνοδούς του, τον Γάιο και τον Αρίσταρχο. Τους έσυραν στο θέατρο. Μαζεύτηκε πολλοί κόσμος. «Μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων!» φώναζαν, χωρίς να ξέρουν οι πιο πολλοί το λόγο της επίκλησης του ονόματος της θεάς. Τότε οι Ιουδαίοι, επειδή φοβήθηκαν μήπως όλος ετούτος ο θυμός ξεσπάσει πάνω τους εξαιτίας της διαφοράς που είχαν στην πίστη με τους περισσότερους Εφεσίους, έσπρωξαν μπροστά έναν ομοεθνή τους, τον Αλέξανδρο, να εξηγήσει ότι δεν ευθύνονται αυτοί που απομακρύνεται ο κόσμος από τη λατρεία της θεάς και ακολουθεί τον Παύλο. Ότι ο Παύλος είναι και στους ίδιους εξίσου ανεπιθύμητος και μισητός, όπως και σε εκείνους. Τίποτε δεν πρόφτασε να πει ο καημένος ο Αλέξανδρος από όσα τον είχαν δασκαλέψει οι ομοεθνείς του. Καμιά εξήγηση να δώσει. Όλα τα πλήθη κατάλαβαν πως είναι Ιουδαίος. Φώναζαν ακόμη δυνατότερα: «Μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων!» Φαίνεται μπέρδευαν τους Ιουδαίους με τους χριστιανούς. Τότε ο γραμματέας της πόλης, από το φόβο μήπως οι ταραχές γενικευθούν, βγήκε στη μέση και έκανε νόημα στον κόσμο να σοπάσει. Ύστερα τους βεβαίωσε πως η θεά τους είναι παντοδύναμη, δεν έχει να φοβηθεί κανέναν, και κακώς έσυραν στο θέατρο το Γάιο και τον Αρίσταρχο. Ούτε έκλεψαν οι άνθρωποι κάτι από το ναό, ούτε τη θεά βλασφήμισαν. Και αν πραγματικά ενδιαφέρονταν για το καλό της πόλης τους, όσοι είχαν συγκεντρωθεί εκεί και φώναζαν, θα έπρεπε να διαλυθούν ήσυχα, γιατί υπήρχε κίνδυνος να κατηγορηθούν από τους Ρωμαίους ως στασιαστές. Όσο για τον Δημήτριο και τους συντεχνίτες του, αν είχαν λόγο να κατηγορούν κάποιον, θα μπορούσε να τον καταγγείλουν στα δικαστήρια, αντί να φανατίζουν τον κόσμο. Θες από το φόβο των Ρωμαίων, θες ότι τους έπεισε ο Πολιτάρχης, Θεόφιλε, σταμάτησαν να φωνάζουν.

Ύστερα από μια τέτοια κατακραυγή, Θεόφιλε, όπως καταλαβαίνεις, δεν ήταν φρόνιμο να μείνουν άλλο στην Έφεσο, ούτε ο Παύλος ούτε οι συνεργάτες του. Έφυγαν την άλλη μέρα κιόλας, πρωί-πρωί, και αφού επισκέφτηκαν μια-μια όλες τις εκκλησίες της Μακεδονίας, των Φιλίππων, της Θεσσαλίας, της Βέρειας, κατέβηκαν στην Νότια Ελλάδα. Εκεί έμειναν 3 μήνες. Το σχέδιο του Παύλου ήταν, φεύγοντας από την Ελλάδα, να πάει με πλοίο ως τη Συρία και από εκεί, αφού περάσει από την Κεσάρια, να κατεβεί στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή του Πάσχα. Αυτό ήταν το πρόγραμμα του Παύλου, όχι των εχθρών του. Αυτοί έκαναν άλλα σχέδια. Μόλις ο Παύλος επιβιβάστηκε στο πλοίο μαζί με άλλους Ιουδαίους προσκυνητές, που κι αυτοί θα πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα για τον ίδιο λόγο, πριν σηκώσουν τις άγκυρες οι ναύτες, τον πλησιάζει ένας αδελφός και τον τραβά παράμερα. Σίγουρα κάτι πολύ σπουδαίο είχε να του ανακοινώσει. Ο άνθρωπος έδειχνε αναστατωμένος. «Κατέβα γρήγορα από το καράβι, γιατί κινδυνεύει η ζωή σου. Κάποιοι Ιουδαίοι συνταξιδιώτες μας έχουν αποφασίσει να σε δολοφονήσουν στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού. Τους άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά την ώρα που καταστρώνανε το σχέδιό τους. Μόλις θα ανοίχτωνε και όλοι οι ταξιδιώτες θα κοιμούνταν, τότε αυτοί...» Ο Παύλος δεν κάθισε να ακούσει λεπτομέρειες. Χωρίς καν να αποχαιρετήσει κάποιους φίλους που θα συνταξιδεύανε, κατέβηκε από το πλοίο και βιάστηκε να ξεμακρύνει από το λιμάνι. Άλλωστε δεν ήταν η πρώτη φορά που την τελευταία στιγμή χρειάστηκε να ακολουθήσει άλλο δρόμο από αυτόν που λογάριαζε να πάρει. Μα τώρα είχε έναν επιπλέον λόγο να το κάνει. Μαζί του κουβαλούσε τη λογία. Τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει για τους αδελφούς των Ιεροσολύμων. Μόνο που τώρα θα έπρεπε να ξεχάσει το σχέδιό του για το που θα γιόρταζε το Πάσχα. Ας είναι. Παρηγορήθηκε με τη σκέψη ότι τουλάχιστον θα προλάβαινε να γιορτάσει με τους αδελφούς των Ιεροσολύμων την Πεντηκοστή. Έτσι βρέθηκε να ανηφορίζει εκείνη την ανοιξιάτικη μέρα, εκείνη την όμορφη μέρα, με κάποιους πολύ στενούς συνεργάτες του, μαζί τους κι εγώ, προς τη Μακεδονία. Βαδίζαμε σιωπηλή. Η είδηση για τη σχεδιαζόμενη δολοφονία μας επηρέασε όλους, τον Παύλο φυσικά περισσότερο, και δυσκολευόμασταν να συμμεριστούμε τη χαρά των αδελφών που συναντούσαμε στις πόλεις από όπου περνούσαμε. «Καθίστε λίγες μέρες κοντά μας», παρακαλούσαν. Καθόμασταν όσο χρειαζόταν να ξεκουραστούμε. Ο Παύλος έδειχνε μια ασυνήθιστη βιασύνη και δεν ήταν, όσο μπορούσα να καταλάβω, μόνο η γιορτή της Πεντηκοστής που ήθελε να προλάβει. Τιμονιέρη στο πρόγραμμά του και στο χρόνο του, φαίνεται ότι είχε μπει ένα δυσάρεστο προαίσθημα πως όλα θα τέλειωναν εκεί, στα Ιεροσόλυμα, και βιαζόταν να φτάσει σε αυτό το τέλος μια ώρα αρχύτερα.

Πάσχα κάναμε στους Φιλίππους, με τη Λιδία και τους άλλους αδελφούς. Χαρές πια η Λιδία, δεν ήξερε πώς να μας περιποιηθεί. Μείνετε 2-3 μέρες ακόμα, παρακαλούσαν κι αυτοί. Δεν μείναμε, φύγαμε για την Τροάδα. Στην Τροάδα μας περίμενε ο Γάιος, ο Αρίσταρχος, ο Τιμόθεος και 2-3 άλλοι ακόμα μαθητές του Παύλου. Αυτοί ταξίδεψαν με πλοίο από τη Μακεδονία ως την Τροάδα, για τούτο έφτασαν πριν από εμάς. Το απόγευμα της Κυριακής, στο σπίτι που μας φιλοξενούσαν, μαζεύτηκε πολλής κόσμος. Έμαθαν ότι ο Παύλος θα έφευγε την άλλη μέρα και ήρθαν να τον ακούσουν. Ήθελαν να πάρουν μέρος και στην κλάση του Άρτου, να κοινωνήσουν. Μα η ώρα περνούσε και ο Παύλος ακόμα μιλούσε. Όσο τον άκουγαν, είχα την αίσθηση πως κάποιο πικρό προαίσθημα τον ειδοποιούσε ότι αυτός θα ήταν και ο τελευταίος λόγος του προς τους αδελφούς της Τροάδας. Και ήθελε να τα πει όλα, να περιγράψει το δρόμο της σωτηρίας. Πώς να τον ξεχωρίζουν οι χριστιανοί για να μην πέφτουν σε πλάνες από που θα ντλούν τη δύναμη όσοι θέλουν να τον ακολουθήσουν. Τους μίλησε και για το θαυματουργό κλειδί που ανοίγει ακόμα και την πύλη του παραδείσου και που δεν είναι άλλο από την αγάπη. Την αγάπη στο Θεό που περνά όμως απαραίτητος από την αγάπη προς τους αδελφούς μας. Αλήθεια Θεόφιλε, δεν έχω ξανακούσει από ανθρώπινα χείλη ωραιότερο τραγούδι από το τραγούδι της αγάπης. Αν υποθέσω πως ομιλώ τις γλώσσες όλων των ανθρώπων και των αγγέλων, δεν έχω όμως αγάπη, μοιάζω με χάλκινο σκεύος που το χτυπούν όπως όπως και με κύμβαλο που βγάζει μόνο θορύβους. Έφτασε η νύχτα. Ο Παύλος ακόμα μιλούσε. Και ποιος να αποφασίσει να φύγει όταν ακούει ένα τέτοιο τραγούδι? Άναψαν οι σπιτικοί λαμπάδες για να μπορούν τουλάχιστον να βλέπει ο ένας τον άλλον. Άνοιξαν και τα παράθυρα να μπει λίγος αέρας καθαρός. Τόσοι που ήμασταν μαζεμένοι μέσα σε εκείνη την κάμαρη, κοντεύαμε να σκάσουμε. Στο πρεβάζι του ανοιχτού παραθυριού πήγε και κάθισε ένα παλικαράκι. Μα φαίνεται ότι νύσταξε. Κοντεύανε άλλωστε μεσάνυχτα και το πήρε ο ύπνος. Κοιμισμένο όπως ήταν, τραμπαλίστηκε μπρος πίσω για λίγο. Τέλος έχασε την ισορροπία του και έπεσε από τόσο ψηλά κάτω στην αυλή. Το αντιληφθήκαν οι διπλανοί του και έβαλαν τις φωνές. «Το παιδί! Το παιδί!» ξεφώνησαν οι γυναίκες. «Ο εύτυχος! Πάει ο εύτυχος!» Διέκοψε ο Παύλος την ομιλία και κατέβηκε 2-2 τα σκαλιά του τρύπα του σπιτιού. Πήγε και αυτός κοντά στο μικρό. Τον ανασήκωσε τρυφερά και σκύψε πάνω από το ματωμένο κεφαλάκι του. Το χάιδεψε. «Μην ανησυχείτε. Δεν έχει τίποτε. Θα συνέλθει». Έτσι είπε. Άφησε το μικρό στις περιποιήσεις της μάνας του και ξανανέβηκε πάνω να ολοκληρώσει όσα είχε να πει. Τέλος έκοψε τον άρτο της ευχαριστίας και όλοι κοινώνησαν. Φυσικά και ο εύτυχος. Είχε αρχίσει να χαράζει. Ο Παύλος, σαν καλός πατέρας, που βάζει με το νου ότι μπορεί να μην ξαναδεί τα παιδιά του, τους έδινε τις τελευταίες του συμβουλές. Πριν καλοφέξει και χωρίς να δώσει λίγη ανάπαυση στο κορμί του, αποχαιρέτησε τους αδελφούς της Τροάδας και μπήκε στο δρόμο που οδηγούσε στον Άσο. Ανάμεσα σε αυτούς που βγήκαν να τον κατεβοδώσουν ήταν και ο εύτυχος. Οι μαθητές του και εγώ είχαμε φύγει νωρίτερα με πλοίο και καθώς βρήκαμε ούριο άνεμο, βγαίνοντας τα νυχτά, φτάσαμε στο λιμάνι του Άσου νωρίτερα από όσο λογαριάζαμε. Έτσι, όσο να έρθει ο Παύλος για να συνεχίσουμε μαζί το ταξίδι, σύμφωνα με τα σχέδιά του, προλάβαμε να πάρουμε 1-2 ύπνους.

ένα τραγούδι από την Τίλο αρχίσαμε σήμερα το αφιέρωμά μας στις Τρινούλες, μια και γιορτάζουν. Και έχουν ένα τόσο αγαπητό όνομα που το τραγούδισαν σε όλες τις περιοχές με πολλούς μουσικούς τρόπους. Έχουμε λοιπόν πολλά να ακούσουμε σήμερα.

Μετά λοιπόν το πολύτικο Ειρηνάκι, πάμε σε ένα Σμυρναίκο σε ηχογράφηση του 1936. Σύνθεση Καρβέλη, ερμηνεία Ρούκουνα. Χωρίς άλλα σχόλια.

κλαρίνο του Γιώργου Ανεστόπουλου στη συνέχεια συνοδεύει πρώτα τον Δημήτρη Περδικόπουλο και μετά τη Γεωργία Μητάκη για να τραγουδηθεί μια ερινιό κάθε φορά με στεριανό τρόπο.

Και κλείνοντας, σας αφήνουμε με συντροφιά το πιο γνωστό ίσως Ερινάκι, αυτό που για λόγους λογοκρισίας απέκτησε και εναλλακτικούς στίχους που ακούμε τώρα από την Αρετή και τη ΜΕΕ. Χρόνια πολλά σε όλα τα Ερινάκια λοιπόν και καλό μεσημέρι σε όλους μας.

σπιτάκια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε ετομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα ετομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210

0: 210-52-12-054 και 210-52-12.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, ένας σταθμός ανεφοδιασμού στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Βιβλία με πολύτιμα διδάγματα, εικόνες και εκκλησιαστικά είδη, απαραίτητα για κάθε σπίτι, παιδικές εκδόσεις που στηρίζουν και οικοδομούν. Δώρα για όλους. Επισκεφτείτε μας από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Βιβλιοπωλείο Μέλισσα, Αγία Σοφία 41, τηλέφωνο 231 0 202 600.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να μελετούμε το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Το αριστούργημα τούτο, όπως το χαρακτήρισαν, ομιλεί για έναν ορθόδοξο χριστιανό προσκυνητή που ταξιδεύει με τη δίψα να εμβαθύνει στη γνώση και την εφαρμογή του ρητού του Αποστόλου Παύλου που λέγει «Αδιαλείπτος προσεύχεστε». Ο προσκυνητής μας συνάντησε κάποιον μόναχο ο οποίος προσπαθεί να του εξηγήσει τι είναι η αδιάλειπτη προσευχή. Του λέγει λοιπόν, τι είναι η προσευχή, ποια είναι η ουσία της και πώς μαθαίνει κανείς να προσεύχεται. Απάντηση στις ερωτήσεις αυτές που είναι πρωταρχικές και ουσιώδεις, πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να πάρει σήμερα, επειδή αυτές τις απορίες πολύ δυσκολότερα τις καταλαβαίνει κανείς από τις ιδιότητες της προσευχής που προηγουμένως ανέφερα. Οι απορίες αυτές χρειάζονται γνώση πολύ, γνώση βαθιά, γνώση μυστικιστική και όχι μόνο τη γνώση που δίνουν τα σχολεία. Αλλά το πιο θλιβερό απ' όλα είναι ότι η μάταιη σοφία του κόσμου αυτού απαιτεί τα θεία πράγματα να μετρηθούν με ανθρώπινο μέτρο. Πολλοί άνθρωποι σκέπτονται λανθασμένα για την προσευχή, νομίζοντας ότι οι καλές πράξεις και η καλή διάθεση μας κάνουν ικανούς για αυτή. Μας συμβαίνει εντελώς το αντίθετο, επειδή η προσευχή είναι εκείνη που έχει ως αποτέλεσμα τα καλά έργα και τις αρετές όλες. Αυτοί που σκέπτονται, όπως είπαμε παραπάνω, θεωρούν λανθασμένα βέβαια ότι η καρπή και τα αποτελέσματα είναι τα μέσα για την απόκτησή της. Έτσι όμως υποτιμούν τη δύναμη της προσευχής. Είναι δε το παραπάνω λάθος αυτό αντίθετο προς την Αγία Γραφή, επειδή ο Απόστολος Παύλος γράφει «Παρακαλών πρώτων πάντων πίστε δεήσεις προσευχάς εντεύξεις ευχαριστίας». Αυτό λοιπόν που ο Παύλος είπε είναι ότι η προσευχή προπορεύεται σε κάθε τι. Παρακαλώ πρώτον πάντων. Ο χριστιανός είναι υποχρεωμένος να κάνει πολλές ενάρετες πράξεις, αλλά πρώτα απ' όλα οφείλει να προσεύχεται, επειδή χωρίς προσευχή καμιά άλλη καλή πράξη δεν είναι τελεία.

προσευχής δεν εξαρτάται από τις δικές μας δυνάμεις, όπως λέγει και ο Παύλος. Το γάρ «τι προσεύξαστε, καθοδή ουκίδαμεν». Έτσι είναι σωστό να προσευχόμεθα συχνά, να προσευχόμεθα πάντοτε, πράξεις που έχουμε τη δύναμη να τις κάνουμε και που θα μας βοηθήσουν σιγά σιγά να φτάσουμε εις το ύψος της καθαρότητος της προσευχής, που είναι η μητέρα κάθε πνευματικής ευλογίας. «Εχμαλώτησε την μητέρα και αυτή θα σου δώσει τα παιδιά», είπε ο Άγιος Ισαάκος Σύρος. «Μάθε πρώτα πώς να αποκτήσεις την δύναμη της προσευχής και έπειτα χωρίς δυσκολία θα κατορθώσεις την εφαρμογή όλων των άλλων αρετών». Είναι όμως γεγονός ότι αυτοί που δεν γνωρίζουν πολλά από αυτήν την πρακτική πείρα και τις βαθιές διδασκαλίες των πατέρων της Εκκλησίας έχουν φτωχές γνώσεις εις το θέμα μας τούτο και δεν είναι ικανοί να μας υπούν πολλά γι' αυτό. Με το τέλος των λόγων αυτών είχαμε φτάσει σχεδόν στο μοναστήρι. Για να μην χάσω την επαφή με το σοφό αυτό γερομοναχό και για να βρω όσο μπορούσα γρηγορότερα αυτό που ήθελα, έσπευσα να τον παρακαλέσω λέγοντας: «Κάνετε μου τη χάρη, Άγιε Πάτερ, να μου δείξετε τι σημαίνει αδιάλειπτη προσευχή και πώς να την αποκτήσω». «Κατάλαβα, Πάτερ μου, ότι όλα αυτά δεν σας διαφεύγουν». Συγκατατέθηκε στην παράκλησή μου ο Άγιος αυτός γέρον και με επήρε στο κελί του. «Έλα μέσα», μου είπε, «θα σου δώσω έναν τόμο των πατέρων της Εκκλησίας, από τον οποίον με του Θεού τη βοήθεια θα μπορέσεις να μάθεις για την προσευχή αυτή καθαρά και με λεπτομέρειες». Εμπήκαμε στο κελί του και άρχισε να μου μιλεί με τα παρακάτω λόγια. «Η ακατάπαυστη εσωτερική προσευχή του Χριστού είναι μια συνεχής αδιάκοπη επίκληση του Θείου Ονόματος του Ιησού Χριστού με τα χείλη, με το πνεύμα και με την καρδιά, ενώ συγχρόνως μέσα στο μυαλό σχηματίζεται η εικόνα της διαρκούς παρουσίας του και κυριαρχεί η χάρις του σε κάθε ασχολία μας, σε κάθε στιγμή, σε κάθε τόπο, ακόμη και όταν κοιμόμεθα. Η επίκληση αποτελείται από τα λόγια «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Εκείνος που συνηθίζει τον εαυτό του σε αυτή την επίκληση παίρνει στην ψυχή του σαν αποτέλεσμα μια βαθιά παρηγοριά και αισθάνεται την ανάγκη να προσεύχεται πάντοτε, μην μπορώντας πια να ζήσει χωρίς την επίκληση αυτή, ενώ ο εσωτερικός του εαυτός συνεχίζει να την απαγγέλει σιωπηλά, ώστε να μοιάζει η άφωνη αυτή απαγγελία σαν αρμονική ηχό των λέξεων που άρθρωσαν τα χείλη του. «Κατάλαβες τώρα τι είναι η αδιάλειπτη προσευχή?» «Βεβαίως κατάλαβα, Πάτερ μου, αλλά εις την αγάπη του Χριστού σε παρακαλώ, δίδαξέ με ακόμα πώς να αποκτήσω τη συνήθεια αυτή», εφώναξα συνεπαρμένος από χαρά. «Διάβασε αυτό το βιβλίο», μου είπε. «Ονομάζεται Φιλοκαλία των Νηπτικών και περιλαμβάνει σε λεπτομέρειες την επιστήμη της συνεχούς εσωτερικής προσευχής, γραμμένη από 30 πατέρες της Εκκλησίας. Το βιβλίο αυτό περιέχει υψηλή σοφία και είναι τόσο ωφέλιμο για τον αναγνώστη, ώστε θεωρήθηκε ότι είναι το καλύτερο της εσωτερικής μυστικής και πνευματικής ζωής εγχειρίδιο. Όσιος Νικηφόρος γράφει ότι το βιβλίο αυτό οδηγεί τον κάθε ένα εις την σωτηρία χωρίς κόπο και ιδρώτα. Είναι πιο υψηλό και άγιο και από την Αγία Γραφή?» ερώτησα. «Όχι, δεν είναι, αλλά περιγράφει σαφή ερμηνεία για όσα η Αγία Γραφή μιλεί. Με και καλυμμένο

τρόπο, με τα οποία δεν μπορούμε εύκολα να τα συλλάβουμε με τις ασθενείς μας ανθρώπινες δυνάμεις. Θα σου πω ένα παράδειγμα σχετικό. Ο ήλιος είναι το πιο μεγάλο, το πιο λαμπρό και το πιο θαυμάσιο από όλα τα ουράνια σώματα. Αλλά δεν μπορεί κανείς να τον συλλάβει και να τον εξετάσει με απροστάτευτα μάτια. Πρέπει να χρησιμοποιήσει μαύρα γυαλιά που είναι σε επιφάνεια εκατομμύρια φορές μικρότερα από τον ήλιο. Όμως, μέσα από τα μικρά αυτά μαύρα γυαλιά μπορεί κανείς να εξετάσει τον μεγαλόπρεπο μονάρχη των άστρων. Μπορεί να τον χαρεί χωρίς να τον βλάψουν οι σουβλερές του ακτίνες. Η Αγία Γραφή είναι σαν τον λαμπερό ήλιο και το βιβλίο τούτο «Η Φιλοκαλία» είναι τα μικρά γυαλιά που μας κάνουν ικανούς να εντρυφήσουμε εις τον ήλιο και τη βασιλική του λάμψη. Αλλά τώρα άκουσέ με. Θα σου διαβάσω ένα κομμάτι που πραγματεύεται για αυτή την ατελεύτητη εσωτερική προσευχή. Άνοιξε το βιβλίο και διάβασε τα παρακάτω από τον Άγιο Σιμεών, τον νέο θεολόγο. «Κάθισε κάτω μόνο σε σιωπή, χαμήλωσε το κεφάλι σου, κλείσε τα μάτια σου, ανάπνεε ήρεμα και φαντάσου ότι βλέπεις μέσα στις καρδιάς σου τα βάθη. Κάνε ώστε οι σκέψεις σου να βαδίζουν απ' εκεί μέσα στην καρδιά σου και με το ρυθμό της αναπνοής σου λέγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Λέγε την επίκληση αυτή ελαφρά με τα χείλη σου ή καλύτερα με το μυαλό σου. Προσπάθησε να διώξεις κάθε άλλη σκέψη και με υπομονή και ηρεμία προχώρη επαναλαμβάνοντάς την συνεχώς. Ο γερομοναχός μου τα εξήγησε όλα αυτά με λόγια και με παραδείγματα. Έπειτα διαβάσαμε από τη Φιλοκαλία σελίδες του Αγίου Γρηγορίου του Σιναήτου, του Αγίου Καλίστου, του Αγίου Ιγνατίου και ό,τι εδιαβάζαμε μου το εξηγούσε ο γέροντας με δικά του λόγια. Άκουγα με προσοχή και με μεγάλη ευχαρίστηση και προσπαθούσα να τα χαράξω στο μυαλό μου για να μπορώ να θυμούμαι και την πιο μικρή λεπτομέρειά τους. Έτσι επεράσαμε όλη τη νύχτα και πήγαμε εις τον όρθρο το πρωί χωρίς να έχουμε κοιμηθεί καθόλου. Ο πνευματικός οδηγός μου με άφησε να φύγω δίδοντάς μου την ευλογία του και λέγοντάς μου ότι κατά το διάστημα που θα έκανα εξάσκηση για την προσευχή θα έπρεπε συχνά να τον επισκέπτομαι και να του λέγω με λεπτομέρεια κάθε απορία και δυσκολία που θα συναντούσα, επειδή η εσωτερική πρόοδος δεν μπορεί να προχωρήσει καλά και με επιτυχία χωρίς την καθοδήγηση του πνευματικού διδασκάλου. Στην εκκλησία μέσα αισθάνθηκα να γιγαντώνεται η επιθυμία μου να κάνω το κάθε τι που θα περνούσε από το χέρι μου για να μπορέσω να μάθω την ακατάπαυστη εσωτερική προσευχή, την προσευχή της καρδιάς, και παρεκάλεσα το Θεό να με βοηθήσει σε αυτό. Έπειτα άρχισα να διαρωτώ με πώς θα μπορούσα να καταφέρω να δω το πνευματικό μου οδηγό πάλι για να το συμβουλευθώ και να εξομολογηθώ, επειδή δεν μπορούσε κανείς να πάρει άδεια για να μείνει στον ξενώνα του μοναστηριού περισσότερο από 3 ημέρες και δυστυχώς ούτε άλλα σπίτια κοντά γύρω εκεί υπήρχαν. Ευτυχώς έμαθα ότι σε μικρή απόσταση, μόνο 4-5 χιλιόμετρα από το μοναστήρι, ήταν ένα χωριουδάκι και πήγα για να βρω κανένα μέρος να μείνω, πράγμα που ο Θεός εύκολα μου το χάρισε. Ένας χωρικός με άφησε να κατοικήσω σε ένα καλύβι στο κτήμα του για όλο το καλοκαίρι, με την υποχρέωση
να προσέχω το μικρό του κήπο. Ήμουν ικανοποιημένος, γιατί θα έμενα όλο το καλοκαίρι μόνος. Ας έχει δόξα ο Θεός. Είχα βρει ένα ήρεμο μέρος. Έτσι εγκαταστάθηκα στην καλύβα μου. Άρχισα να εφαρμόζω ό,τι είχα μάθει για την εσωτερική προσευχή και θα πήγαινα κάθε τόσο να επισκέπτομαι τον πνευματικό μου οδηγό.

0: ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές, Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος, και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιόλουστη η σημερινή ημέρα, επέστρεψε η άνοιξη. Θερμοκρασίες αυτή την ώρα κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου στη χώρα. Και θα ανέβει κι άλλο ο υδράργυρος μέχρι το τέλος της εβδομάδας, θα αγγίξει και τους 30 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τους μετρολόγους. Μικρές υποψίες βροχής μόνο στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης, κάποιες τοπικές βροχές τώρα το απόγευμα.

Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Μήνυμα ειρήνης έστειλε πριν από λίγα λεπτά από τη Βουλή των Ελλήνων. Στην ιστορική ομιλία του, ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, μίλησε για την ελληνική γλώσσα, απίφθινε μηνύματα και για την περιβαλλοντική ευαισθησία, ενώ κάλεσε όλους τους Ορθοδόξους σε ενότητα. Το κλειδί βέβαια για να περάσουμε όσα μας προβληματίζουν και όσα μας ταλαιπωρούν με τις πολεμικές σειράξεις παγκοσμίως, όπως είπε ο Παναγιώτατος. Ιστορική χαρακτηρίζεται η ομιλία, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, μίλησε στην ειδική συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων Νικήτα Κακλαμάνη. Μια δύσκολη βέβαια διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, και η ομιλία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς ο Παναγιώτατος έστειλε μήνυμα ειρήνης και δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη δοκιμασία της Ορθόδοξης Ενότητας, η οποία γίνεται με αφορμή πολιτικές, όπως είπε, σκοπιμότητες. Αυτή την ώρα παρατίθεται επίσημο γεύμα προς τιμήν του Παναγιωτάτου, ο οποίος θα συνεχίσει την επίσημη αυτή επίσκεψη στην πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, στην Αθήνα, η οποία ξεκίνησε από χθες με την επίσκεψή του στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο και τη συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Γερόνυμο, σε εγκάρδιο κλίμα. Τώρα στη Μέση Ανατολή, το Ιράν υποστηρίζει ότι οι πρόσφατες ενέργειές του στην περιοχή του Κόλπου εναντίον γειτονικών χωρών όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν πράξη άμυνας απέναντι σε, όπως τις χαρακτηρίζει, επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Θυμίζουμε ότι είχαμε επιθέσεις κατά Αμερικανικών πλοίων εχθές και ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιεί χωρίς περιστροφές ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης. Οι συνομιλίες έχουν παγώσει, όπως όλα δείχνουν. Η κατάπαυση του πυρός κρέμεται από μία κλωστή και ο κόσμος όλος παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα. Στην Ουκρανία τώρα, στον πόλεμο με την Ρωσία, έχουμε κατάπαυση του πυρός για τις 8 και 9 Μαΐου. Ο Ρώσος πρόεδρος, ο Βλάντιμιρ Πούτιν, το είχε προναγγείλει άλλωστε, θα έχουμε κατάπαυση του πυρός εν ώψη των εορτών για την ημέρα της νίκης στη Ρωσία. Ελήφθη η απόφαση, είναι επίσημη, σύμφωνα και με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Στο πολιτικό σκηνικό τώρα, τα πάνω κάτω φαίνεται να έχει φέρει η παραίτηση του Χάρη Καστανίδη, βουλευτή Θεσσαλονίκης, με τα πειρά μεταξύ εκείνου και του Νίκου Ανδρουλάκη να δίνουν και να παίρνουν. Ο αρχηγός του κόμματος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε τα πειρά του, απαντώντας στην ουσία στα όσα ισχυρίστηκε ο Χάρης Καστανίδης ότι συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ιδιαίτερο σκληρά λόγια και από τις δύο πλευρές. Για ακόμη μια θητεία θα είναι πρόεδρος της ΓΕΣΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος μετά τη συνεδρίαση της νέας διοίκησης της Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά πριν από λίγο. Συνεδρίασε σήμερα τρίτη η διοίκηση της ΓΕΣΕ και έτσι λοιπόν πρόεδρος συνεχίζει να είναι, παρά βέβαια και τις δικαστικές εμπλοκές και τα όσα είχαν δει το φως δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα, ο κύριος Παναγόπουλος. Επιδότηση στο ντίζελ και τον Ιούνιο, όπως όλα δείχνουν, αποφασίζει το Οικονομικό Επιτελείο της Κυβέρνησης, συζητά για Fuel Pass, επιδότηση καυσίμων, με το πετρέλαιο να καλπάζει η τιμή του διεθνώς πάνω από τα $110 το βαρέλι. Εντός της εβδομάδας αναμένεται εκτός απρόοπτου να ανακοινωθούν από την ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026-27 σύμφωνα με πληροφορίες. Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ξεκινήσουν και οι ενστάσεις. Συνεχίζεται, θυμίζουμε, η υποβολή των αιτήσεων για κοινωνικό τουρισμό για τους συνταξιούχους. Πανηγυρικά γιόρτασε η Ιερά Μητρόπολη Θύρα, Αμοργού και Νήσων τη Σεπτή Μνήμη τη Πολιούχου και Προστάτηδο τη Σαντορίνη, Αγία Ενδόξου Μεγαλομάρτυρο Ειρήνη. Οι εορταστικέ εκδηλώσει πραγματοποιήθηκαν στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Υπαπαντή του Σωτήρου στα Φυρά.
πανηγύρισε τον αίδριο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης που βρίσκεται στον πολυχώρο των λιπασμάτων της Δραπετσόνας στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιός. Το σύμβολο της Ειρήνης πρέπει να πριτανεύει μεταξύ των ανθρωπίνων κοινωνιών, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο Σεβασμιότατος κ. Σεραφείμ.

συνεδρίασε και αποφάσισε διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για το εορταστικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τον Απόστολο Παύλο. Η σειρά των εορταστικών εκδηλώσεων ανακοινώθηκε για την Ιερά Μνήμη του Αγίου Αποστόλου των Εθνών Παύλου, ιδρυτή της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καστορίας, κύριος Καλίνικος, προσκαλεί όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, τους γονείς και εκπαιδευτικούς τους, τη Θεία Λειτουργία, την οποία θα τελέσει ιδιαίτερα υπέρ υγείας, ενισχύσεως και προόδου αυτών, την Τετάρτη 13 Μαΐου, στον Άγιο Νικάνορα στην Καστοριά. Επίσκεψη στην Ιερά Μητρόπολη Ελντορέτ και Βόρειας Κένειας θα πραγματοποιήσει ο Μακαριότατος Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος. Θα επισκεφθεί την περιοχή από 26 έως και 31 Μαΐου σε μια ιστορική και γεμάτη χάρη στιγμή για τους πιστούς σε όλη την περιοχή. Στον Άγιο Δημήτριο στο Ιούνιον βρέθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιερσαίης Απόστολος, επισκέφθηκε την ενορία και είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τους Ορθοδόξους εκεί, άλλωστε προεξήρχε του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας την Κυριακή που μας πέρασε. Νέος πρωτοσύγγελος στην Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου, Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Θεοδωρίδης, όπως αποφάσισε άλλωστε και η διαρκή σειρά σύνδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με εισήγηση του Σεβασμιωτάτου κυρίου Βαρθολομαίου. Στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς βρίσκεται αυτές τις ημέρες η εβδομάδα πνευματικής εν Χριστώ οικοδομής και παρακλήσεως, άλλωστε είναι αυτή που διανύουμε. Στη Μητρόπολη, ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Χθες το βράδυ μίλησε σε κατηχητές και κατηχήτριες στο Προκόπιο, ενώ απόψε θα μιλήσει σε φοιτητές. Άλλωστε, ο Αρχιμανδρίτης κομίζει σήμερα το απόγευμα αντίγραφο του Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς. Από τις 7.30 θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε απευθείας μετάδοση από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό από την 4Ε. Την Κυριακή 10 Μαΐου, στο πλαίσιο του εορτασμού των Ελευθερίων της Θράκης, διοργανώνεται νυχτερινός περιπατητικός αγώνας στην Κομοτηνή 5 χιλιόμετρων με τίτλο «Δράμωμεν προς τη Θεοτόκο» από το Γραφείο Εσωτερικής και Εξωτερικής Ιεραποστολής της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομοτηνής. Σημείο εκκίνησης και τερματισμού, ο Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομοτηνής. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, ξεκινώντας βέβαια να διαβάζουμε τους πρωτοσέλιδους τίτλους και όχι μόνο των πολιτικών εφημερίδων. Η Καθημερινή. Στα στενά του Ορμούζη η οικονομία. Σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω πολέμου. Η επόμενη εφημερίδα είναι τα νέα. Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν. Το νέο αμυντικό δόγμα. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση. Πλωτές πλατφόρμες προβλέπονται, ακτίνα δράσης από τη Θράκη έως και την Ανατολική Μεσόγειο. Η απογευματινή μας υπενθυμίζει ότι οι υποψήφοι των πανελλαδικών είναι στην τελική ευθεία. Ξεκινούν τώρα, στα τέλη του μήνα, με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας. Έχουμε αλλαγές εδώ, ενημερωνόμαστε από την εφημερίδα, στο μηχανογραφικό. Έχουμε σχολές που προστίθονται, σχολές που καταργούνται και άλλες που μετονομάζονται. Στρατιωτικές και θεατρικές σχολές μπαίνουν πλέον σε όλα τα πεδία. Η εφημερίδα των συντακτών. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκάνδαλο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην προνακριτική επιτροπή. Ο ριζοσπάστης. Καμία αξιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Τα σχέδια εδώ για πιο ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς.
Ελεύθερος τύπος 1918 προσλήψεις ως το τέλος Μαΐου. Και λίγο πιο κάτω, η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας Ολύμπου. Μανιφέστο, Ιστερόβουλος ανιστόρητος προσβλητικός, παρέτηση βόμβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό 2310-735-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκετε και μιλάμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποβάλλετε και τα ερωτήματά σας. Μπορείτε να επισκέπτεστε την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα το radiolydia.com από όπου μας ακούτε με live streaming. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Θυμίζουμε στις 7.30 το απόγευμα, απευθείας μετάδοση από τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος στη περιοχή Βότση Καλαμαριάς, καθώς έχουμε την υποδοχή του Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου, πιστό αντίγραφο εκ της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Χριστός Ανέστη.

Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης. Έλευσης ακριβούς αντιγράφου της θαυματουργού εικόνος Παναγία Παντάνασα από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και ενθρόνησε αυτής στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης. Θα την κομίσει ο ηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτης Εφρέμ και θα την υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, κύριος Ιουστίνος. Την Τετάρτη, 6 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στην πλατεία Ίδρας, στη Νέα Κρίνη. Θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία. Πέμπτη, 7 Μαΐου, στις 10 το πρωί, η Ιερά Παράκληση της Παναγίας. Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 7.30 το πρωί, Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-444-876. Αστική γραμμή ΟΑΣΤ 5 και 6. Στάση Αγία Παρασκευή.

0: Ιερά Μητρόπολης, Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως. Ιερός Ναός Αγίου Ιωσήφ και Αγίας Φωτεινής της Αμαρίτιδος Ευόσμου. Σάββατο 9 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, περιφορά της Ιεράς Εικόνος και Πανηγυρικός Εσπερινός. Κυριακή 10 Μαΐου, 7:30 ώρα το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Βαρνάβα. 6 ώρα το απόγευμα, παράκληση της Αγίας. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 231-0-600-835. Συγκοινωνία ΟΑΣΘ με το λεωφορείο 32, στάση Πράσινος Κήπος. Η αρχιερατική Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ράδιο Λιδία.
1: Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Νεομάρτυρος Αγίου Αργυρίου του Επανομήτου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 6:30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου κ. Νικοδήμου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου. Στις 8 το βράδυ περιφορά της Ιεράς Εικόνος του Αγίου και του Ιερού Λειψάνου του. 11 Μαΐου τη Δευτέρα το πρωί στις 7 θα τελεστεί πανηγυρικός όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Στεφάνου, συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Και τις δύο εορτάσιμες ημέρες θα τίθεται σε προσκύνηση τμήμα της Κάρας του Αγίου Αργυρίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Αστική συγκοινωνία από σταθμό IKEA, λεωφορεία νούμερο 69α και 69β. Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς. Υποδοχή του Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου εκ της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους την 3η 5 Μαΐου στις 7:30 το απόγευμα. Το Τίμιο Σταυρό θα κομίσει ο ηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος. Καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-431-010. Ιστοσελίδα www.enoriamas.gr.

Χορευτική Ακαδημία Πεύκων γιορτάζει τη 10η επέτειό της και σας προσκαλεί στην κεντρική σκηνή της Μονής Λαζαριστών. Σας μίξουν δύο καρδιές. Δευτέρα, 4 Μαΐου, στις 8 το βράδυ. Μια μεγάλη γιορτή πολιτισμού υπό την αιγίδα της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από τη χοροδία του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως με χωράρχη τον Άρχοντα Πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τη συναυλία που είχε γίνει ως αφιέρωμα στον Πέτρο Πελοποννήσιο και θα ξεκινήσουμε με τα τριαδικά άξιον εστί.

από την ίδια συναυλία προς τιμή του Πέτρου Πελοποννησίου θα ακούσουμε το αργό εκ νεότητός μου, τους αναβαθμούς του τετάρτου ήχου, τους οποίους λέμε σε εορτές Αγίων πριν το Ευαγγέλιο του Όρθρου.

από την συναυλία που είχε γίνει προς τιμήν του Γρηγορίου του Πρωτοψάλτου, θα ακούσουμε την αρχή δοξολογία σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου χρωματική.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και πάλι από την ίδια συναυλία προς τιμήν του Πέτρου Περεκέτου και θα ακούσουμε σε ήχο πρώτο το αργό ασματικό Άγιος ο Θεός, το οποίο λέγεται μετά την αργή δοξολογία.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Πέρασαν αρκετές μέρες και η κατάσταση της Χλώης όλο και καλυτέρευε. Όλα πήγαιναν θαυμάσια, εκτός από εκείνα που ο γιατρός από την αρχή είχε διαγνώσει, μα δεν τολμούσε να τα πει στους δικούς της. Φοβόταν πως το χτύπημα θα τους ήταν αβάστακτο, θα τους έφερνε σε απόγνωση, ιδίως τις πρώτες μέρες του δυστυχήματος. Κάποτε όμως ο γιατρός έκρινε πως δεν χωρούσε πια αναβολή και κάλεσε τον Άρη στο γραφείο του. Με μια εξαιρετική σοβαρότητα στη φωνή αλλά και γεμάτος πατρική αγάπη άρχισε. «Άκου παιδί μου, είναι περιττό να σου το κρύψω, μια που σε λίγες μέρες οπωσδήποτε θα το δεις. Είσαι άντρας, είσαι νέος και αγαπάς τη γυναίκα σου. Και πρέπει να την αγαπάς πολύ γιατί θα χρειαστεί να της δώσεις πολύ κουράγιο από εδώ και πέρα». Ο Άρης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την αγωνία που τον βασάνιζε όλες αυτές τις μέρες, που γινόταν εντονότερη όσο ο γιατρός δεν μιλούσε, όσο ένιωθε πως κάτι του έκρυβε και έφτασε στο κατακόρυφο εκείνη τη στιγμή. «Μα τι είναι, γιατρέ, τι συμβαίνει? Δεν είναι καλά η Χλώη? Πέστε μου, μην παιδεύετε, δεν βαστώ πια». «Ναι, το ξέρω και πρέπει να μάθεις την αλήθεια». Και ύστερα, όσο πιο μαλακά μπορούσε, όσο πιο ανθρώπινα, του την είπε την αλήθεια. Η Χλώη ήταν παράλυτη. Το σοκ ήταν τόσο μεγάλο που τα πόδια της έμειναν ακίνητα. «Για πάντα, γιατρέ, πέστε μου, μη μου κρύψατε τίποτα, τίποτα. Για πάντα, για μερικά χρόνια, για λίγους μήνες, κανένας δεν μπορεί να το πει. Υπάρχουν περιπτώσεις που γιατρεύονται. Υπάρχουν όμως κι άλλες». Ο Άρης δεν χρειάστηκε να ακούσει περισσότερα. Κούνησε το κεφάλι του. «Κατάλαβα», μουρμούρισε και έσκυψε τα μάτια του κατά γης. «Θεέ μου, τι αναπάντηχη συμφορά. Πώς μπορούσα να την πιστέψει? Οι φόβοι του δεν είχαν φτάσει ως εκεί». «Και ακόμα», συνέχισε ο γιατρός, «στο πρόσωπο». «Τι έχεις στο πρόσωπο?» «Ησύχασε, παιδί μου, είσαι άντρας, μην το ξεχνάς». «Ω, να ξέρατε, γιατρέ, πόσο την αγαπώ, πόσο». «Το καταλαβαίνω, μα γι' αυτό ακριβώς πρέπει να είσαι ψύχρεμος. Χρειάζεται εσύ να έχεις κουράγιο για δύο». «Ακούω, γιατρέ, τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί άραγε?» Αλήθεια, τον κοίταξε γεμάτος αγωνία το γιατρό. Τι τρομερότερο μπορούσε να του συμβαίνει? Μα ο γιατρός συνέχισε αλίπητα. «Στο πρόσωπο έχει μια ουλή. Μια βαθιά, κόκκινη ουλή». «Πολύ μεγάλη?» ρώτησε μηχανικά. Ήταν τόσο βέβαιος πως όλα αυτά ήταν ένα κακό όνειρο. «Ναι, από το μάτι ως το στόμα. Στο δεξί μάγουλο». «Θεέ μου, σε εκείνο το κρινοπέταλο, μια βαθιά κόκκινη ουλή?» «Όχι, όχι, δεν το πιστεύει ο Άρης. Ας λέει ο γιατρός ό,τι θέλει». «Και θα μείνει, δεν θα φύγει?» ρώτησε αδύναμα. «Ποιος ξέρει, ίσως με τον καιρό χαθεί». Ο Άρης τα άκουγε, μα ήταν βέβαιος πως δεν τα ζούσε πραγματικά αυτός. Σε κάποιον άλλο, σε ένα τρίτο συνέβαιναν όλα αυτά. Και πόσο του λυπόταν ο Άρης. Αυτός ήταν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Αυτός που τα άκουγε, ενώ ο Άρης, ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, που πριν λίγο καιρό παντρεύτηκε τη Χλώη Δημαρά, την πεντάμορφη κοπέλα. «Ό,τι θέλει, ας λέει ο γιατρός». Ο Άρης δεν πιστεύει ούτε λέξη.

Όταν σε λίγο μπήκε στο δωμάτιο της Χλώης, εκείνη τον κοίταξε κάπως παράξενα. Τον παρατηρούσε για πολλή ώρα, λες και μελετούσε τη φυσιογνωμία του, λες και προσπαθούσε να διαβάσει κάτι. Ύστερα άρχισε να του μιλά για διάφορα πράγματα όπως κάθε μέρα. Πρώτα-πρώτα του διηγήθηκε ένα όνειρο που είδε την περασμένη νύχτα. Είμαστε, λέει, σε ένα λιβάδι γεμάτο λουλούδια, πιασμένοι από το χέρι. Και χοροπηδούσαμε. Αλήθεια, πότε θα σηκωθώ πια από αυτό το κρεβάτι, Άρη? Έχω μια όρεξη για παιχνίδι. Δεν της διέφυγε το γεμάτο πόνο ύφος του Άρη και ευθύς άλλαξε κουβέντα. Τις ώρες που είμαι μόνη, κοιτάζω έξω από το παράθυρο. Ζωτώ το δέντρο, έτσι γυμνό που είναι τώρα και το δέρνουν ο άνεμος και η βροχή. Και σκέφτομαι τη μοίρα του. Για σκέψου τη μοίρα των δέντρων, να στέκουν ακίνητα μέσα στον άνεμο και τη βροχή, να μην μπορούν να κάνουν βήμα. Μα γιατί βούρκωσαν τα μάτια σου, Άρη? Ώστε είναι αλήθεια αυτό που μάντεψα? Είναι αλήθεια, λοιπόν? Ο Άρης όρμησε κοντά της, πήρε το χέρι της μέσα στο δικό του και την κοίταξε χωρίς να μιλά. Μόνο τα μάτια του βούρκωναν όλο και πιο πολύ. Όμως εγώ δεν θα κλάψω, Άρη. Να, με βλέπεις να κλαίω? Δεν θα κλάψω, Άρη. Δεν θα κλάψω.

Τα βράδια, όταν η μαμά και ο Άρης έφευγαν από το σπίτι και μένει η Χλώη μόνη, με μεγάλη ευχαρίστηση δεχόταν την αδελφή Σοφία, που έμπαινε για να την ετοιμάσει για ύπνο και είχε πάντα λίγα λεπτά στη διάθεσή της για να κουβεντιάσουν οι δυο τους σαν δυο καλές φίλες. Και τι δεν έλεγαν σε αυτές τις κουβέντες τους. Πολύ γρήγορα η Χλώη άρχισε να της μιλά για τον Άρη και για την αγάπη του, καθώς και για τα δικά της βαθιά και σοβαρά συναισθήματα για την σοβαρή της αγάπη που σου πήγαινε και φούντωνε. Για το φόβο που είχε νιώσει κάποτε σαν αραβωνιασμένη και που τώρα το βλέπε, ήταν ένα προαίσθημα του τι έμελε να τη συμβεί. Της εξομολογήθηκε τον τωρινό, τον καινούριο φόβο που είχε φωλιάσει στην ψυχή της από τη στιγμή που πληροφορήθηκε τη μοίρα που την περίμενε. Πόσο ήξερε η αδελφή Σοφία να της δίνει θάρρος, να της τονίζει την ανάγκη και την ομορφιά της υπομονής και να της συνιστά να αποκτήσει το αληθινό πνεύμα θυσίας και υποταγής που αυτό μονάχα μπορούσε να της χαρίσει την ειρήνη και επομένως και τη δύναμη να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της καινούργιας της ζωής. «Μα δεν ήμουν αδελφή έτοιμη για μια τέτοια ζωή, γεμάτη θλίψη και υπομονή. Πάντα μου έλεγαν πως με περίμενε μια ζωή ευτυχισμένη και χαρούμενη. Η ζωή μου, η ανατροφή μου, με ετοίμαζαν για μια εύκολη και όμορφη ζωή. Ιδίως τους τελευταίους μήνες, από τότε που αραβωνιάστηκα, έβλεπα να ανοίγεται μπροστά μου ένας δρόμος ανθόσπαρτος. Όνειρα, ελπίδες, προσδοκίες μου είχαν συνεπάρει την καρδιά. Και ύστερα, ο Θεέ μου, τη καταστροφή, τη συμφορά». Και έκρυβε το μπανταρισμένο της πρόσωπο μέσα στα δυο της χέρια. «Ο πόνος, μην το ξεχνάτε, κυρία Χλώη, είναι αναπόφευκτος, στην κάθε ζωή. Αργά ή γρήγορα, και το πρωτανθισμένο δέντρο και το εκατόχρονο πλατάνι θα δεχτούν επάνω τους την πόρα και τον κεραυνό. Σκοπός είναι να μην λυγίσουν, να μην σπάσουν. Να αρχίσουν αμέσως μετά τη συμφορά μια καινούργια ζωή, να ξανανθίσουν τα κλαδιά, να αποκτήσουν καινούργιο πυκνό φύλωμα». «Σύμφωνοι, σύμφωνοι. Μα γιατί σε εμάς να γίνει έτσι η αρχή? Γιατί να μην μπορέσουμε να χαρούμε κι εμείς όπως όλοι οι νέοι την ευτυχία μας? Γιατί?» «Ίσως γιατί έτσι θα μπορέσετε να βρείτε την αληθινή ευτυχία, τη σταθερή και ασάλευτη, που δεν θεμελιώνεται πάνω στην ομορφιά και την απόλαυση, όσο νόμιμες κι αν είναι, αλλά πάνω στο γερό θεμέλιο που έχει ποτιστεί με δάκρυα και έχει θεμελιωθεί στον πόνο. Ω αδελφή μου, να μπορούσα να σε έχω πάντα κοντά μου. Το ξέρω πως θα είχα πάρα πολύ κουράγιο τότε. Εμένα μπορεί να μην με έχετε πάντα κοντά σας. Μπορείτε όμως να πάρετε μέσα στην καρδιά σας αυτό που εγώ πιστεύω, που τα λόγια μου σας μεταδίδουν, και αυτό κανένας ποτέ δεν μπορεί να σας το αφαιρέσει.

Όταν έμεινε μόνη η Χλώη εκείνο το βράδυ, ύστερα από την κουβέντα της με την αδελφή Σοφία, γύρισε για μια στιγμή τα μάτια της προς το παράθυρο. Εκεί δεν αδιαγράφεται η γυμνή σιλουέτα του δέντρου πάνω στο σκοτεινό φόντο. Η θέα του σήμερα δεν την ιστάραζε την ηρεμία. Πόσα δεν μπορούσε τάχα να της πει το δέντρο με το σιωπηλό αργοσάλεμα των υψωμένων προς τον ουρανό κλαδιών του. Θα της έλεγε για τις βαθιές του ρίζες που ζουν μέσα στο σκοτάδι και στην υγρασία της γης, για να μπορεί ο κορμός να υψώνεται περήφανος προς τα πάνω. Θα της έλεγε για τις ατέλειωτες χειμωνιάτικες νύχτες που η δουλειά τους φαίνεται τόσο μάταιη, αφού ούτε ένα φυλαράκι δεν βγαίνει στα γυμνά και άχαρα κλαδιά. Όμως οι ρίζες εργάζονται εντατικά, αδιάκοπα, γιατί ξέρουν πως εκείνος που τις έβαλε μέσα βαθιά στη γη, εκείνος ορίζει και την εποχή που θα ξεπροβάλλουν τα χίλια δυο, τα αμέτρητα πράσινα φυλαράκια, και θα στολίσουν τα κλονάρια που θα σύονται, γεμάτα και ευτυχισμένα, όχι πια σε δέηση, αλλά σε ευχαριστία. Πόσο θα έπρεπε να προσπαθήσει τώρα να μοιάσεις με το δέντρο, ή μάλλον με τις ρίζες του η Χλώη. Να δουλέψει σκληρά, εντατικά μέσα στο σκοτάδι και την πίκρα της σημερινής της ζωής. Πόσο θα πρέπει να πηγαίνει όλο και πιο μέσα, όλο και πιο βαθιά, μέσα στον πόνο και στην οδύνη, για να αντλήσει από εκεί τη δύναμη που θα γεμίσει το δαρμένο από τη βαριχημονιά δεντράκι της ζωής της με φρέσκα, νυχτοπράσινα φυλλαράκια. Το ξέρει πως αυτό δεν είναι εύκολο, πως θα κλάψει πολύ και θα πονέσει. Μα αυτό είναι σήμερα το μόνο που μπορεί να κάνει, αν θέλει να προστατέψει τη δικιά της και του Άρη την ευτυχία. Αυτό θα είναι τώρα οι ρίζες της αγάπης τους και της κοινής τους ζωής. Από αυτήν θα εξαρτηθεί αν το δέντρο της ευτυχίας τους, που τόσο άγρια το χτύπησε ο κεραυνός, θα μπορέσει να υψώσει προς τον ήλιο και το φως τα καινούργια του κλαδιά. Και έπρεπε να την εκπληρώσει αυτή την καινούργια αποστολή της η Χλώη, αν ήθελε να φανεί πιστή στον όρκο που έδωσε μπρος στο Θεό εκείνη τη μεγάλη μέρα, όταν δέθηκε η ζωή της ακατάλληλα με τη ζωή του Άρη. Αυτές οι σκέψεις την έκαναν να αντλήσει καινούριο θάρρος, γιατί πάντα μια αποστολή, όταν ορθωθεί μπροστά σε μια αγνή και ευγενική ψυχή, βάζει σε ενέργεια όλες τις μυστικές δυνάμεις της, που σε άλλες πιο κανονικές συνθήκες ούτε καν τις υποψιαζόμαστε πως υπάρχουν.

0: Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Νεομάρτυρος Αγίου Αργυρίου του Επανομήτου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου κ. Νικοδήμου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου. Στις 8 το βράδυ περιφορά της Ιεράς Εικόνος του Αγίου και του Ιερού Λειψάνου του. 11 Μαΐου τη Δευτέρα το πρωί στις 7 θα τελεστεί πανηγυρικός όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Στεφάνου, συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Και τις δύο εορτάσιμες ημέρες θα τίθεται σε προσκύνηση τμήμα της Κάρας του Αγίου Αργυρίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Αστική συγκοινωνία από σταθμό IKEA, λεωφορεία νούμερο 69α και 69β.
1: Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης. Έλευσης ακριβούς αντιγράφου της θαυματουργού εικόνος Παναγία Παντάνασα από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου και ενθρόνηση αυτής στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης. Θα την κομίσει ο ηγούμενος της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτης Εφρέμ και θα την υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κύριος Ιουστίνος. Την Τετάρτη, 6 Μαΐου, στις 7.30 το απόγευμα, στην πλατεία Ίδρας, στη Νέα Κρίνη. Θα ακολουθήσει η Ιερά Αγρυπνία. Πέμπτη, 7 Μαΐου, στις 10 το πρωί, η Ιερά Παράκληση της Παναγίας. Παρασκευή, 8 Μαΐου, στις 7.30 το πρωί, Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, Εσπερινός και Ιερό Ευχέλαιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας, 2310-444-876. Αστική γραμμή ΟΑΣΤ 5 και 6. Στάση Αγία Παρασκευή.

το προσωπικό ιδίωμα του Αγίου Πνεύματος. Το προσωπικό, δηλαδή το υποστατικό ιδίωμα του τρίτου προσώπου της Αγίας Τριάδος, του Αγίου Πνεύματος, είναι το ότι εκπορεύεται από τον Πατέρα. Ερωτά ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος για την εκπόρευση. Τι είναι λοιπόν η εκπόρευση? Πες μου εσύ, τι είναι η αγεννησία του Πατέρα, και εγώ θα σου μιλήσω για τη φύση της γεννήσεως του Υιού και της εκπορεύσεως του Πνεύματος. Και θα παραφρονήσουμε και οι δυο με το να εγκύψουμε στα μυστήρια του Θεού. Και αυτά ποιοι? Εμείς που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε ούτε όσα είναι μπροστά στα πόδια μας. Εμείς που δεν μπορούμε να μετρήσουμε ούτε την άμμο των θαλασσών, ούτε τις σταγόνες της βροχής, ούτε τις ημέρες της αιωνιότητας, και πολύ περισσότερο να μπούμε μέσα στα βάθη του Θεού και να περιγράψουμε τη φύση που είναι τόσο ανέκφραστη και υπεράνω του λογικού. Και ο Ιερός Δαμασκηνός συμπληρώνει: «Και το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται από τον Πατέρα, όχι όμως με τη γέννηση, αλλά με την εκπόρευση. Πρόκειται για άλλο τρόπο υπάρξεως, ασύλληπτο και άγνωστο, όπως ακριβώς είναι και η γέννηση του Υιού. Γι' αυτό και όλα όσα έχει ο Πατέρας ανήκουν και στο Άγιο Πνεύμα, εκτός από την αγεννησία, που δεν σημαίνει διαφορά ουσίας και αξίωμα, αλλά τρόπο υπάρξεως. Όπως ακριβώς και ο Αδάμ, ενώ είναι αγέννητος, γιατί είναι πλάσμα του Θεού, και ο Σιθ γεννητός, γιατί είναι γιος του Αδάμ, και η Εύα ενώ εκπορεύθηκε από την πλευρά του Αδάμ, γιατί αυτή δεν γεννήθηκε, δεν διαφέρουν κατά τη φύση μεταξύ τους, γιατί είναι άνθρωποι, αλλά κατά τον τρόπο της υπάρξεως».

Είναι πραγματικά μυστήριο απλησίαστο στην ανθρώπινη διάνοια η εκπόρευση του Πνεύματος από τον Πατέρα. Εφόσον αγνοούμε πολλά και είναι μυριοπλάσια τα όσα αγνοούμε από εκείνα που γνωρίζουμε, οφείλουμε σκύβοντας το κεφάλι να ομολογούμε για τον τρόπο της υπάρξεως του Αγίου Πνεύματος πλήρη άγνοια. Το κλασικό εδάφιο της Αγίας Γραφής για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος λέει, είναι από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο κεφάλαιο 15. Όταν δε έλθει ο παράκλητος, όν εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το Πνεύμα της αληθείας, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, εκείνος μαρτυρήσει περί εμού. Δηλαδή, όταν έλθει ο παράκλητος που εγώ θα στείλω από τον Πατέρα, το Πνεύμα της αλήθειας που εκπορεύεται από τον Πατέρα, εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα. Ο Δίδυμος ο Τυφλός σχολιάζει το εδάφιο με αυτά τα λόγια. Και πολύ ωραία είπε, ο παρά του Πατρός εκπορεύεται, διότι αν και μπορούσε να πει παρά του Θεού ή παρά του Κυρίου ή παρά του Παντοκράτορος, τίποτε από αυτά δεν πήρε, αλλά είπε παρά του Πατρός, όχι διότι ο Πατέρας είναι άλλος από τον Παντοκράτορα Θεό, διότι αυτό είναι ανώσιο και να το διανοηθεί κανείς, αλλά λέγεται ότι το Πνεύμα της αλήθειας εκπορεύεται από Αυτόν με την ιδιότητα και έννοια του γονέως. Σχολιάζοντας και ο Ιερός Θεοφύλακτος λέει, και το «ον εγώ πέμψω» σημαίνει την ισότητα προς Αυτόν, τον Πατέρα, διότι αλλού είπε ότι ο Πατέρας πέμπει το Πνεύμα, εδώ όμως λέγοντας ότι θα το πέμψει ο ίδιος, δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά την ισότητα. Και για να μην φανεί ότι παρουσιάζει τον εαυτό του σαν να πέμπει από άλλη εξουσία το Πνεύμα, πρόσθεσε «παρά του Πατρός». Θα πέμψω βέβαια εγώ ο ίδιος, αλλά από τον Πατέρα, δηλαδή με την συγκατάθεση του Πατέρα που το στέλνει μαζί μου.

Η εκπόρευση του πνεύματος συμβαίνει αηδίως, προαιωνίως και αχρόνως σε αυτή την εσωτερική ζωή της θεότητος, όπως συνέβη και η γέννηση του Υιού, και δεν πρέπει να την εννοούμε σαν αποστολή αλλά σαν φυσική ύπαρξη του πνεύματος. Και όπως με μυστηριώδη τρόπο εξήλθε ο Υιός από τον Πατέρα, έτσι εκπορεύεται το πνεύμα, με τη διαφορά ότι ο Υιός προήλθε με γέννηση και το πνεύμα με εκπόρευση. Με άλλα λόγια, το πνεύμα εφόσον εκπορεύεται από τον Πατέρα δεν είναι κτίσμα, και εφόσον δεν γεννήθηκε δεν είναι Υιός. Εάν γεννιόταν θα ήταν αδερφός του Ιησού Χριστού δίδυμος, μεγαλύτερος ή μικρότερος. Τέτοια αποκάλυψη όμως δεν έχουμε στην Εκκλησία μας, ούτε μαρτυρία από τη Γραφή ή την Παράδοση. Για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος από τον Θεό Πατέρα ψάλουμε στην Εκκλησία μας: «Νους ο άναρχος των λόγων απορρίτως γεγέννηκε, και το Θείον Πνεύμα το ισοσθενές εκπεπόρευκε, και δια τούτο τριάδα ομοούσιον τον δεσπότην των όλων Θεών καταγγέλωμεν». Ο νους Πατέρας που δεν έχει αρχή γέννησε με ανέκφραστο τρόπο τον Λόγο Υιό και εκπόρευσε το Θείο Πνεύμα που έχει ίση δύναμη, και γι' αυτό κηρύττουμε την Τριάδα που έχει μια ουσία, ότι είναι Θεός Κύριος των πάντων. Είναι τροπάριο της Τετάρτης Οδής του Μεσονυκτικού της Κυριακής του Τετάρτου Ηχού.

Η ώρα είναι 4 το απόγευμα. Στη συνέχεια του προγράμματός μας, φίλοι ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιον Μεγαλομάρτυρα Γεώργιο τον Τροπεοφόρο. Ψάλλει ο Βυζαντινός χορός Τρικάλων και διευθύνει ο Παναγιώτης Καλαμπάκας.

Μικρή μου φίλη, Χριστός Ανέστη. Καλώς ήρθατε και καλώς σας βρήκαμε και σήμερα. Τρίτη, 5 Μαΐου. Να πούμε χρόνια πολλά στη φίλη μας την Ειρηνούλα που γιορτάζει σήμερα. Ειρήνη, χρόνια σου πολλά και ευλογημένα. Ευχόμαστε να γίνεις κι εσύ μια Αγία σαν την Αγία σου. Οι Άγιοι, παιδιά, γίναν Άγιοι αφού ήταν άνθρωποι σαν και εμάς και είναι άνθρωποι σαν και εμάς, γιατί έβαλαν μέσα στην καρδούλα τους τον ίδιο τον Χριστό. Πάνω από όλους και από όλα αγαπήσαν τον Χριστό. Και όταν αγαπάς τον Χριστό και του ζητάς να έρθει να κατοικήσει στην καρδιά σου, και ο Χριστός μας έρχεται και το νιώθεις δίπλα σου, τότε σκέφτεσαι πολύ πριν κάνεις κάποια αμαρτία. Και φυσικά προσπαθείς να μην την κάνεις. Γιατί, για πέστε μου, αν ήταν ο Χριστός δίπλα μας, αν τον βλέπαμε δηλαδή, γιατί είναι πανταχού παρόν ο Χριστός μας, αν τον βλέπαμε, θα αφήναμε το στόμα μας να πει άσχημες κουβέντες ή ψέματα ή κουτσοβολιά ή κατακρίσεις ή κοροϊδίες? Αν βλέπαμε τον Χριστό δίπλα μας, θα χτυπούσαμε κάποιον? Ίσα ίσα θα δείχναμε αγάπη, θα συγχωρούσαμε πολύ πολύ εύκολα και γρήγορα, δεν θα μας ενοχλούσε τίποτα, θα ήμασταν πάντα τίμοι στα παιχνίδια. Λοιπόν, αυτό έκαναν οι Άγιοι, μικροί μου φίλοι. Ζήτησαν από τον Χριστό να έρθει στην καρδιά τους, το νιώθαν στην καρδιά τους και αγωνιζόταν φυσικά να μην τον λυπήσουν, αφού ήταν μέσα στην καρδιά τους. Και έτσι, σε αντάλλαγμα, ο Χριστός τους χάρισε την χάρη του, την ευλογία του, την αγιότητα. Λοιπόν, μακάρι όλοι μας, παιδιά, γιατί αυτός είναι ο πρώτος και κύριος σκοπός της ζωής μας. Μακάρι όλοι μας να γίνουμε Άγιοι. Τώρα, ας πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι που θα είναι ένα τραγούδι δώρο για την Ειρήνη που γιορτάζει, και στη συνέχεια θα πάμε στις πράξεις των Αποστόλων.

Οι άνθρωποι της Εφέσου, Θεόφιλε, έτρεχαν ξοπίσω του Παύλου, όχι πάντα για να ακούσουν το κηρυγμά του, αλλά και για να ζητήσουν λύση σε κάποιο τους πρόβλημα, σαν να είχαν ποτέ τελειωμό οι καημοί και τα βάσανα του κόσμου. Ούτε για μια στιγμή δεν τον άφηναν ήσυχο. Ήταν τόση η εμπιστοσύνη του κόσμου προς το πρόσωπό του, που κανείς πια δεν κατάφευγε στους μάγους ή στους εξορκιστές για τα ζητήματα που τους πέδευαν, όπως γινόταν πριν τον ερχομό τους στην πόλη τους. Έμειναν λοιπόν χωρίς πελατεία όσοι ασκούσαν αυτό το επάγγελμα. Και το σημαντικότερο, ότι και οι ίδιοι έπαψαν να το σέβονται. Δέχονταν το Ευαγγέλιο του Ιησού που κήρυτε ο Παύλος. Για τούτο και τα βιβλία τους, τα βιβλία με τους εξορκισμούς και τις μαγικές συνταγές, τους ήταν εντελώς άχρηστα. Τα κατέβαζαν στην αγορά και μπρος όλο τον κόσμο τα έκαιγαν. Όσοι με όλο τούτο επιμένανε να ασκούνε την τέχνη του μάγου ή του εξορκιστή, συχνά βρίσκονταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Είναι χαρακτηριστικό το πάθημα των γιών ενός Ιουδαίου ιερέα του Σκεβά. Αυτοί, για να ξαναποκτήσουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων και τη χαμένη πελατεία τους, προσπάθησαν μπροστά σε κόσμο να γιατρέψουν ένα παλικάρι που τον πέδευαν πονηρά πνεύματα. Μα φαίνεται ότι μήτε και οι ίδιοι εμπιστεύονταν τις ικανότητές τους. Για τούτο, μόλο που δεν παραδέχονταν τον Ιησού ως Θεό και Μεσσία, ζήτησαν στο όνομά του, στο όνομα του Ιησού που κήρυτε ο Παύλος, να τον γιατρέψουν. «Τον Ιησού τον ξέρω», ούρλιαξε το πονηρό πνεύμα με τη φωνή του παλικαριού. «Και τον Παύλο επίσης. Εσείς όμως, ποιοι είστε που τον επικαλείστε?» Και χωρίς να περιμένει απόκριση, όρμησε πάνω του στο παλικάρι, τους ξέσκισε τα ρούχα και οι γυμνοί, οι καημένοι, έτρεξαν να κρυφτούν στο σπίτι τους, να κρύψουν και την ντροπή τους.

κήρυγμα του Παύλου στην Έφεσο είχε μεγάλη απήχηση. Οι χριστιανοί συνεχώς πλήθαιναν. Η Άρτεμις που προστάτευε την πόλη έχανε τους πιστούς της. Το περικαλής ναός της, το κάφημα των Εφεσίων, έμενε άδειος. «Τι θα γίνουμε?» κλεγόταν στους συντεχνίτες του ο Δημήτριος, ο Αργυροχώος. «Κανείς δεν μπαίνει πια στα μαγαζιά μας να αγοράσει το αγαλματίδιο της θεάς. Και δεν είναι μόνο που θα πεινάσουμε εμείς από την αναδουλειά, που θα υποφέρουν οι οικογένειές μας, θα μείνουν χωρίς ψωμί τα παιδιά μας, μα που θα παροργήσουμε προπάντων τη θεά έτσι που την περιφρονούμε. Και ποιος ξέρει τι συμφορές, τι βάσανα θα πέσουν πάνω μας από αυτό το λόγο?» Τρόμαξαν οι τεχνίτες. Έσυραν φωνή. «Μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων!» Η ταραχή γρήγορα ξαπλώθηκε από την αγορά στην πόλη. Αναζήτησαν τον Παύλο. Αυτός ήταν υπεύθυνος για τις συμφορές που θα τους έβρισκαν. Δεν τον βρήκαν. Έπιασαν τους δυο Μακεδόνες συνοδούς του, τον Γάιο και τον Αρίσταρχο. Τους έσυραν στο θέατρο. Μαζεύτηκε πολλής κόσμος. «Μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων!» φώναζαν, χωρίς να ξέρουν οι πιο πολλοί το λόγο της επίκλησης του ονόματος της θεάς. Τότε οι Ιουδαίοι, επειδή φοβήθηκαν μήπως όλος ετούτος ο θυμός ξεσπάσει πάνω τους εξαιτίας της διαφοράς που είχαν στην πίστη με τους περισσότερους Εφεσίους, έσπρωξαν μπροστά έναν ομοεθνή τους, τον Αλέξανδρο, να εξηγήσει ότι δεν ευθύνονται αυτοί που απομακρύνεται ο κόσμος από τη λατρεία της θεάς και ακολουθεί τον Παύλο. Ότι ο Παύλος είναι και στους ίδιους εξίσου ανεπιθύμητος και μισητός, όπως και σε εκείνους. Τίποτε δεν πρόφτασε να πει ο καημένος ο Αλέξανδρος από όσα τον είχαν δασκαλέψει οι ομοεθνείς του. Καμιά εξήγηση να δώσει. Όλα τα πλήθη κατάλαβαν πως είναι Ιουδαίος. Φώναζαν ακόμη οι δυνατότερα: «Μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων!» Φαίνεται μπέρδευαν τους Ιουδαίους με τους χριστιανούς. Τότε ο γραμματέας της πόλης, από το φόβο μήπως οι ταραχές γενικευθούν, βγήκε στη μέση και έκανε νόημα στον κόσμο να σωπάσει. Ύστερα τους βεβαίωσε πως η θεά τους είναι παντοδύναμη, δεν έχει να φοβηθεί κανέναν, και κακώς έσυραν στο θέατρο το Γάιο και τον Αρίσταρχο. Ούτε έκλεψαν οι άνθρωποι κάτι από τον ναό, ούτε τη θεά βλασφήμισαν. Και αν πραγματικά ενδιαφέρονταν για το καλό της πόλης τους, όσοι είχαν συγκεντρωθεί εκεί και φώναζαν, θα έπρεπε να διαλυθούν ήσυχα, γιατί υπήρχε κίνδυνος να κατηγορηθούν από τους Ρωμαίους ως τασιαστές. Όσο για τον Δημήτριο και τους συντεχνίτες του, αν είχαν λόγο να κατηγορούν κάποιον, θα μπορούσαν να τον καταγγείλουν στα δικαστήρια, αντί να φανατίζουν τον κόσμο. Θες από το φόβο των Ρωμαίων, θες ότι τους έπεισε ο Πολυτάρχης, Θεόφιλε, σταμάτησαν να φωνάζουν και πολύ γρήγορα άδειασε το θέατρο. Τελευταίοι έφυγαν και οι δυο Μακεδόνες, οι σύντροφοι του Παύλου.

Ύστερα από μια τέτοια κατακραυγή, Θεόφιλε, όπως καταλαβαίνεις, δεν ήταν φρόνιμο να μείνουν άλλο στην Έφεσο, ούτε ο Παύλος ούτε οι συνεργάτες του. Έφυγαν την άλλη μέρα κιόλας, πρωί-πρωί, και αφού επισκέφθηκαν μια-μια όλες τις εκκλησίες της Μακεδονίας, των Φιλίππων, της Θεσσαλίας, της Βέρειας, κατέβηκαν στην Νότια Ελλάδα. Εκεί έμειναν 3 μήνες. Το σχέδιο του Παύλου ήταν, φεύγοντας από την Ελλάδα, να πάει με πλοίο ως τη Συρία και από εκεί, αφού περάσει από την Κεσάρια, να κατεβεί στα Ιεροσόλυμα για τη γιορτή του Πάσχα. Αυτό ήταν το πρόγραμμα του Παύλου, όχι των εχθρών του. Αυτοί έκαναν άλλα σχέδια. Μόλις ο Παύλος επιβιβάστηκε στο πλοίο μαζί με άλλους Ιουδαίους προσκυνητές, που κι αυτοί θα πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα για τον ίδιο λόγο, πριν σηκώσουν τις άγκυρες οι ναύτες, τον πλησιάζει ένας αδελφός και τον τραβά παράμερα. Σίγουρα κάτι πολύ σπουδαίο είχε να του ανακοινώσει. Ο άνθρωπος έδειχνε αναστατωμένος. «Κατέβα γρήγορα από το καράβι, γιατί κινδυνεύει η ζωή σου. Κάποιοι Ιουδαίοι συνταξιδιώτες μας έχουν αποφασίσει να σε δολοφονήσουν στη διάρκεια αυτού του ταξιδιού. Τους άκουσα με τα ίδια μου τα αυτιά την ώρα που καταστρώνανε το σχέδιό τους. Μόλις θα ανοίχτωνε και όλοι οι ταξιδιώτες θα κοιμούνταν, τότε αυτοί...» Ο Παύλος δεν κάθισε να ακούσει λεπτομέρειες. Χωρίς καν να αποχαιρετήσει κάποιους φίλους που θα συνταξιδεύανε, κατέβηκε από το πλοίο και βιάστηκε να ξεμακρύνει από το λιμάνι. Άλλωστε δεν ήταν η πρώτη φορά που την τελευταία στιγμή χρειάστηκε να ακολουθήσει άλλο δρόμο από αυτόν που λογάριαζε να πάρει. Μα τώρα είχε έναν επιπλέον λόγο να το κάνει. Μαζί του κουβαλούσε τη λογία. Τα χρήματα που είχαν συγκεντρώσει για τους αδελφούς των Ιεροσολύμων. Μόνο που τώρα θα έπρεπε να ξεχάσει το σχέδιό του για το που θα γιόρταζε το Πάσχα. Ας είναι. Παρηγορήθηκε με τη σκέψη ότι τουλάχιστον θα προλάβαινε να γιορτάσει με τους αδελφούς των Ιεροσολύμων την Πεντηκοστή. Έτσι βρέθηκε να ανηφορίζει εκείνη την ανοιξιάτικη μέρα, εκείνη την όμορφη μέρα, με κάποιους πολύ στενούς συνεργάτες του, μαζί τους κι εγώ, προς τη Μακεδονία. Βαδίζαμε σιωπηλή. Η είδηση για τη σχεδιαζόμενη δολοφονία μας επηρέασε όλους, τον Παύλο φυσικά περισσότερο, και δυσκολευόμασταν να συμμεριστούμε τη χαρά των αδελφών που συναντούσαμε στις πόλεις από όπου περνούσαμε. «Καθίστε λίγες μέρες κοντά μας», παρακαλούσαν. Καθόμασταν όσο χρειαζόταν να ξεκουραστούμε. Ο Παύλος έδειχνε μια ασυνήθιστη βιασύνη και δεν ήταν, όσο μπορούσα να καταλάβω, μόνο η γιορτή της Πεντηκοστής που ήθελε να προλάβει. Τιμονιέρη στο πρόγραμμά του και στο χρόνο του, φαίνεται ότι είχε μπει ένα δυσάρεστο προαίσθημα πως όλα θα τέλειωναν εκεί, στα Ιεροσόλυμα, και βιαζόταν να φτάσει σε αυτό το τέλος μια ώρα αρχύτερα.

Πάσχα κάναμε στους Φιλίππους, με τη Λιδία και τους άλλους αδελφούς. Χαρές πια η Λιδία, δεν ήξερε πώς να μας περιποιηθεί. Μείνετε 2-3 μέρες ακόμα, παρακαλούσαν κι αυτοί. Δεν μείναμε, φύγαμε για την Τροάδα. Στην Τροάδα μας περίμενε ο Γάιος, ο Αρίσταρχος, ο Τιμόθεος και 2-3 άλλοι ακόμα μαθητές του Παύλου. Αυτοί ταξίδεψαν με πλοίο από τη Μακεδονία ως την Τροάδα. Για τούτο έφτασαν πριν από εμάς. Το απόγευμα της Κυριακής, στο σπίτι που μας φιλοξενούσαν, μαζεύτηκε πολλής κόσμος. Έμαθαν ότι ο Παύλος θα έφευγε την άλλη μέρα και ήρθαν να τον ακούσουν. Ήθελαν να πάρουν μέρος και στην κλάση του Άρτου, να κοινωνήσουν. Μα η ώρα περνούσε και ο Παύλος ακόμα μιλούσε. Όσο τον άκουγαν, είχα την αίσθηση πως κάποιο πικρό προαίσθημα τον ειδοποιούσε ότι αυτός θα ήταν και ο τελευταίος λόγος του προς τους αδελφούς της Τροάδας. Και ήθελε να τα πει όλα, να περιγράψει το δρόμο της σωτηρίας. Πώς να τον ξεχωρίζουν οι χριστιανοί για να μην πέφτουν σε πλάνες από που θα ντλούν τη δύναμη όσοι θέλουν να τον ακολουθήσουν. Τους μίλησε και για το θαυματουργό κλειδί που ανοίγει ακόμα και την πύλη του Παραδείσου και που δεν είναι άλλο από την αγάπη. Την αγάπη στο Θεό που περνά όμως απαραίτητος από την αγάπη προς τους αδελφούς μας. Αλήθεια Θεόφιλε, δεν έχω ξανακούσει από ανθρώπινα χείλη ωραιότερο τραγούδι από το τραγούδι της αγάπης. Αν υποθέσω πως ομιλώ τις γλώσσες όλων των ανθρώπων και των αγγέλων, δεν έχω όμως αγάπη, μοιάζω με χάλκινο σκεύος που το χτυπούν όπως όπως και με κύμβαλο που βγάζει μόνο θορύβους. Έφτασε η νύχτα. Ο Παύλος ακόμα μιλούσε. Και ποιος να αποφασίσει να φύγει όταν ακούει ένα τέτοιο τραγούδι? Άναψαν οι σπιτικοί λαμπάδες για να μπορούν τουλάχιστον να βλέπει ο ένας τον άλλον. Άνοιξαν και τα παράθυρα να μπει λίγος αέρας καθαρός. Τόσοι που ήμασταν μαζεμένοι μέσα σε εκείνη την κάμαρη, κοντεύαμε να σκάσουμε. Στο πρεβάζι του ανοιχτού παραθυριού πήγε και κάθισε ένα παλικαράκι. Μα φαίνεται ότι νύσταξε. Κοντεύανε άλλωστε μεσάνυχτα και το πήρε ο ύπνος. Κοιμισμένο όπως ήταν, τραπαλίστηκε μπρος πίσω για λίγο. Τέλος έχασε την ισορροπία του και έπεσε από τόσο ψηλά κάτω στην αυλή. Το αντιληφθήκαν οι διπλανοί του και έβαλαν τις φωνές. «Το παιδί! Το παιδί!» ξεφώνησαν οι γυναίκες. «Ο εύτυχος! Πάει ο εύτυχος!» Διέκοψε ο Παύλος την ομιλία και κατέβηκε 2-2 τα σκαλιά του τρύπα του σπιτιού. Πήγε και αυτός κοντά στο μικρό. Τον ανασήκωσε τρυφερά και σκύψε πάνω από το ματωμένο κεφαλάκι του. Το χάιδεψε. «Μην ανησυχείτε. Δεν έχει τίποτε. Θα συνέλθει». Έτσι είπε. Άφησε το μικρό στις περιποιήσεις της μάνας του και ξανανέβηκε πάνω να ολοκληρώσει όσα είχε να πει. Τέλος έκοψε τον άρτο της ευχαριστίας και όλοι κοινώνησαν. Φυσικά και ο εύτυχος. Είχε αρχίσει να χαράζει. Ο Παύλος, σαν καλός πατέρας, που βάζει με το νου ότι μπορεί να μην ξαναδεί τα παιδιά του, τους έδινε τις τελευταίες του συμβουλές. Πριν καλοφέξει και χωρίς να δώσει λίγη ανάπαυση στο κορμί του, αποχαιρέτησε τους αδελφούς της Τροάδας και μπήκε στο δρόμο που οδηγούσε στον Άσο. Ανάμεσα σε αυτούς που βγήκαν να τον κατεβοδώσουν ήταν και ο εύτυχος. Οι μαθητές του και εγώ είχαμε φύγει νωρίτερα με πλοίο και καθώς βρήκαμε ούριο άνεμο, βγαίνοντας τα νυχτά, φτάσαμε στο λιμάνι του Άσου νωρίτερα από όσο λογαριάζαμε. Έτσι, όσο να έρθει ο Παύλος για να συνεχίσουμε μαζί το ταξίδι, σύμφωνα με τα σχέδιά του, προλάβαμε να πάρουμε 1-2 ύπνους.

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές, Τρίτη σήμερα, 5 Μαΐου, της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος, και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Ηλιόλουστη η σημερινή ημέρα, επέστρεψε η άνοιξη. Θερμοκρασίες αυτή την ώρα κοντά στους 25 βαθμούς Κελσίου στη χώρα. Και θα ανέβει κι άλλο ο υδράργυρος μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Θα αγγίξει και τους 30 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τους μετρολόγους. Μικρές υποψίες βροχής μόνο στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Κάποιες τοπικές βροχές τώρα το απόγευμα.

Πάμε να δούμε την επικαιρότητα, τι απασχολεί αυτή την ώρα που μιλάμε. Μήνυμα ειρήνης έστειλε πριν από λίγα λεπτά από τη Βουλή των Ελλήνων. Στην ιστορική ομιλία του, ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος, μίλησε για την ελληνική γλώσσα, απίφθινε μηνύματα και για την περιβαλλοντική ευαισθησία, ενώ κάλεσε όλους τους Ορθοδόξους σε ενότητα. Το κλειδί βέβαια για να περάσουμε όσα μας προβληματίζουν και όσα μας ταλαιπωρούν με τις πολεμικές σειράξεις παγκοσμίως, όπως είπε ο Παναγιώτατος. Ιστορική χαρακτηρίζεται η ομιλία, 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999 στην Ολομέλεια της Βουλής, μίλησε στην ειδική συνεδρίαση κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτα Κακλαμάνη. Μια δύσκολη βέβαια διεθνή συγκυρία λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή και του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, και η ομιλία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς ο Παναγιώτατος έστειλε μήνυμα ειρήνης και δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη δοκιμασία της Ορθόδοξης Ενότητας, η οποία γίνεται με αφορμή πολιτικές, όπως είπε, σκοπιμότητες. Αυτή την ώρα παρατίθεται επίσημο γεύμα προς τιμήν του Παναγιωτάτου, ο οποίος θα συνεχίσει την επίσημη αυτή επίσκεψη στην πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, στην Αθήνα, η οποία ξεκίνησε από χθες με την επίσκεψή του στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο και τη συνάντησή του με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Γερόνιμο, σε εγκάρδιο κλίμα. Τώρα στη Μέση Ανατολή, το Ιράν υποστηρίζει ότι οι πρόσφατες ενέργειές του στην περιοχή του Κόλπου εναντίον γειτονικών χωρών όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν πράξη άμυνας απέναντι σε, όπως τις χαρακτηρίζει, επιθετικές ενέργειες των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ. Θυμίζουμε ότι είχαν επιθέσεις κατά Αμερικανικών πλοίων εχθές και ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιεί χωρίς περιστροφές ότι το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης. Οι συνομιλίες έχουν παγώσει, όπως όλα δείχνουν. Η κατάπαυση του πυρός κρέμεται από μία κλωστή και ο κόσμος όλος παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα. Στην Ουκρανία τώρα, στον πόλεμο με την Ρωσία, έχουμε κατάπαυση του πυρός για τις 8 και 9 Μαΐου. Ο Ρώσος πρόεδρος, ο Βλάντιμιρ Πούτιν, το είχε προναγγείλει άλλωστε, θα έχουμε κατάπαυση του πυρός εν ώψη των εορτών για την ημέρα της νίκης στη Ρωσία. Ελήφθη η απόφαση, είναι επίσημη, σύμφωνα και με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Στο πολιτικό σκηνικό τώρα, τα πάνω κάτω φαίνεται να έχει φέρει η παραίτηση του Χάρη Καστανίδη, βουλευτή Θεσσαλονίκης, με τα πυρά μεταξύ εκείνου και του Νίκου Ανδρουλάκη να δίνουν και να παίρνουν. Ο αρχηγός του κόμματος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε τα πυρά του, απαντώντας στην ουσία στα όσα ισχυρίστηκε ο Χάρης Καστανίδης ότι συμβαίνουν τα τελευταία χρόνια στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ιδιαίτερο σκληρά λόγια και από τις δύο πλευρές. Για ακόμη μια θητεία θα είναι πρόεδρος της ΓΕΣΕ ο Γιάννης Παναγόπουλος μετά τη συνεδρίαση της νέας διοίκησης της Ομοσπονδίας. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά πριν από λίγο, συνεδρίασε σήμερα τρίτη διοίκηση της ΓΕΣΕ και έτσι λοιπόν πρόεδρος συνεχίζει να είναι, παρά βέβαια και τις δικαστικές εμπλοκές και τα όσα είχαν δει το φως δημοσιότητας στο τελευταίο διάστημα, ο κ. Παναγόπουλος. Επιδότηση στο ντίζελ και τον Ιούνιο, όπως όλα δείχνουν, αποφασίζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Συζητά για fuel pass, επιδότηση καυσίμων, με το πετρέλαιο να καλπάζει η τιμή του διεθνώς πάνω από τα $110 το βαρέλι. Εντός της εβδομάδας αναμένεται, εκτός απρόόπτου, να ανακοινωθούν από την ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026-27, σύμφωνα με πληροφορίες. Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ξεκινήσουν και οι ενστάσεις. Συνεχίζεται, θυμίζουμε, η υποβολή των αιτήσεων για κοινωνικό τουρισμό για τους συνταξιούχους. Πανηγυρικά γιόρτασε η Ιερά Μητρόπολη Θύρας, Αμοργού και Νήσων τη επτή μνήμη της Πολιούχου και Προστάτηδος της Σαντορίνης, Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης. Οι εορταστικές εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Παπαντής του Σωτήρος στα Φυρά.
Πανηγύρισε τον αίδριο της Αγίας Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης που βρίσκεται στον πολυχώρο των λιπασμάτων της Δραπετσόνας στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιός. Το σύμβολο της Ειρήνης πρέπει να πριτανεύει μεταξύ των ανθρωπίνων κοινωνιών, ήταν το μήνυμα που έστειλε ο σεβασμιότατος κύριος Σεραφείμ.

Συνεδρίασε και αποφάσισε διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος για το εορταστικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων για τον Απόστολο Παύλο. Η σειρά των εορταστικών εκδηλώσεων ανακοινώθηκε για την ιερά μνήμη του Αγίου Αποστόλου των Εθνών Παύλου, ιδρυτή της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καστορίας, κ. Καλίνικος, προσκαλεί όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, τους γονείς και εκπαιδευτικούς τους, τη Θεία Λειτουργία, την οποία θα τελέσει ιδιαίτερα υπέρ υγείας, ενισχύσεως και προόδου αυτών, την Τετάρτη 13 Μαΐου, στον Άγιο Νικάνορα στην Καστοριά. Επίσκεψη στην Ιερά Μητρόπολη Ελντορέτ και Βόρειας Κένυας θα πραγματοποιήσει ο Μακαριότατος Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριος Θεόδωρος. Θα επισκεφθεί την περιοχή από 26 έως και 31 Μαΐου σε μια ιστορική και γεμάτη χάρη στιγμή για τους πιστούς σε όλη την περιοχή. Στον Άγιο Δημήτριο στο Ιούνιον βρέθηκε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Ιερσέης, Απόστολος. Επισκέφθηκε την ενορία και είχε την ευκαιρία να μιλήσει με τους Ορθοδόξους εκεί. Άλλωστε προεξήρχε του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας την Κυριακή που μας πέρασε. Νέος πρωτοσύγγελος στην Ιερά Μητρόπολη Πολιανής και Κιλκισίου, Αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Θεοδωρίδης, όπως αποφάσισε άλλωστε και η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος με εισήγηση του Σεβασμιωτάτου κ. Βαρθολομαίου. Στην Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς βρίσκεται αυτές τις ημέρες η εβδομάδα πνευματικής εν Χριστώ οικοδομής και παρακλήσεως, άλλωστε είναι αυτή που διανύουμε. Στη Μητρόπολη, ο Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Χθες το βράδυ μίλησε σε κατηχητές και κατηχήτριες στο Προκόπιο, ενώ απόψε θα μιλήσει σε φοιτητές. Άλλωστε, ο Αρχιμανδρίτης κομίζει σήμερα το απόγευμα αντίγραφο του Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου στον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς. Από τις 7.30 θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε απευθείας μετάδοση από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας σταθμό από την 4Ε. Την Κυριακή 10 Μαΐου, στο πλαίσιο του εορτασμού των Ελευθερίων της Θράκης, διοργανώνεται νυχτερινός περιπατητικός αγώνας στην Κομωτινή 5 χιλιόμετρων με τίτλο «Δράμωμεν προς τη Θεοτόκο» από το Γραφείο Εσωτερικής και Εξωτερικής Ιεραποστολής της Ιεράς Μητρόπολης Μαρονίας και Κομωτινής. Σημείο εκκίνησης και τερματισμού ο Μητροπολιτικός Ναός Κοιμήσεως της Θεοτόκου Κομωτινής. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας, ξεκινώντας βέβαια να διαβάζουμε τους πρωτοσέλιδους τίτλους και όχι μόνο των πολιτικών εφημερίδων. Η Καθημερινή. Στα στενά του Ορμούζη οικονομία. Σημαντικά πλήγματα σε βιομηχανία και τουρισμό λόγω πολέμου. Η επόμενη εφημερίδα είναι τα νέα. Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν. Το νέο αμυντικό δόγμα. Πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα.

Η εφημερίδα των συντακτών. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σκάνδαλο ΠΚΠ, ναι στο κουκούλωμα, όχι στην προνακριτική επιτροπή. Ο ριζοσπάστης. Καμία αξιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Τα σχέδια εδώ για πιο ενεργό ρόλο της Ελλάδας στην ασφαλή ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμού. Ελεύθερος τύπος, 1918 προσλήψεις ως το τέλος Μαΐου. Και λίγο πιο κάτω, η αναγέννηση της Βυζαντινής Μονής Πέτρας Ολύμπου. Μανιφέστο, Ιστερόβουλος ανιστόρητος προσβλητικός, παρέτηση βόμβα Καστανίδη με βαριές κατηγορίες κατά Ανδρουλάκη. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και βέβαια μας βρίσκετε και μιλάμε από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και υποβάλλετε και τα ερωτήματά σας. Μπορείτε να επισκέπτεστε την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα το radiolydia.com από όπου μας ακούτε με live streaming. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο την ίδια ώρα. Θυμίζουμε στις 7.30 το απόγευμα, απευθείας μετάδοση από τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος στην περιοχή Βότση Καλαμαριάς, καθώς έχουμε την υποδοχή του Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου, πιστό αντίγραφο εκ της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους. Να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Χριστός Ανέστη.

Ιερά Μητρόπολη Νέα Κρίνη και Καλαμαριά. Ιερό Ναό Αγίου Παντελήμονο Καλαμαριά. Υποδοχή του Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου εκ της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους την 3η 5 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Το Τίμιο Σταυρό θα κομίσει ο ηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αρχιμανδρίτης Εφραίμ, θα υποδεχθεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος. Καθημερινά θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-431-010. Ιστοσελίδα www.enoriamas.gr.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, σας καλωσορίζουμε και σήμερα στην εκπομπή που πάντα με τη βοήθεια της κυρίας Μαρίας Βακάλου Σκαλτσή, φιλολόγου, παίρνουμε τις ελληνικές λέξεις, τις τόσο πολύτιμες θα έλεγα, και μας αναλύει η κυρία Μαρία αυτές τις λέξεις που έχουν τόσο πολύτιμα μηνύματα να μας δώσουν στην καθημερινότητά μας. Είναι για άλλη μια φορά λοιπόν εδώ στο στούντιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού η κυρία Μαρία και την ευχαριστούμε που μας χαρίζει έτσι χρόνο από τον πολύτιμο χρόνο της για να μας βρει να ανιχνεύσει μέσα από τις λέξεις και ως φιλόλογος που είναι, αλλά και με την πείρα της ζωής, την πείρα της ως μητέρα, ως σύζυγος, ως ένα κοινωνικό άνθρωπο αυτής της ζωής, και να μας βγάλει να εκμεύσει, όπως λέμε, τα μηνύματα που μας δίνουν. Κυρία Μαρία, χαιρόμαστε που και πάλι είστε εδώ κοντά μας.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι τόσο οικείο το στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού που αισθάνομαι, πώς λέμε, σαν στο σπίτι μου. Και είναι πρόκληση και οι ελληνικές λέξεις. Είναι αλήθεια ότι κρύβονται τόσα μα τόσα μαργαριτάρια μέσα σε αυτές τις λέξεις που νομίζω ότι συμβάλλουν στην καλλιέργειά μας όταν εμείς εντρυφούμε και προσπαθούμε να αντλήσουμε, να αρδεύσουμε και να αρδευτούμε από αυτά τα φρεάτια, φρέατα της ελληνικής γλώσσας. Σήμερα θα μας απασχολήσει μια λέξη βαριά, η λέξη υπομονή.
0: Λέξη χρυσή, λέει ένα τραγούδι.
1: Ναι, η υπομονή είναι βαριά λέξη. Κάποιοι τη θεωρούν εκ των προτέρων αδύνατη, δύσκολη. Θεωρούν ότι τα άτομα που κάνουν υπομονή είναι θύματα.
0: Ακριβώς.
1: Θεωρούν ότι τα άτομα που κάνουν υπομονή, όπως το λέει άλλωστε και η ίδια η λέξη, είναι κάτω, υπό και μένω. Μένουν από κάτω δηλαδή, είναι κάτω από ερπίστριες, κάτω από συνθήκες, κάτω από εξουσία, κάτω από άρχοντα, κάτω από κάποιον άλλο. Κάτω από δύσκολες συνθήκες, κάτω από αρρώστια, κάτω. Και αυτό το κάτω σημαίνει ότι οι άνθρωποι αυτοί που βρίσκονται κάτω συνθλίβονται. Έτσι ο κόσμος νοεί την υπομονή. Νομίζει δηλαδή ότι οι άνθρωποι που κάνουν υπομονή συνθλίβονται, βασανίζονται.
0: Γι' αυτό και λένε μέχρι πότε να κάνω υπομονή.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι, ας πούμε, δεχόμαστε πλέον το ότι η υπομονή δεν έχει όρια, όπως λέγαμε,
1: ναι,
0: παλιότερα.
1: Ναι. Θεωρείται ότι η υπομονή εξαντλείται. Λέμε, δεν έχω ανεξάντλητη υπομονή. Περιμένω από τον άλλον ή από τις συνθήκες ή από τη ζωή μου να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Γιατί εγώ υπόκειμαι σε δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, υπό οποιαδήποτε έννοια αυτές μετρηθούν. Η υπομονή λοιπόν αποτελεί ένα στοιχείο που συνοδεύει τη δυσκολία. Εκ των πραγμάτων, η υπομονή είναι μία εκ των ον ουκάνευ συνθήκη που συνοδεύει, ξαναλέω, τη δυσκολία, τη δοκιμασία, την προσπάθεια, κάτι που είναι μία διαδικασία προόδου. Και χρειάζεται σε αυτές τις συνθήκες να κάνουμε υπομονή, δηλαδή να μένουμε από κάτω, δηλαδή να αφήνουμε να μας τσαλαπατάνε, να αφήνουμε και να γινόμαστε θύματα. να παραδιδόμαστε στις συνθήκες ή τι σημαίνει υπομονή. Για ένα χριστιανό τι σημαίνει υπομονή. Και με ποια κριτήρια κανείς έχει υπομονή και με ποια κριτήρια η υπομονή τον κάνει θύμα. Για το χριστιανό όλα όσα κάνει τα κάνει, γίνονται εν ελευθερία. Γίνονται εν ελευθερία, το ξαναλέω. Γίνονται με ένα κριτήριο. Το λόγο του Θεού, το Ευαγγέλιο. Το λόγο του Θεού που λέει στο Ευαγγέλιο, στενή η πύλη και τεθλιμμένη η ζωή, η οδός, συγγνώμη, η απάγουσα εις την ζωήν. Στενή και δύσκολη η πύλη. Επομένως, εκ των πραγμάτων, η ζωή μας σε αυτόν τον κόσμο έχει δυσκολίες. Και χρειάζεται για να τις αντιμετωπίσουμε, να ετοιμαστούμε, να αποκτήσουμε τα κατάλληλα εφόδια. Πώς ένας ταξιδιώτης εφοδιάζεται με τα απαραίτητα για το ταξίδι του. Έτσι και ένας αγωνιστής στο στίβο της ζωής πρέπει να εφοδιαστεί με υπομονή, να μένει δηλαδή από κάτω και να μην αφήνει τον αγέρα να του σπάει τα μούτρα, να σκύβει τα γόνατα και να κατεβαίνει, να μην θεωρεί υποτιμητικό το να σκύβει τα γόνατα, αλλά να το θεωρεί λεβεντιά, να το θεωρεί προνοητικότητα, να το θεωρεί καλή κίνηση το να πέφτει στα γόνατα και να υπομένει τη δυσκολία μέχρι να περάσει η φουρτούνα, μέχρι να περάσει ο λίβας ή μέχρι να περάσει ο φοβερός αέρας του παγετού. Γιατί όταν κανείς είναι υψηλόφρονο, ο αδυνατός άνεμος σπάει τις κορφές, σπάει τα κλονάρια, σπάει και καταστρέφει. Και άλλωστε ο Χριστός το είπε: υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δίδωση χάριν. Αντιτάσσεται ο Θεός τους υπερήφανους, αλλά στους ταπεινούς δίνει χάρη, δίνει ευλογία. Και η υπομονή είναι αυτή η στάση των ταπεινών ανθρώπων που ξέρουν να σκύβουν το κεφάλι λεβέντικα, υπεύθυνα, συνειδητά, συνετά, συνειδητοποιημένα, χωρίς εξαναγκασμούς, χωρίς κρατούμενα, χωρίς κατάθλιψη, χωρίς επιφυλάξεις, αλλά με απόλυτη εμπιστοσύνη στην πρόνοια και την αγάπη του Θεού και τη σιγουριά ότι ο παγετός, η δυσκολία θα περάσει. Η αρρώστια και η έκβασή της είναι στα χέρια του Θεού. Ας κάνουμε υπομονή. Οι δυσκολίες της σχέσης των ανθρώπων είναι αναπόφευκτες. Ας κάνουμε υπομονή στο δίστροπο χαρακτήρα του άλλου. Ας μην αντιμιλήσουμε. Ας κάνουμε υπομονή στην ιδιότροπη πεθερά. Ας κάνουμε υπομονή σε ένα παιδί που απαιτεί και ας μην μιλήσουμε. Ας κάνουμε σιωπή. Η υπομονή είναι η προσπάθεια να περιμένουμε το καλύτερο. Η πίστη ότι θα έρθει το καλύτερο. Η υπομονή όταν υπάρχει μαζί και η ελπίδα ότι θα έρθει και το καλύτερο. Ξαναλέω, όταν υπάρχει η ελπίδα προς το καλύτερο, τότε η υπομονή γίνεται γλυκιά. Γλυκιά. Όταν εμείς βλέπουμε ένα παιδί δύστροπο και έχουμε την ελπίδα και την πίστη ότι θα γίνει καλύτερο, κάνουμε υπομονή. Δεν του πάμε κόντρα, δεν το αντιμιλάμε, δεν το χαστουκίζουμε. Αντίθετα, κατεβαίνουμε στο ύψος του, συγκατανεύουμε, κατεβάζουμε τον ήχο της φωνής μας, ανοίγουμε μια αγκαλιά, ανοίγουμε το διάβλο της προσευχής. Και άλλωστε, τι λέει στο Ευαγγέλιο, «Δι υπομονής τρέχομεν των προκείμενων ημίν αγώνα».
0: Άρα η υπομονή, όπως το λέτε και συγγνώμη κυρία Μαρία, προϋποθέτει την αγάπη. Γιατί αν κάποιον τον αγαπάς, τον υπομένεις. Αν δεν τον αγαπάς, δεν τον υπομένεις.
1: Έτσι είναι. Τον αγαπάς και τον υπομένεις. Και λέει «Δι υπομονής τρέχομεν». Προσέξτε λίγο. Ενεστώτας, που σημαίνει διάρκεια. Δεν σημαίνει ότι σήμερα τρέχουμε, αλλά πάντα, κάθε μέρα. Και πότε και για πόσο καιρό των προκείμενων αγώνας είναι μπροστά μας. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο θα κάνουμε υπομονή συνέχεια των προκείμενων ημίν αγώνα. Αγώνας είναι, στάδιο έχει ανοιχτεί μπροστά μας, γήπεδο που αθλούνται οι άλλοι, αθλούμαστε κι εμείς, και ο αθλητής, ο πιο άξιος και ο πιο ικανός, θα νικήσει, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού Χριστόν. Έχουμε ένα στόχο, το Χριστό μας, που άνθρωπος, Θεόσον, συγγνώμη, έγινε άνθρωπος για να μας δείξει το πρότυπο, για να πατήσουμε πάνω στα βήματα που εκείνος πάτησε μέχρι να φτάσει στο Σταυρό και να μας οδηγήσει μετά, πρώτα στη δική του Ανάσταση και μετά στη δική μας. Επομένως, η υπομονή είναι η προϋπόθεση για τον αγώνα μας. Είναι η καθημερινότητά μας. Είναι η χαρά μας ότι και σήμερα ο αγώνας μας θα γίνει με υπομονή. Είναι το αλατοπίπερο. Είναι σαν να λέμε, εντάξει, θα κάνω υπομονή, τι να κάνουμε. Δόξα τω Θεώ. Και άμα την κάνεις έτσι, πω την υπομονή, δεν αποκτάς αποθυμένα. Άμα την κάνεις έτσι την υπομονή για το Χριστό, δεν σου φαίνεται, πώς να πω, δυσβάσταχτος ο Σταυρός. Αλλά είναι ανάλογος με αυτόν που ο Θεός κρίνει για τις δικές σου δυνάμεις. Δεν σου φαίνεται δύσκολο το μονοπάτι. Λες, εντάξει, δύσκολο είναι. Αλλά έχω στα χέρια μου το Σταυρό του Χριστού. Θα με βοηθήσει. Και η υπομονή είναι ένα, πώς να πω, βοηθητικό εργαλείο για την προπόνησή μου. Δεν απογοητεύεται ένας άνθρωπος που κάνει υπομονή εν Χριστώ. Δεν λέει φτάνει, έσκασα. Γιατί στο ίδιο το Ευαγγέλιο λέει εβδομικοντάκης εφτά να συγχωρούμε τον αδερφό μας. Δηλαδή ατελείωτα, ατελείωτα, ατελείωτα. Και όχι να το κάνουμε από αγκαρία, όχι να το κάνουμε με γονγισμό, όχι να το κάνουμε γιατί το κάνουμε χάρη. Στο κάτω κάτω ποιοι είμαστε εμείς να το κάνουμε σαν λεβέντες. Λεβέντες μας θέλει ο Θεός, γιατί είμαστε όλοι οι άνθρωποι συναγωνιστές, και κάνοντας υπομονή για τον αδερφό μας είναι σαν να κάνουμε υπομονή για το Θεό. Δεν το λέει άλλωστε την Κυριακή της Κρίσεως, εκεί που λέει πείνασα και με δώσατε να φάω, δίψασα και με δώσατε να πιω, ήμουν στη φυλακή και ήρθατε να με δείτε. Τι σημαίνει, επειδή δεν το λέει, ήμουν δίστροπος και κάνατε υπομονή, ήμουν άρρωστος και με περιθάλψατε με υπομονή, ήμουν αντιδραστικός, αυταρχικός, επιθετικός και κάνατε υπομονή. Η υπομονή λοιπόν είναι ένα από αυτά τα δώρα που δίνουμε στον αδερφό μας, σαν να τα δίνουμε στον Χριστό. Σαν να του δίνουμε νερό, σαν να του δίνουμε φαγητό, σαν να του δίνουμε ποτήριο ψυχρού ύδατος που λέει, σαν να πάμε στους φυλακισμένους. Η υπομονή είναι το δώρο στον αδερφό μας και μεταφράζεται σε συμπεριφορά η υπομονή.
0: Κυρία Μαρία, καλλιεργείται, γιατί στις μέρες μας δεν υπάρχει, γι' αυτό Και νομίζω έχουμε τόσο έτσι οικογενειακά δράματα. Δεν έχει υπομονή ο ένας τον άλλον.
1: Ναι.
0: Πώς
1: ναι,
0: μπορούμε να την καλύψουμε.
1: Ναι, ναι. Η υπομονή είναι κάτι που σε κάνει να μαθαίνεις να περιμένεις για το αποτέλεσμα. Να μην είσαι βιαστικός μέχρι να έρθει το αποτέλεσμα. Να μην θες τώρα θέλω, λέει, και αν αργήσει δεν το θέλω, λέει μια παροιμία. Όχι έτσι. Η υπομονή χρειάζεται εμπιστοσύνη στο Θεό. Παλαιότερα οι γυναίκες κεντούσαν. Ξεκινούσαν ένα εργόχειρο με ένα σταυρουδάκι. Και μετά κατέληγε ένα, πώς να πω, καλλιτέχνημα. Από ένα σταυρουδάκι η ολοκλήρωση οδηγούσε σε ένα καλλιτέχνημα. Εκείνα τα μάτια ξανοιχτούσαν και τα χέρια δούλευαν. Και ο λογισμός προσευχόταν και η υπομονή καλλιεργούνταν. Και έβλεπε κανείς ότι καθημερινά λίγο γινόταν η αγουρίδα μέλι, πως λέει η παροιμία μας. Γίνεται η αγουρίδα μέλι.
0: Αγάλι
1: με υπομονή. Για σκεφτείτε λίγο πως ο λιθοξός με πολλή υπομονή και προσοχή σκαλίζει ένα κομμάτι μάρμαρο και το μετατρέπει από ένα κακόγουστο κομμάτι πέτρας σε ένα καλλιτέχνημα. Με πολλή υπομονή, με μικρό σφυράκι, με μικρό σκαρπέλο, με πολύ μικρές κινήσεις, με πολύ καλό γυαλόχαρτο. Άμα πάρει κανένα μεγάλο σφυρί και αρχίσει και κοπανάει, δεν πρόκειται να πετύχει το τέλειο αποτέλεσμα. Μόνο με υπομονή σταλάζουμε στον άλλον τη γλύκα. Η υπομονή θέλει, πώς να πω, γλύκα. Θέλει χαμηλούς τόνους. Θέλει σιωπή, θέλει προσευχή. Δεν θέλει βία, δηλαδή ακαταστασία, βεβιασμένες κινήσεις. Ας πούμε, όταν κανείς μαθαίνει στο παιδί του να συμμαζεύει το δωμάτιό του, πρέπει να έχει υπομονή ώστε να του δείξει γλυκά-γλυκά πως τρώνουμε το σεντόνι, πως συμμαζεύουμε την κουβέρτα, πως αφήνουμε τα ρούχα μας σε συγκεκριμένο σημείο, τα παπούτσια μας, τα παντοφλάκια μας, πως φοράμε τα ρούχα μας και δεν αφήνουμε ακατάστατο το ντουλάπι. Πρέπει η μαμά να ενσταλάξει με υπομονή, με αγάπη όπως είπατε, με εμπιστοσύνη και με σιγουριά στο παιδί την οικοκυρωσύνη, και αυτή η υπομονή της μάνας θα μεταφέρει και στο παιδί την υπομονή να το κάνει το δωμάτιό του μετά μόνο του. Να το κάνει το δωμάτιό του όμορφο. Νομίζω ότι η υπομονή έχει ως εικόνα την ίδια τη φύση. Ο Γεωργός σπέρνει το χωράφι του το φθινόπωρο με σπόρους που δεν τους βλέπει και περιμένει με υπομονή και με πίστη να καρπίσουν και βλέπει αχνά τα πράσινα κλαράκια να ξεπροβάλλουν μέχρι ότου καταλήξουν ψηλόλιγνα στάχια. Έτσι λοιπόν η υπομονή είναι το όπλο του με το οποίο, πώς να πω, όλο το χειμώνα περιμένει να έρθει η άνοιξη. Έτσι και ένας παιδαγωγός, ένας δάσκαλος, ένας καθηγητής, ένας εργάτης του Χριστού στον αμπελώνα του καλλιεργεί τις ψυχές των παιδιών, σπέρνει ένα σπόρο και περιμένει με υπομονή να καρπίσει, να αντέξει τις δυσκολίες στον παγετό, στις εποχές, στις αντικσότητες, να αντέξει και να καρπίσει με υπομονή την ώρα εκείνη που θα κρίνει ο Θεός. Και ο δάσκαλος, ο καθηγητής, ο εργάτης του Θεού μέχρι τότε κάνει υπομονή και μπορεί ο ίδιος να φύγει από τη ζωή και να μην δει τους καρπούς των κόπων του, να μην δει να καρπίζει εκείνος ο σπόρος που ο ίδιος έσπηρε. Γιατί πώς λέει, εν υπομονή καλλιεργείται ο λόγος του Θεού, δεν καλλιεργείται με βία. Έτσι λοιπόν η υπομονή είναι μια γλυκιά αρετή, γλυκιά, δεν είναι κάτι που κάνει θύμα έναν άνθρωπο, τον κάνει ήρωα. Δεν είναι κάτι που καταδικάζει τον άνθρωπο κάτω από τις, ερπίστριες ενός οδοστρωτήρα και τον καθυλώνει αμετακίνητο και ανίκανο να αντιδράσει δήθεν με την υπομονή που βιώνει. Αντίθετα, η υπομονή είναι το συνειδητό μαρτύριο της κάθε μέρας. Η ασκητική ζωή, είτε αυτή βρίσκεται στο μοναστήρι, είτε αυτή βρίσκεται στην οικογένεια. Η υπομονή που είναι η χάρη του Θεού την κάθε μέρα, που ξεκινά με το λίγο ήλιο, με το λιγοστό φως του ήλιου το πρωί, που το μεσημέρι γίνεται ολόλαμπρος και το βράδυ πάλι βουτάει στη δύση. Και πάλι με υπομονή περιμένει όλη τη νύχτα να ξημερώσει η επόμενη μέρα. Η υπομονή είναι η ομορφιά της δημιουργίας, που δεν έγινε μόνο κοπανιάς σε μια μέρα, αλλά έγινε σταδιακά. Κατέληξε όμως να είναι απόλυτη ομορφιά. Αν και εμείς στη ζωή μας προσπαθούμε να βιώσουμε τις δυσκολίες με υπομονή, τότε κάνουμε τη ζωή μας όμορφη. Περιμένουμε με την υπομονή μας και με πίστη να ξημερώσει μια καλύτερη μέρα. Να φύγουν οι δυσκολίες, να φύγουμε από το κρεβάτι του πόνου, να ξεπεράσουμε το σκόπελο αυτό που δυσκολεύει τα παιδιά μας, να περάσει αυτή η φάση της εφηβείας ή της ενηλικίωσης που έχει στάδια μεταβατικά και δυσκολεύονται οι νέοι, οι έφηβοι, οι μεγαλύτεροι. Κάνουμε υπομονή και έτσι περιμένουμε πάλι μια καινούργια μέρα να αρχίσει. Με ελπίδα και χαρά γι' αυτό το καινούριο, χωρίς απογοήτευση.
0: Πρέπει να μάθουμε να περιμένουμε λοιπόν.
1: Να μάθουμε να περιμένουμε, γιατί λέει μια εικόνα ότι το εργόχειρο εμείς τώρα το βλέπουμε από την κάτω μεριά, με τις δυσκολίες και τις ακαταστασίες της ανάποδης μεριά.
0: Τους κόμπους,
1: τα πηδήματα της κλωστής, όμως το τέλειο εργόχειρο θα αποκαλυφθεί αργότερα και τότε η υπομονή μας θα έχει δικαιωθεί. Χαρά σε αυτόν που έκανε υπομονή και δημιούργησε ένα ωραίο εργόχειρο με τη ζωή του προς δόξαν Θεού.
0: Μακάρι, κυρία Μαρία, γιατί στις μέρες μας, το ξαναείπαμε, έχουμε έλλειψη υπομονής. Θεωρείται ότι όποιος κάνει υπομονή είναι λίγο πιο αγαθός ή δεν είναι τόσο έξυπνος, τόσο σπίρτο για να διεκδικήσει τα δικαιώματά του, για να. Και τελικά καταλήξαμε να χάσουμε πάρα πολλά με την έλλειψη της υπομονής.
1: Μα δεν στεριώνουν αντρόγυνα, δεν το παρατηρείτε? Οι νέοι δεν μπορούν να κάνουν υπομονή ο ένας στις δυσκολίες που προκαλεί ο άλλος. Δεν μαθαίνουν να συνεργάζονται. Αφήνουν τα αγκάθια ο ένας στα λουνού να πονάνε ο ένας τον άλλον και τελικά η υπομονή είναι μια ξεχασμένη αρετή. Αντίθετα, είναι πολύ ωραία αρετή.
0: Ή γίνεται, τώρα σου έκανα εγώ υπομονή, τώρα θα μου κάνεις εσύ. Αλλά λίγο πιο εμπορικά, ας το πω.
1: Ναι, γίνεται ασοανταλλάξιμο προϊόν.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν είναι έτσι τα πράγματα όμως. Σε μια σχέση λειτουργεί η αγάπη δυναμικά και όχι παθητικά. Νομίζω ότι κανείς συνειδητά επιλέγει να προωθήσει τη σχέση και γι' αυτό αξίζει κάθε θυσία. Η οικογένεια αξίζει κάθε θυσία. Όποιος το καταλαβαίνει αυτό, ας το πάρει μυρωδιά. Πώς πάει ο άλλος στο μοναστήρι και κάνει υπομονή? Με το ίδιο σκεπτικό κάνει κανείς οικογένεια και αγωνίζεται με τον άλλον για να κερδίσει τον ουρανό. δεν είναι καλοπέραση η οικογένεια εκ των προτέρων. Χρειάζεται υπομονή για την υπεθερά, υπομονή για την κουνιάδα, υπομονή για τις δυσκολίες. Και η υπομονή μεταφράζεται σε λίγα λόγια, σε σύνεση, μεταφράζεται σε διάκριση, μεταφράζεται σε συμπεριφορά συνειδητοποιημένη, σε ομορφιά στη σχέση των ανθρώπων. Προσέξτε λίγο τα δημοτικά μας τραγούδια, πόσο πολύ μεταφράζουν αυτή την υπομονή στο τραγούδι τους και λένε νυφή, εκεί που θα πας δεν μπορείς να κουβαλήσεις τις γλάστρες σου και τα λουλουδικά σου, μπορείς όμως να πάρεις την ομορφιά σου, την υπομονή σου, την καλή σου την καρδιά, να στολίσεις με αυτά το καινούριο σου σπίτι. Καταλαβαίνουν δηλαδή πόσο ευτελή είναι τα, πώς να πω, υλικά αγαθά και πόσο σημαντικά τα πνευματικά αγαθά για το χτίσιμο μιας καινούριας φωλιάς. Και ένα από τα πιο σημαντικά αγαθά είναι η υπομονή της γυναίκας που υπομένει και δεν διαμαρτύρεται. Για σκεφτείτε λίγο, η μάνα παρουσιάζεται σαν τη γη που καταπίνει το νερό και το καθαρό και το λερωμένο και όμως καρπίζει τα πιο ωραία λουλούδια, καρπίζει τους πιο ωραίους καρπούς. Πέταξαν, λέει, σε μια κατεστραμμένη από πυρηνικά κοιλάδα 12.000 τόνους φλίδια από πορτοκάλια, γιατί δεν είχαν που να τα πετάξουν απόβλητα. Και αυτά τα πορτοκάλια θεράπευσαν την κοιλάδα που ήταν κατεστραμμένη από τα πυρηνικά και με υπομονή αποκατέστησαν μέσα σε 10 χρόνια την περιοχή, έτσι ώστε τόσο σωστά που αυτό για να γινόταν κάτω από άλλες συνθήκες θα ήθελε 500 χρόνια. Κι όμως βλέπετε ότι οι φλίδες από τα πορτοκάλια, η γλύκα δηλαδή, επιτάχυνε τη θεραπεία της κατεστραμμένης γης. Έτσι λειτουργεί και η υπομονή. Λειτουργεί θεραπευτικά στις σχέσεις των ανθρώπων. Δεν είναι μόνο που δίνουμε το καλό παράδειγμα, ας μην το βλέπουμε έτσι. Δεν είναι καθόλου σωστό να λειτουργούμε ως δάσκαλοι στους άλλους. Αλλά η υπομονή είναι το χερούλι από όπου πιάνεσαι για να δείξεις το Θεό στη ζωή των άλλων. Ο Χριστός πόσο πολύ υπέφερε στο Σταυρό. Δεν έκανε υπομονή. Ήταν Θεός. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να αποποιηθεί το μαρτύριο. Κουβάλισε όμως το Σταυρό του. Και μας δίνει σταυρούς ανάλογους, ξαναλέω, με το ανάστημά μας. Και ας είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Και ας κάνουμε την υπομονή μας για το Χριστό. Για να γίνουμε συμμέτοχοι στην υπομονή του. Δεν αξίζει λίγο κι εμείς να ιδρώσουμε για το Χριστό, να συμμετάσχουμε στο πάθος του. Πώς λέει ένα τραγούδι? Για την αγάπη σου εγώ ανέβηκα στο Σταυρό, για την αγάπη τη δική μου τι έκανες εσύ παιδί μου. Ας είναι λοιπόν η υπομονή μας μια συμμετοχή στην αγάπη του Θεού. Ας μην την κάνουμε την υπομονή σαν αγκαρία, αλλά την κάνουμε δώρο στο Θεό. Και τότε χαιρόμαστε για το δώρο που κάνουμε. Νομίζω είναι πάντα δύσκολη η υπομονή, αλλά είναι και ευλογία.
0: Κυρία Μαρία, από αυτά που λέτε θα τολμούσα να πω ότι η υπομονή ίσον σοφία.
1: Ναι. Σοφία, είναι σοφοί οι άνθρωποι που κάνουν υπομονή στις δυσκολίες. Είναι, πώς να πω, οι έξυπνοι της υπόθεσης. Δεν καταδικάζουν τον εαυτό τους στην κρίνια, τη μιζέρια, τη μελαγχολία, πώς να πω, το να είναι καημένοι. Κάνουν υπομονή, κουβαλούν το σταυρό τους σαν ήρωες και γίνονται μαζί με τον Χριστό κυριναίοι.
0: Ναι. Ωραία. Θα κρατήσουμε όλα αυτά που μας είπατε, κυρία Μαρία, για την υπομονή. Μακάρι να την αποκτήσουμε.
1: Αχ, δύσκολη είναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αλλά,
0: ας μας τη χαρίσει ο Θεός.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: λέει σε ένα σημείο στο Ευαγγέλιο, καρποφορούς είναι εν υπομονή. Είναι, πώς να πω, προϋπόθεση.
0: Ναι.
1: Θα έρθουν τα χιόνια και μετά θα έρθει ο καρπός. Επομένως πρέπει να κάνουμε υπομονή στα χιόνια. και στον παγετό για να απολαύσουμε τους καρπούς της αμυγδαλιάς και αργότερα τα αμύγδαλα.
0: Μακάρι να την αποκτήσουμε, είναι κλειδί η υπομονή για να περάσουμε αυτή τη ζωή, κλειδί για τις σχέσεις, κλειδί για τις συνεργασίες, κλειδί για την οικογένεια, όπως πολύ έτσι έντονα το αναφέρατε, για όπου και αν βρίσκεται ο άνθρωπος. Μακάρι να αγωνιστούμε. Το ευχόμαστε για όλους μας.
1: Αμήν, αμήν, το καλύτερο. Καλές υπομονές, λένε οι γεροντάδες.
0: Έτσι.
1: Καλές υπομονές και στη Σαρακοστή που κάθε φορά προβάλλει όλη η ζωή μας, είναι μια Σαρακοστή. Ας κάνουμε την υπομονή μας και ο Θεός θα βάλει τη χάρη του για να κάνει πράγματι πολλές τις υπομονές μας.
0: Ναι. Αγαπητοί μας φίλοι, να πούμε ένα ευχαριστώ που μας υπομείνατε μέχρι αυτή την ώρα και ολοκληρώσαμε την εκπομπή μας. Και με υπομονή ας περιμένουμε την επόμενη εβδομάδα να ξανασυναντηθούμε και να πάρουμε τα μηνύματα που θα μας στείλει πάντα με τη βοήθεια της κυρίας Μαρίας Βακάλου Σκαλτσή κάποια άλλη ελληνική λέξη. Χαίρετε.
1: Χαίρετε.

ανιχνεύσεις σε έννοιες που χρησιμοποιούμε στο λεξιλόγιο μας. Ανιχνεύσεις που αξίζουν. Με τη φιλόλογο Μαρία Βακάλου Σκαλτσή.

ανάπαυση, αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσι παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά, όριον έθου ο ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εμφάραξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγρείς δίψαν αυτών, επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού τον έργο σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώειν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω, και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσεφύτευσας, εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του ερωδίου η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τεσελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού, σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Πόσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Επληρώθη η γη της κτήσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν ουκ έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως όν έπλασας εμπέζειν αυτή, πάντα προς έπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις το χούν αυτών επιστρέψουσιν, εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω, η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε φρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από της γης και άνομοι ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού, έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως περινών, υμνώμε Πατρεϊόν και Άγιο Πνεύμα Θεών, άξιον συν πάση κρίς, ημίστε φωνές εσίες, ιε Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος σε δοξάζει.

Καταξιώσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, εν αμαρτή τους φυλακθηναί ημάς, ευλογητός ο Κύριε Θεός των πατέρων ημών και νετών και δοξασμένων το όνομά σου τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, ηλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός ο Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός ο δέσποτα, συνέτησό με τα δικαιώματά σου, ευλογητός ο άγγε φωτισό με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα τάρ και τον χειρόσιμη παρήδης. Σε πρέπει ένος, σε πρέπει ύμνος, σε δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Ο Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Καιρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τους ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει εμείς σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
0: Ότι σου

0: Αμήν. Στερέωσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητο πίστη των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη διαγή αυτού εκκλησία και τη αδελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον
0: ημάς. Την δημιωτέραν του Χερουβήμ και δοξοτερά συγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσεν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον
0: δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρα Άγιε ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου, Σταυρού προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου και εις Αποστόλου Λιδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, Χριστός Ανέστη. Στη συνέχεια, σε απευθείας μετάδοση από τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, θα παρακολουθήσουμε την υποδοχή του Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου, που έρχεται από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους.

Τότε τα αρχιμανδρίτα γέροντα Εφραίμ, σεβαστοί πατέρες, εντιμότατοι άρχοντες και εκπρόσωποι φορέων, ευλογημένοι χριστιανοί, Σταυρός ο φύλαξ πάσης της οικουμένης, Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας, Σταυρός

ψυχής της μονής βατοπεδίου, το αντίγραφο του αποτεθησαυρισμένου τιμίου σταυρού του Αγίου Ενδόξου Θεοστέπτου Βασιλέως και εις Αποστόλου Κωνσταντίνου του Μεγάλου, του Γενάρχη της Ρωμιοσύνης. Κάθε ανθρώπινο λόγος αποδεικνύεται

την Ιερά Μητρόπολη μας, την άβρα της Βυζαντινής μεγαλοπρεπίας και την ευλογία της πρώτης χριστιανικής αυτοκρατορίας.

ώστε όχι μόνο να προσφέρετε το πολύτιμο τούτο ιερό κοιμήλιο, αλλά και να κομίσετε αυτοπροσώπως, ευλογώντας μας με τα συμμετέρας τιμίας.

Τι να πούμε για τις κατασκηνώσεις. Όλα τα παιδιά, ως και ως εκπρόσωπος και υπεύθυνος των κατασκηνώσεων και των δράσεων των...

αλλά και από τα βάθη της καρδιάς μας. Οικώς ευχόμαστε ο Άγιος Μεγαλομάρτης και η Αμαρτικός Παντελεήμων να είναι αισθητά δίπλα σας, να σας χαρίζει δαψιλή υγεία, δύναμη πνευματική και μακροημέρευση, ώστε να συνεχίζετε

και δοξολογίες προς τον Τριαδικό Θεό. Αλλά και κάθε φορά που θα ταινίζουμε το Σταυρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου, η οριζόντια διάστασή του θα μας θυμίζει νοερός την πατρική αγκαλιά και τη μέρημνα του σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου μας του πατέρα Ιουστίνου για τη μοναδική

ώστε η ενορία του Αγίου Παντελεήμονος στην Καλαμαριά να καθίσταται μια νέα μικρή Βηθεσδά, μια ζώσα πηγή έμπρακτης σταυρικής αγάπης και φιλανθρωπίας, αντάξια του ονόματος του Αγίου και Ιαματικού Παντελεήμονος, ο οποίος και σταυρώθηκε

ανεκφράστου σεβασμού και οικής αγάπης εκ μέρους όλης της ενορίας, των κληρικών, του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, των κυριών του Φιλοπτώχου Ταμείου, των μελών της Ερανικής Επιτροπής, των κατηχητών, των παιδιών και όλων των ενορητών μας, σας προσφέρουμε

των καμνώντων, ως παρηγορία των ασθενούντων, ως έμπνευση των μετανοούντων, ως χαρά των λυπημένων, ως ανάπαυση των κεκοπιακότων εκ του βίου. Σταυρός, ο οποίος μας υπενθυμίζει όχι μόνο το φωνικό αυτό όργανο το οποίο εξηγίασε ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός δια του αίματος του επάνω στον Γολγοθά, αλλά μας υπενθυμίζει το φρόνημα των χριστιανών, το φρόνημα των Ορθοδόξων, το οποίο είναι σταυρώσιμο και αναστάσιμο. Είναι φρόνημα θυσίας, μαρτυρίας, μαρτυρίου, αλλά και αναφέρετης χαράς. Σταυρός, ο οποίος παρότι μας υπενθυμίζει τον θάνατο του Ιησού ως τέλειου ανθρώπου, παραλλήλως μας υπομνηματίζει και τον γεγονός της λαμπρής και χαροποιού Αναστάσεως του. Ζούμε εν το μέσο του Πεντηκοσταρίου και της Αναστάσεως το μυστήριο του Σταυρού και ομολογούμε μαζί με τον Απόστολο Παύλο ότι όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, εις τον θάνατο αυτού ευαπτίστημεν, συνετάφημενουν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Όσοι δηλαδή βαπτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού, σταυρωθήκαμε μαζί του και πεθάναμε μαζί του, μπήκαμε στον Άδη μαζί του, ούτως ώστε να εγερθούμε, να συναναστηθούμε μαζί του εν τη ημέρα της Βασιλείας αυτού, και μαζί με την Εκκλησία μας και τον Άγιο Ιωάννη τον Δαμασκηνό, τον συγγραφέα του Αναστασίμου Κανόνος, ομολογούμε και ψάλουμε ότι «Χθες συνεθαπτώμησι Χριστέ, συνεγείρομεν σήμερον Αναστάντηση, στη συνεσταυρούμησι χθες, αυτός με ενσιδόξασον σωτήρ εν τη βασιλεία σου». Δηλαδή, χθες μαζί σου θαύτηκα Χριστέ, σήμερα ανασταίνομαι μαζί σου, χθες μαζί σου σταυρώθηκα. Εσύ Χριστέ μου να με δοξάσεις μαζί σου στην ουράνιό σου βασιλεία. Είναι λοιπόν μεγάλη η χαρά μας, η

τα ανοιξή μας, που και πάλι το σημείο του Σταυρού, έτσι όπως αποτυπώθηκε το πρώτον στο Σταυρό του Αγίου Μεγάλου Βασιλέως Κωνσταντίνου, του Ιδρυτού της Αγίας Κωνσταντινουπόλεως και της Ρωμαϊκής Χριστό πιστευόντων Κυρίω το Θεό Αυτοκρατορίας. Αυτός λοιπόν ο Σταυρός είναι μεγάλη ευλογία που ως αντίγραφο και ανάτυπο προέρχεται εκ της Ιεράς Μεγής της Μονής του Βατοπεδίου εδώ στην προσφυγούπολη της Καλαμαριάς μας για να ευλογήσει και να αγιάσει όχι μόνο τα τετραπέρατα της Μητροπόλεως, όχι μόνο τα τετραπέρατα της Θεσσαλονίκης, όχι μόνο τα τετραπέρατα της Μακεδονικής και Ελληνίδος γης, αλλά τα τετραπέρατα του κόσμου και των συμπάντων, μια που κάθε σταυρός και κάθε σημείο σταυρού κατά τον Μέγα Βασίλειο αγιάζει την κτήση άπασα. Για αυτήν λοιπόν την ευλογία, για αυτήν λοιπόν την αγιοπνευματική εμπειρία, για αυτήν την γεύση, την ουράνιο την οποία σήμερα βιώνουμε όλοι, είναι αδύνατον ο λόγος, η σκέψη και η καρδιά να μην στραφεί προς το πρόσωπο αυτό που έγινε η αιτία τόσων πολλαπλών ευλογιών, και αυτό δεν είναι άλλο από τον πολυσέβαστο, πολυφίλητο, πολυτίμητο εν Χριστώ πατέρα και αδελφό μας, τον πανοσιολογιότατο καθηγούμενο της Ιεράς Μεγής της Μονής του Βατοπεδίου, κύριο Εφραίμ. Ο πολυσέβαστος γέροντας δεν είναι πρώτη φορά που ευεργετεί την Ιερά μας Μητρόπολη, αλλά και όλες τις Μητροπόλεις της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Σεπτού Οικουμενικού Θρόνου και του Δευτεροθρόνου, της Δευτεροθρόνου Εκκλησίας της Αλεξανδρίας, αλλά και όπου δει και όπου χρειαστεί. Είναι λοιπόν η σημερινή του προσφορά, αλλά και η αυριανή του προσφορά με την έλευση πιστού αντιγράφου της Παναγίας Παντανάσης στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης. Είναι συνέχεια μια σειράς προσφορών προς τον τόπο, προς την Μητρόπολη και προς τους ανθρώπους του τόπου. Ο γέροντας Εφραίμ είναι μέγας ευεργέτης της Ιεράς μας Μητροπόλεως. Και αν εμείς σιωπήσουμε για την ευεργεσία του, και οι λύθοι και κράξονται, και αυτά τα άψυχα θα διαμαρτυρηθούν και θα ομολογήσουν. Όπως άλλωστε η Εκκλησία μας επισημαίνει στην ευχή την προκαταρτική της βαπτίσεως, ου κρύπτομεν την ευεργεσία, δεν κρύβουμε την ευεργεσία, αλλά κηρύττουμε και ομολογούμε το έλεον. Και πράγματι το έλεον, δηλαδή η ελεημοσύνη του γέροντος Εφραίμ προς τους ανθρώπους, τους αναγκεμένους της Μητροπόλεως, προς τους φτωχούς, προς τους αδυνάτους, προς τους πεινασμένους, προς τους ανήμπορους, είναι διαρκής και ανεξάντλητος. Δεν υπήρξε φορά που ο επίσκοπός σας να μην απευθυνθεί προς τη Μονή και προς τον γέροντα Εφραίμ για να λάβει βοήθεια οικονομική, ηθική αλλά και πνευματική, και να μην ανταποκριθεί ο φιλάνθρωπος και παντελεήμων γέροντας Εφραίμ. Τον ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας για τις ποικίλες ευλογίες και δωρεές που συνεχόμενα εδώ και 11 χρόνια, όσο η ταπεινότης μου χάριτη και ανοχή Θεού διαπημένει τούτο τον τόπο, στηρίζει την Ιερά μας Μητρόπολη. Τον ευχαριστούμε και τον ευγνωμονούμε, όχι μόνο διότι η παντελεήμων καρδιά του γεμίζει τα στομάχια των πεινασμένων, αλλά κυρίως τον ευχαριστούμε και τον ευγνωμονούμε, διότι με τον μεστό πνευματικό του λόγο, τον άλατι ερτημένο, τον χαριτωμένο, τον αγιοπνευματικό, τον καλογερικό, τον αγιορείτικο, ενισχύει και πληρεί τις καρδιές μας, τις καρδιές μας οι οποίες διψούν για την αλήθεια, διψούν για

Τούτο δεν γίνεται μόνο από χρέος, από ιερά υποχρέωση, αλλά γίνεται κυρίως εξ ανάγκης, διότι το λιγότερο που μπορούμε εμείς να προσφέρουμε σε εσάς, οι πτωχοί και αδύναμοι, είναι τις θερμές και βαθύτατες ευχαριστίες μας και την άπειρη ευγνωμοσύνη μας. Γι' αυτό και σήμερα, πάλιν και πολλάκις, στρέφω την καρδιά μου και τον λόγο μου προς εσάς και εξ ονόματος κυρίως όλων των πτωχών αδελφών μας, οι οποίοι ζουν από τις πηγές του ελαίου σας, σας ευχαριστούμε και σας ευγνωμονούμε και σας λέμε ότι δεν θα λησμονήσουμε ποτέ το δωρεόν της αγάπης σας. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την προσφορά και την παρουσία σας. Οι προσευχές μας πάντοτε είχαν και θα έχουν ως πρώτον εσάς, σεβαστέ γέροντα. Οι προσευχές μας που είναι μεν αδύναμες, αλλά είναι παράλληλα και τόσο δυνατές. Μια που όπως πάλι έχουμε επισημάνει σε ανάλογες περιστάσεις, αν κάτι, πολυσέβαστε γέροντα, σας ανέστησε από τους νεκρούς και εσάς κυριολεκτικά, όταν φτάσατε στα πρόθυρα του θανάτου, τότε στον Ευαγγελισμό, και όλοι οι γιατροί είχαν ομιλήσει για λίγα λεπτά μόνο ζωής, όχι για λίγες ώρες ζωής. Είμαι βέβαιος ότι αυτό που σας ανέστησε, αυτό που σας χάρισε και πάλι σε εμάς, είναι οι προσευχές όλων αυτών των φτωχών, όλων των πολυτέκνων οικογενειών, όλων των αδυνάμων ανθρώπων, των φοιτητών που εσείς σπουδάζετε, των χειρών που εσείς προστατεύετε, των παιδιών που εσείς ενισχύετε, των αθυμούντων που εσείς παρηγορείτε. Το θαύμα έγινε εξαιτίας τούτων των προσευχών. Είμαστε δε βέβαιοι ότι το θαύμα θα συνεχίζεται να γίνεται, γιατί τούτοι οι άνθρωποι και όλοι εμείς σας έχουμε μεγάλη ανάγκη. Ευχόμεθα στον Παντεκδήμονα Κύριό μας Ιησού Χριστό να σας ενισχύει, να σας χαριτώνει, να σας ενδυναμώνει, να είναι ο βίος σας κατά το δυνατόν άλυπος. Οι δε πολλοί σταυροί σας, τους οποίους κάποιους εξ αυτών γνωρίζω, πάντοτε να στεφανώνονται με την ελπίδα και με το φως της Αναστάσεως. Να σας χαιρόμαστε όλα τα τέκνα της ευρείας και της στενής μάνδρας σας. Όλοι οι άνθρωποι που αληθινά σας αγαπούμε, και να σας καταστήσει ο Θεός όπως ήδη σας έχει καταστήσει ένα φανερό σημείο της παρουσίας του εν τον κόσμο, μια ζωντανή λιτανία του θανάτου και της Αναστάσεώς του μέσα σε μια κοινωνία που αμφισβητεί τον Θεό, που τον αρνείται, που τον βλασφημεί, που όμως αυτός ταπεινός όν αληθινά συνεχίζει να πορεύεται δια των ανθρώπων του, να ευεργετεί και να ελεεί ως γίνεται με τη δική σας παρουσία. Επιτρέψτε μου, πολυσέβαστε γέροντα, τούτη τη στιγμή να εκφράσω τις βαθύτερες ευχαριστίες μου στον εντιμότατο κύριο Ρωμανό, τον ομόδοξο εξ Ουκρανίας αδελφό μας, ο οποίος την προτροπή σας, την πατρική, ανέλαβε το κόστος της αγιογραφήσεως του Ιερού Αντιγράφου και της κατασκευάσεως του Τιμίου Σταυρού. Με αγάπη όντως αδελφική, με αγάπη αληθινά ανιδιοτελή, ο αγαπητός αδελφός μας κύριος Ρωμανός απέδειξε ότι η Ορθοδοξία δεν έχει σύνορα, ότι είμαστε όλοι, προερχόμαστε από το κοινό γένος, το θείο γένος, και ότι όταν υπάρχει αυτή η αίσθηση, η συνείδηση ότι είμαστε αδελφοί, τότε ξεπερνιούνται και διαφορές και σύνορα και καταλύονται εχθροπραξίες και ιστορικές προκλήσεις. Θέλω να διαβεβαιώσω τον αγαπητό μας αδελφό Ρωμανό ότι από σήμερα ανήκει και στη δική μας οικογένεια, στην οικογένεια της Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Είναι ένας εξ ημών, αδελφός μας

0: και φίλος μας. Το όνομα δε αυτού, όπως και των οικείων αυτού, θα μνημονεύεται εσαΐ στην Ιερά Προσκομιδή τούτου του Ιερού Ναού, στην Ιερά Προσκομιδή του Ιερού Ναού της Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης, αλλά και στις κατηδίαν εντεύξεις και στις λειτουργικές μας προσευχές ενώπιον του Ιερού Θυσιαστηρίου. Να έχετε, εντιμότατε κύριε Ρωμανέ, υγεία και δύναμη. Να έχετε χαρά μέσα στη καρδιά σας. Ο Χριστός να είναι εν το μέσο της υπάρξεώς σας και να συνεχίζετε να βρίσκεστε κάτω από τον ευσκιόφιλο πλάτανο που λέγεται Γέροντας Εφραίμ και από την ζεστή πνευματική οικογένεια της Ιεράς Μεγίστης Μονής του Βατοπεδίου. Αγαπητοί αδελφοί, αύριο συν Θεό θα τιμήσουμε ιδιαιτέρως τον κύριο Ρωμανό με την ανώτατη τιμή της Ιεράς Μητροπόλεως μας και θα του αντιχαρίσουμε και εμείς σεμνά και λιτά δώρα έτσι όπως του πρέπουν και όπως του ανήκουν κατά την υποδοχή της θαυματουργού εικόνος της Παναγίας Παντανάσης στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής. Αδελφοί μου, ήλθε ο Σταυρός του Κυρίου. Αύριο έρχεται η θαυματουργός εικόν της Παναγίας της Παντανάσης η οποία κατεξοχήν δια της πίστεως θεραπεύει καρκινοπαθείς ανθρώπους. Ήλθε και ο γέροντας Εφραίμ, ο κομιστής τούτων των ευλογιών, όχι μόνο για να μεταφέρει τις ευλογίες, αλλά κυρίως για να μας διδάξει, να μας ωφελήσει με τον πατρικό πνευματικό του λόγο, μια που και αυτός είναι εραστής της μελέτης του Λόγου του Θεού και διάκονος πιστός της διδαχής του ακαινοτομή του Λόγου του Θεού. Γι' αυτό σας προσκαλώ όλους σε πνευματικό συναγερμό και σήμερα και αύριο και την Πέμπτη το απόγευμα στον Ιερό Ναό της Παναγίας Φανερωμένης στη Νέα Μηχανιώνα, όπου ο γέροντας και πάλι θα κηρύξει. Αύριο δε το βράδυ, μετά την υποδοχή, θα γίνει η Ιερά Αγρυπνία, στην οποία θα λειτουργήσει και θα ομιλήσει και πάλι ο πολυσέβαστος γέροντας. Μην αφήσουμε την ευκαιρία να φύγει. Η καρδιά μας θα ησυχάσει μόνο με τον Χριστό. Η ύπαρξή μας θα ειρηνεύσει μόνο με το φως Του. Η χαρά θα ξαναέλθει πάλι δια του Σταυρού, όπως λέμε στο Ανάσταση Χριστού Θεασάμενη. Ας αγκαλιάσουμε λοιπόν τον Τίμιο Σταυρό. Ας τον κατασπαστούμε με δάκρυα στα μάτια. Με μετάνοια αληθινή ας τον παρακαλέσουμε να θεραπεύσει τις πληγές του σώματος και των ψυχών μας. Και ας δεηθούμε ενώπιόν του να γίνει το πνευματικό κλειδί μέσω του οποίου θα ανοίξει η θύρα του Παραδείσου για όλους μας. Γιατί αδελφοί μου, η ζωή αυτή έχει αξία, όπως και τα προσκυνήματά μας έχουν αξία μόνον όταν μας εμπνεύσουν στην εχριστό ζωή και στην εχριστό σωτηρία μας. Πάλιν και πολλάκις, ευχαριστών ημάς Άγιε Καθηγούμενε και εντιμότατε κύριε Ρωμανέ, στρέφομαι προς όλον τον ευσεβή λαό της Μητροπόλεως μας, κρατώντας το φως του Χριστού και της Αναστάσεως και αναφωνώ και λέγω: Χριστός Ανέστη!
1: Αληθώς Ανέστη!
0: Χριστός Ανέστη!
1: Αληθώς Ανέστη!
0: Χριστός Ανέστη!
1: Αληθώς Ανέστη!
0: Δόξα την Τριημέρω αυτού εγέρση!
1: Προσκυνούμεν αυτού την Τριήμερον
0: εγέρση! Όλοι μαζί!

παρακαλώ τώρα ενθέρμως τον ευεργέτη της Μητροπόλεως μας, τον κύριο Ρωμανό, να απευθύνει σύντομο χαιρετισμό προς όλους μας, όπως και

0: τον πατέρα Ισάκ, τον παρακαλώ να κάνει την μετάφραση.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Για μένα είναι μεγάλη τιμή
2: το
1: να βρίσκω εδώ
2: και
1: μεγάλη ευλογία.
2: Я очень рад этому событию. Это
1: событие, которое запомнится
2: на всю жизнь.
1: Γεγονός το οποίο θα μου μείνει για πολλά χρόνια στη ζωή μου.
2: Но в то же время я хочу сказать,
1: λίγο αγχώνουμε πρώτη φορά βρίσκομαι σε τέτοια
2: ατμόσφαιρα. За окончание войны в Украине.
1: Δεν μπορώ να μην σας παρακαλέσω για να προσευχηθείτε και εσείς για την χώρα μου που ξέρετε τι περνάει και σας ευχαριστώ εκ βάθους της καρδιάς για όλα.
0: Θα επιστέψει. Θα επιστέψει την σημερινή μας λατρευτική σύναξη, την πανηγυρική και λαμπρά, με πνευματικό λόγο οικοδομής και παρακλήσεως, ο πολυσέβαστος καθηγούμενος, ο γέροντας Εφραίμ.
3: Ο Δεσπότης σας μας αγαπά και λέει μερικές υπερβολές. Είναι αλήθεια ότι έχει τρία χρόνια που με παρακαλεί να φέρω το Σταυρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου, την Παναγία την Παντάνασα, και εγώ στην ουσία τον κοροϊδεύα. Του έλεγα ναι, εντάξει, αλλά δεν ανταποκρινόμουν. Και δέησον ο Θεός μετά από τρία χρόνια σεβασμιότητε με τα παράπονα τα οποία μου προσφέρατε. Και τώρα είμαστε εδώ, Πάτερ Θεόδωρε, ο Σταυρός με το μικρό τεμάχιο του Δημίου Ξύλου, δεν έχει σημασία πόσο είναι, θα κοσμεί την εκκλησία σας και μάλιστα ο Άγιος Παντελεήμων έχει σχέση με τη συνοδεία μας, γιατί ο γέροντας μας ήταν πολύ άσχημα με το στομάχι του και έπρεπε να κάνει ολική αφαίρεση, όπως ο Άγιος Σοφρόνιος. Και εμφανίζεται ο Άγιος Παντελεήμονης στο γέρο Θεοφύλακτο όταν το πούμε μαζί και του λέει πες το καλογέρι στον Ιωσήφ δηλαδή να μην κάνει εγχείρηση και θα το θεραπεύσω εγώ. Έκανε υπακοή, δεν έκανε εγχείρηση και μετά έτρωγε ό,τι ήθελε. Δεν μπορούσε καθόλου το στομάχι του. Άρα ο Άγιος Παντελεήμων που είναι αφιερωμένος στον όσο αυτών των μεγάλων Άγιων είναι, έχουμε μια υποχρέωση εμείς οι Βατοπεδινοί, οι Ιωσηφίτες. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ που ο Σεβασμιότατος επέλεξε τον ναό τον δικό σας να είναι εδώ ο Τίμιος Σταυρός και να παραμείνει μέχρι τη συντελεία του αιώνος. Δεν είναι απλό αυτό το πράγμα. Ο Σταυρός αυτός, Σεβασμιότατε, μένει στο μοναστήρι μας από αιώνες. Και όπως και λέει και η ιστορία του Σταυρού, όταν ο Μέγας Κωνσταντίνος που είναι και ο πρώτος κτήτορας της Μονής Βατοπεδίου είδε το εν τούτο Νίκα εις την εκστρατεία κατά του Μαξεντίου τότε, μόλις είδε το Σταυρόν εις των ουρανών και ήταν φωτεινός εν τούτο Νίκα, έκανε τρεις σταυρούς τους, ο ίδιος τους κατασκεύασε με την εντολή του δηλαδή, και ένας είναι στο Βατοπέδι. Και είναι δώρον του επάρχου της Θεσσαλονίκης, του Ανδρονίκου του Παλαιολόγου, ο οποίος συνδεόταν με το μοναστήρι μας και παραμένει από τότε μέχρι σήμερα, από το 14ο αιώνα, και πραγματικά είναι στην Αγία Τράπεζα, τον χαιρόμεθα, και συνδέεται πάντα Θεόδωρα με την Παναγία Αντιβηματάρισαν, την εφαίστειον εικόνα μας, που όταν ο Άγιος Σάββας τον 10ο αιώνα την έβαλε στο πηγάδι την Παναγία, έβαλε μια λαμπάδα να ανάβει και τον Τίμιο Σταυρό. Και ήρθε μετά από 90 χρόνια, ήρθε εις το μοναστήρι, δεν είπε ποιος είναι, βρήκε ένα αδελφό, αλλά δεν ήξερα και την Παναγία την βηματάρισαν για τον Τίμιο Σταυρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου και τη λαμπάδα αυτή που έβαλε στο πηγάδι. Πηγαίνει ο ίδιος μαζί με τους τότε πατέρες, ανοίγει το πηγάδι που έβαλε ο ίδιος.

0: στην εικόνα για να προφυλαχθεί από τους πειρατές, και τότε βρίσκει τη λαμπάδα να ανάβει για 10 αιώνες και η Παναγία και ο Σταυρός να στέκεται πάνω στα ύδατα σαν να ήταν ξηρά. Αυτό είναι ο θαυμάσιος Σταυρός, γι' αυτό και εμείς όταν εξέρχεται η Παναγία Βηματάρισσα την πρώτη Κυριακή του μηνός και γίνεται ο αγιασμός μετά την πρώτη ώρα πριν τη Θεία Λειτουργία της Κυριακής, εξέρχεται πάντα και ο Τίμιος Σταυρός του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Εύχομαι ο Σταυρός αυτός να είναι που θα είναι στολίδι για σας, για τον ναό σας, και ο Σταυρός, όπως και είπε και ο Σεβασμιότατος, και εσείς ωραία τα αναπτύξατε και τα ερμηνεύσατε, ότι όντως ο Σταυρός είναι καρπός της Αναστάσεως. Δεν μπορεί η Εκκλησία να λησμονήσει ούτε και σε αυτήν την Ανάσταση ακόμα τον Τίμιο Σταυρό, και αυτό και τονίζει πάντοτε: «Δια του Σταυρού ήρθεν η χαρά εν όλο τον κόσμο». Ο Σταυρός είναι δύναμη εξ ύψους, είναι φως για μας, είναι πράγματι, μας δίνει τη χάρη του Εσταυρωμένου Χριστού, γι' αυτό και τον έχουμε ανάγκη, και εύχομαι η χάρις να σας βοηθήσει ώστε πράγματι να συνεχίζετε το μεγάλο και πολύτιμο έργο σας το οποίο κάνετε και στα πολιτιστικά όπως γνωρίζω και στις χοροδίες και σε όλα τα φιλανθρωπικά που έχετε, αλλά στην Εκκλησία δεν υπάρχει πολιτιστικό έργο, όλα είναι πνευματικά έργα τα οποία δίνουν τροφήν στην διψώσα ψυχή του ανθρώπου. Γι' αυτό ταπεινά εύχομαι η χάρις του Θεού να σας βοηθά πάντα, να προσεύεστε για μας, να μην ξεχάσετε αυτό το μεγάλο γεγονός το οποίο θα μείνει και θα σημειωθεί στην ιστορία του ναού σας, και να ξέρετε ότι ο ναός του Άγιου Παντελεήμονος θα είναι πριν το Σταυρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου και μετά το Σταυρό του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Θα το δείτε εσείς. Και μην ξεχνάτε και τον κύριο Ρωμανών, ο οποίος είδε εκεί ότι αυτά τα φτιάχναμε για την Μητρόπολη Κανονολογίας και λέει: «Εγώ θα τα προσφέρω για την ψυχή μου και για τους και κοιμημένους και για τους ζώντες εθνικίους μου». Την ευχή σας.
1: Να υπενθυμίσω ή για κάποιους να ενημερώσω ότι 9.30 ώρα ο Σεβαστός Γέροντας θα εκφωνήσει διδαχή στη σύναξη των φοιτητών και φοιτητριών της Ιεράς μας Μητροπόλεως στο Πολυδύναμο Κέντρο. Επειδή κάποιοι με ρώτησαν αν μπορούν να παρακολουθήσουν, τους λέγω ότι αν είναι φοιτητές, φοιτήτρες ή υποψήφοι φοιτητές, δηλαδή μαθητές της 3ης Λυκείου που σε λίγες μέρες θα δώσουν πανελλήνιες εξετάσεις, μπορούν να έλθουν άμεσα και να στη σύναξη. Σας περιμένουμε όλους με πολύ χαρά. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών ελέησον ημάς.
1: Σε πνευματικό συναγερμό ενωρία μας ξεκινάει σήμερα γρυπνία, κάθε μέρα θείες λειτουργίες, ευχέλεια, παρακλήσεις, χαιρετισμοί στο Σταυρόν, έτσι σε συναγερμό ευχαριστούμε και πάλι. Σε λίγο θα ξεκινήσει και η αγρυπνία.

σε απευθεία σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Καλαμαριάς παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, την υποδοχή του Σταυρού του Μεγάλου Κωνσταντίνου που ήρθε από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Χριστός Ανέστη.

Σήμερα λοιπόν, 5 Μαΐου, να ξεκινήσουμε με το συναξάρι της ημέρας. Η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος. Μεγάλο παράδειγμα πίστεως στον ένα και αληθινό Θεό αποτελεί η Αγία Ειρήνη. Γεννήθηκε στην πόλη Μαγεδόν της Περσίας, του σημερινού Ιράν, και το πρώτο της όνομα ήταν Πινελόπη. Ο πατέρας της ονομαζόταν Λυκίνιος και ήταν έπαρχος, η δε μητέρα της Λυκινία. Είχε έναν σοφό διδάσκαλο, τον Απελιανό. Της έμαθε πολλά ο σοφός αυτός διδάσκαλος, όμως ένα δεν της το έμαθε. Δεν της μίλησε για το Χριστό. Και αυτό το κατόρθωσε μια απλή χριστιανή υπηρέτρια του πατέρα της, που με τη Θεία Χάρη κατέκτησε την καρδιά της αρχοντοκόρης. Η Πινελόπη ένιωσε μεγάλη χαρά, μας λέει το συναξάρι της, που έμαθε την πραγματική αλήθεια της ζωής και πεδίωξε αμέσως να βαπτιστεί χριστιανή. Πήρε το όνομα Ειρήνη και συγχρόνως το σταυρό της χριστιανικής ζωής. Και από εδώ και πέρα η Ειρήνη άρχισε μια πνευματική πορεία που περνά διαμέσου πυρός και σιδήρου. Ο ίδιος ο πατέρας

μητέρας της την έβαλε στα πόδια ενός άγριου αλόγου να τη σκοτώσει με κλωτσιές. Αλλά το άλογο στράφηκε εναντίον του και σκότωσε αυτόν. Τότε επικράτησε μεγάλη σύγχυση μεταξύ των εκεί παρευρισκομένων, αλλά η ειρήνη τους καθησύχασε. Και πράγματι με θαυμαστή πίστη προσευχήθηκε και ο πατέρας της σηκώθηκε ζωντανός. Τότε οικογενειακώς όλοι βαπτίστηκαν χριστιανοί. Της ειρήνης και οι δοκιμασίες και τα μαρτύρια ήταν πολλά, αλλά πάντα έβγαινε ζωντανή μέσα από αυτά, γιατί είχε μεγάλη και ζωντανή πίστη. Περιόδευσε σε αρκετούς τόπους και δίδαξε το λόγο του Θεού, ιδιαίτερα με το παράδειγμα της ζωής της. Αυτός ήταν ο θαυμαστός βίος της Αγίας Ειρήνης της Μεγαλομάρτυρος. Ακόμη σήμερα εορτάζει η Εκκλησία μας τη μνήμη του Αγίου Ευθυμίου του Θαυματουργού, Επισκόπου Μαδίτου. Τον οποίο τιμούν και ιδιαίτερα εδώ στην Νέα Μάδητρο. Ακόμη εορτάζει η Εκκλησία μας τη μνήμη των Αγίων Νεοφύτου, Γαΐου και Γαϊανού, οι οποίοι μαρτύρησαν διαξήφους. Και ακόμη τη μνήμη του Οσίου Εφραίμ, του Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού. Χθες το απόγευμα παρακολουθήσαμε από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό σταθμό μας το πανηγυρικό αρχιερατικό Εσπερινό από εδώ, από την περιοχή της Θεσσαλονίκης, από τα Πεύκα, το Ρετζίκι, για τους παλαιότερους, και τον ναό του, τον πανηγυρίζοντα ναό των Αγίων 12 Αποστόλων και Αγίου Εφραίμ του Μεγαλομάρτυρος και Θαυματουργού. Τέλος, τη μνήμη των Αγίων Ειρηναίου, Ειρήνης και Περεγρίνου, οι οποίοι μαρτύρησαν επί Διοκλητιανού.

Αυτούς τους Αγίους τιμά σήμερα η Εκκλησία μας. Έχουμε τις πρεσβείες των Αγίων, αλλά και του Τιμίου Προδρόμου, που ιδιαιτέρως κάθε Τρίτη μνημονεύει η Εκκλησία μας και είναι αφιερωμένη στον Τίμιο Πρόδρομο. Ελπίζουμε, αγαπητοί μας ακροατές, να σας βρίσκουμε καλά από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Τους αναστάσιμους χαιρετισμούς μας σε όλους. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να καλέσετε στο 2310 735 970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

περάσουμε όμως, αγαπητοί ακροατές, να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή και σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας για να μας ενημερώσει για τις τρέχουσες ειδήσεις.

0: Θανάση Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη. Επανέρχονται φυσιολογικές ανοιξιάτικες καιρικές συνθήκες από σήμερα Τρίτη, με τον καιρό να είναι γενικά αίθριος, με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα σήμερα το πρωί στα δυτικά ήταν τοπικά περιορισμένη. Στη Μέση Ανατολή τώρα, το Ιράν υποστηρίζει ότι οι πρόσφατες ενέργειές του στην περιοχή του Κόλπου αποτελούν πράξη άμυνας απέναντι σε, όπως τις χαρακτηρίζει, επιθετικές ενέργειες των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε πως η Τεχεράνη δεν τρέφει καμία εχθρότητα προς τα κράτη της περιοχής, ωστόσο αναγκάστηκε να αμυνθεί. Αναφέρεται στην επίθεση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία έγινε τις πρώτες πρωινές ώρες εχθές. Προειδοποίηση τώρα χωρίς περιστροφές από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Καταστρέψαμε 7 μικρά ιρανικά αεροσκάφη, είπε, ενώ τα αμερικανικά πλοία, αν δεχθούν επίθεση, το Ιράν θα εξαφανιστεί από προσώπου γης. Στο μέτωπο τώρα του πολέμου της Ουκρανίας, ο Βλάντιμιρ Πούτιν, ο Ρώσος πρόεδρος, είχε προαναγγείλει σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ την πρόθεσή του να προχωρήσει σε κατάπαυση του πυρός με την Ουκρανία εν ώψη των εορτών για την ημέρα της νίκης στις 8 και 9 Μαΐου. Ο Ρώσος πρόεδρος έλαβε την απόφαση και ανακοίνωσε διήμερη κατάπαυση του πυρός εν ώψη των εορτασμών, σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης εξετάζει σοβαρά το οικονομικό επιτελείο, με τα σχετικά σενάρια να περιλαμβάνουν συνέχιση του μέτρου και πέραν του Μαΐου. Αντίθετα, το Fuel Pass φαίνεται να απομακρύνεται ως επιλογή, καθώς προκρίνονται παρεμβάσεις που έχουν άμεση επίδραση στις τιμές της αγοράς. Εντός της εβδομάδος αναμένεται εκτός απροόπτου να ανακοινωθούν από την ΔΥΠΑ πρώην ΟΑΕΔ τα προσωρινά αποτελέσματα του κοινωνικού τουρισμού 2026-2027. Με την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων θα ξεκινήσουν και οι ενστάσεις. Υπενθυμίζουμε ότι συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων από τους συνταξιούχους για τον κοινωνικό τουρισμό. Αναστάτωση και προβληματισμό έχει προκαλέσει στους φορείς της Θεσσαλονίκης το ενδεχόμενο να κλείσει η Ryanair τη βάση της στο αεροδρόμιο Μακεδονία από το προσεχές φθινόπωρο μετά το τέλος της θερινής περίοδου. Σύμφωνα με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η απόφαση της εταιρείας να αποχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία αποδίδεται στο ότι η Fraport, διαχειρίστρια εταιρεία του αεροδρομίου, προχωρά σε αύξηση της τάξης του 15% στα τέλη για την ανανέωση της σύμβασης με τη συγκεκριμένη εταιρεία. Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί τηλεδιάσκεψη του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη με μέλη της διοίκησης της εταιρείας. Στην Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων θα βρεθεί σήμερα, μετά από 27 χρόνια, ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης

κύριος Βαρθολομαίος, όπου θα απευθύνει ιστορική ομιλία σε ειδική συνεδρίαση στην οποία θα παραστεί ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Ο Παναγιώτατος επισκέπτεται από χθες την Αθήνα, συνεχίζοντας το επίσημο πρόγραμμά του μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριο Ιερώνυμο και τη βράβευσή του από το Δήμο Αθηναίων εχθές το απόγευμα για την προστασία της περιβαλλοντικής κληρονομιάς. Η ομιλία θα γίνει σήμερα στη 1 το μεσημέρι, 27 ολόκληρα χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία το 1999. Μέσα σε εγκάδιο κλίμα πραγματοποιήθηκε άλλωστε η συνάντηση του Παναγιωτάτου με τον μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο στην ιστορική έδρα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. «Έχουμε χτίσει μια σχέση αλληλοσυμπλήρωσης στηρίζοντας ο ένας τον άλλον», είπαν μεταξύ άλλων. Τον Παναγιώτατο υποδέχθηκε με εγκαρδιότητα ο πρωτοσύγγελος της Αρχιεπισκοπής, επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας. Συνήλθε η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμου. Επικύρωσε τα πρακτικά της εξουσιοδοτήσεως, όρισε το πρόγραμμα των εορταστικών εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Ιεράς Μνήμης του Αγίου Αποστόλου των Εθνών Παύλου, ιδρυτού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Καστορίας Καλλίνικος προσκαλεί όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, οι οποίοι θα διαγωνιστούν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις, τους γονείς και εκπαιδευτικούς τους, τη θεία λειτουργία, την οποία θα τελέσει ιδιαίτερα υπερηγείας, ενισχύσεως και προόδου αυτών, την Τετάρτη 13 Μαΐου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Νικάνωρο στην Καστοριά. Που μας πέρασε, η κοινότητα του Αγίου Δημητρίου Γιούνιον στις Ηνωμένες Πολιτείες υποδέχθηκε με κάθε τιμή τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Νέας Ιερσαίης Απόστολο. Ο Σεβασμιότατος προεξήρχε του Όρθρου και της Θείας Λειτουργίας, συλλειτουργώντας με τον προϊστάμενο του ναού, Αρχιμανδρίτη Ευγένιο Τσαραμανίδη, τον Αρχιμανδρίτη Σιμεών Βίλιαμς, ενώ τον Θείο Λόγο κήρυξε ο Μητροπολίτης Νέας Ιερσαίης και αναφέρθηκε στη σημασία των Ευαγγελικών Περικοπών που όρισαν οι πατέρες για τις Κυριακές μετά το Πάσχα. Με εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πολιανής και Κυλκισίου κ. Βαρθολομαίου, η διαρκή σειρά σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ενέκρινε τον διορισμό του Πανοσολογιωτάτου Αρχιμανδρίτου Επιφανίου Θεοδωρίδη ως πρωτοσυγγέλου της σειράς Μητρόπολης Πολιανής και Κυλκισίου. Στο πλαίσιο της θεσμοθετημένης πλέον εβδομάδας πνευματικής εν Χριστώ οικοδομής και παρακλήσεως, κατόπιν προσκλήσεως του Μητροπολίτη Καλαμαριάς Ιουστίνου, την Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, ο Αρχιμανδρίτης Εφρέμ, καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους, βρέθηκε από χθες στην Ιερά Μητρόπολη. Κατηχητές και κατηχήτριες της Ιεράς Μητρόπολης είχαν την ευλογία να παρακολουθήσουν την ομιλία που πραγματοποίησε στο Προκόπιο Πολυδύναμο Εκκλησιαστικό Κέντρο. Σήμερα το βράδυ θα μιλήσει, σύμφωνα με το πρόγραμμα, σε φοιτητές. Με αφορμή τώρα την έλευσή του στην Καλαμαριά, ο σεβαστός καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, Γέρον Εφρέμ, κομίζει ως μόνιμη και διαρκή ευλογία του λαού της Μητρόπολης Καλαμαριάς, αντίγραφο του Τιμίου Σταυρού του Αγίου Κωνσταντίνου, με τμήμα του Τιμίου Ξύλου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος Βότση. Τον Τίμιο Σταυρό θα κομίσει ο γέροντας Εφρέμ απόψε στις 7.30 το απόγευμα. Απευθείας μετάδοση θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό, αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Φίλες και φίλοι, ήταν η κυριότερη τίτλη επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Χριστός Ανέστη.

σήμερα. Στις 2 το μεσημέρι μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκπομπή Ενημέρωση στη συχνότητα της Λυδίας με τον Θανάση Κλιματσίδα, αλλά και στις 3 το μεσημέρι την τηλεφημερίδα στην 4Ε, στον εκκλησιαστικό τηλεοπτικό μας σταθμό.

Ακούμε στις ειδήσεις για τα κακά που γίνονται γύρω μας, για τους πολέμους, για όλες τις δυσκολίες που υπάρχουν, για τους θανάτους, και ίσως πάρα πολύ να θεωρούμε πως ο θάνατος είναι το μεγαλύτερο από όλα τα κακά. Επίσης ότι μεγάλα κακά είναι όσα δημιουργούν φθορά ή φύγουν το κύρος, την αξιοπρέπεια του καθενός. Μεγάλα κακά είναι οι σεισμοί, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι δημεύσεις περιουσίας, οι ασθένειες, οι εξορίες, οι συκοφαντίες. Ο Ιερός Χρυσόστομος τονίζει ότι δεν είναι ο θάνατος το πραγματικό κακό, διότι με το σωματικό θάνατο πηγαίνουμε γρηγορότερα στο ακύμαντο λιμάνι της Βασιλείας του Θεού. Ναι, αγαπητοί ακροατές, ποτέ δεν το σκεφτόμαστε αυτό, είναι αλήθεια. Ίσως γιατί δεν είμαστε έτοιμοι για να το σκεφτούμε, ίσως γιατί φοβόμαστε. Είναι αλήθεια πως οι μεγάλοι σεισμοί ισοπεδώνουν πόλεις ολόκληρες με χιλιάδες νεκρούς, ανυπολόγιστες υλικές ζημιές ή μεγάλες πλημμύρες ή τυφώνες σε άλλα σημεία της του κόσμου, της γης, τα ακραία καιρικά φαινόμενα που προξενούν δηλαδή πυβλικές καταστροφές ή θανατηφόρες ασθένειες ή συκοφαντίες που διασύρουν δημοσίως και καταρακώνουν το κύρος πολλών ανθρώπων.

πραγματικό κακό είναι αυτό που βλάπτει την αθάνατη ψυχή μας, αγαπητοί ακροατές. Αυτό που διακυβεύει την αιώνια σωτηρία μας. Και τέτοιο κακό είναι μόνο η αμαρτία. Το άκρον πάντων των κακών, κατά τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Και γιατί είναι η αμαρτία το μεγαλύτερο, το πραγματικό κακό? Γιατί αντιστρατεύεται το Άγιο Θέλημα του Θεού, μας λένε οι πατέρες. Γιατί αντιμάχεται τον νόμο του Θεού. Γιατί χωρίζει, μας χωρίζει από το Θεό. Όσο και αν προσπαθούν οι άνθρωποι της εποχής μας, στην εποχή μας, να την ωραιοποιήσουν, δεν πάβει να είναι το μόνο αληθινό κακό. Ίσως δεν φοβηθήκαμε όσο πρέπει την αμαρτία, ούτε συνειδητοποιήσαμε ότι αμαρτάνοντας προσβάλλουμε τον Άγιο Θεό. Και με αυτά δεν πρέπει να χάσουμε την ελπίδα μας και να στεναχωρηθούμε υπερβολικά. Όμως θα πρέπει με κάποιο τρόπο να ξυπνήσουμε. Να ξυπνήσουμε και να δούμε ότι μπροστά μας είναι η φωτιά. Και αν ένα πράγμα πρέπει να αποφεύγουμε στη ζωή μας, αυτό να είναι η αμαρτία. Λέει και πάλι ο Ιερός Χρυσόστομος, ένα πράγμα φοβήθηκα μόνο, την αμαρτία. Ας μην με κατηγορήσει κανείς για αμαρτία και ας με πολεμάει η οικουμένη ολόκληρη. Ας δούμε λοιπόν το πραγματικό εχθρό μας, την πραγματική δυσκολία μέσα στη ζωή μας, και συνεχίσουμε την πορεία μας

Και να θυμόμαστε πάντα ότι έχουμε αυτή τη μεγάλη ελπίδα, έχουμε αυτή τη μεγάλη χαρά του να συμμετέχουμε στο μυστήριο που ξεπλένει κάθε αμαρτία, στην Ιερά Εξομολόγηση. Και ότι δόξα τω Θεώ έχουμε τους πνευματικούς μας, και αν τυχόν δεν έχουμε, να βρούμε πραγματικά. Γιατί ο πνευματικός μας θα μας οδηγήσει μακριά από το βούρκο της αμαρτίας, θα ξεπλύνει με τη συγχωρητική ευχή οτιδήποτε έχουμε κάνει, και θα ξεκινήσουμε και πάλι από την αρχή. Και τι πιο όμορφο, να ξεκινούμε και πάλι από την αρχή, να μην χρειάζεται κάποιο ορόσημο, μια καινούργια χρονιά ή κάτι, μια ημερομηνία την οποία έχουμε θέσει. Να ξεκινούμε και πάλι από την αρχή. Όμως δεν μιλήσαμε καθόλου, αγαπητοί ακροατές, για την πρόγνωση του καιρού. Για σήμερα Τρίτη λοιπόν έχουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς με ένταση 3 με 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα πνέουν δυτική-βορειοδυτική με ένταση 4 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά τις πρωινές ώρες έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στην νησιωτική χώρα τους 21 με 23 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 24 με 25 και κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τετάρτη, γενικά αίθριος ο καιρός με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Ασθενείς τοπικές βροχές πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Η ορατότητα αύριο το πρωί στα ηπειρωτικά, κυρίως στα δυτικά της χώρας, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμούς έχουμε στην Έδεσα και στην Κατερίνη. Αλλά και στις Σέρες, ενώ 17 βαθμούς έχουμε στη Βέρεια και 18 έχουμε και στο Κιλκής. Στη Δράμα το θερμόμετρο δείχνει 18 βαθμούς αυτή την ώρα. 15 βαθμούς έχει η Καβάλα και η Αλεξανδρούπολη, 16 η Ξάνθη και η Κομωτινή. Κατεβαίνοντας νοτιότερα έχουμε 13 βαθμούς στην Κοζάνη, 16 στη Λάρισα, 16 βαθμούς έχει η Αθήνα, 15 η Πάτρα. 16 βαθμούς έχουμε στη Χίο και στη Ρόδο, αλλά και στο Ηράκλειο της Κρήτης.

0: Αγαπητοί ακροατές, όπως και χθες, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζου, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης Πέλης και Αλμοπίας, με τον οποίο θα συνομιλήσουμε για την ευαγγελική περικοπή, για το ευαγγελικό ανάγνωσμα της Κυριακής που μας πέρασε, της Κυριακής του Παραλίτου. Πάτερ Παντελεήμον, Χριστός Ανέστη, την ευχή σας.
1: Αληθώς Ανέστη, ο Θεός να είναι μαζί σας.
0: Θα θέλαμε να συνεχίσετε να μας δίνετε τα μηνύματα του Ευαγγελίου του Παραλίτου, του θαύματος αυτού που έκανε ο Κύριός μας.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι τα τελευταία χρόνια προσπαθούσαν να επιβληθούν ως οι άνθρωποι και οι δίθεν περισσότερο γνώστες της γραφής, της Αγίας Γραφής, και προκειμένου δηλαδή να επιβάλλονται στους άλλους, πρόσθεταν και άλλες διατάξεις, έτσι, λεπτομερείς σχετικά με το θέμα της αργίας του Σαββάτου. Για παράδειγμα, τους έλεγαν πόσα θα πρέπει να κάνουνε. Γι' αυτό υπάρχει η έκφραση, έτσι πορεύτηκαν οδόν, έτσι, πορεία, έτσι, της οδού του Σαββάτου. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, μετρούσε τα βήματα και έκανε περισσότερα βήματα, περισσότερα χιλιόμετρα, θα πούμε έτσι, από όσο του επιτρέπω. Όταν αυτό θεωρείται εργασία. Ή έργανα να σηκώσει τόσο βάρος, αυτό θεωρείται εργασία. Το λιγότερο δεν είναι εργασία κτλ. Και άλλα τέτοια πολλά, και ο κύριος τα επισημαίνει, διάφορα τέτοια, και για το Σάββατο και για καθαρμούς εκεί πέρα που έλεγαν να πλένουν τα ποτήρια τέτοια και τα λοιπά, τα χέρια του σχολαστικά και διάφορα τέτοια, λοιπόν, και το θεωρούσε αυτό μεγάλο πράγμα και πολύ μεγάλη αμαρτία αν δεν τα τηρούσαν όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν ο Κύριος και τα συμβλέβει όλα αυτά τα ανθρώπινα κατασκευάσματα, όλες αυτές τις ανθρώπινες διατάξεις που δεν προήλθαν από τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, από το θέλημα του Θεού, αλλά από την ανθρώπινη ερμηνεία και τη λογική, και από τον εγωισμό των ανθρώπινων και την προσπάθεια κάποιων ανθρώπων έτσι να επιβληθούν στους άλλους όσοι δίθεν ενάρεται και να χειραγωγούν τους άλλους και άλλοι να τους δοξάζουν αυτούς και να τους ακολουθούν σε όλα. Έχει ο Χριστός τα συντρίβει όλα αυτά και δείχνει ποια είναι η αληθινή σημασία του Σαββάτου. Δηλαδή η λατρεία του Θεού, αυτή είναι το νόημα της αργίας του Σαββάτου και σήμερα της Κυριακής, η λατρεία του Θεού και ο άνθρωπος να ξεκουραστεί έτσι και να μην

βάτη έτσι στους ώμους του και λένε είναι Σάββατο, δεν σου επιτρέπεται να το κάνεις αυτό. Και τους λέει αυτός τότε, αυτός που με έκανε καλά, ήμουν απαράλυτος και με έκανε καλά. Αυτός ήταν ο οποίος έτσι μου είπε να πάρω το κρεβάτι έτσι πάνω στους ώμους μου. Και το ρωτάνε, προσέξτε έτσι, πώς το ρώτησαν κιόλας. Του λένε, ποιος ήταν αυτός ο οποίος σου είπε, σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτησε. Δηλαδή δεν τον είπανε ποιος είναι αυτός που σε έκανε καλά. Δεν τους ενδιαφέρεται, δεν ενδιαφέρει αυτό. Ποιος ήταν αυτός που σου είπε, σήκωσε το κρεβάτι σου και περπάτησε. Δηλαδή, αυτό που τους ενδιαφέρε εγωιστικά ήταν ποιος ήταν αυτός που είπε, και τα πόσα λένε εμείς. Το θαύμα έτσι το κατέπαινα, δεν ούτε καν το δίνα σημασία. Πρέπει τον εγωισμό το φοβερό. Όταν κάποιος είναι σε μια τέτοια κατάσταση, πώς να πιστέψει στον Χριστό. Λοιπόν, δηλαδή, αγνοεί το θαύμα, δεν θέλει να πιστέψει και επιμένει έτσι στην ανθρώπινη του λογική και σε αυτά που αυτός επιβάλλει στους άλλους ανθρώπους. Ο πρώην παράδειτος τώρα όμως δεν ήταν σαν και αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά τι γίνεται, από τη μια μεριά, από όταν έκανε καλά ο Χριστός και πλέον μπορεί να περπατάει, τι έκανε, πήγε στο ναό και εκεί τον συνάντησε ο Χριστός. Πήγε στο ναό του Σολομώντος συγκεκριμένα. Έφυγε ως άνθρωπος έτσι να προσευχηθεί στο Θεό, να τελέσει, να προσφέρει τις θυσίες του στο Θεό, έτσι να λατρέψει τον Θεό του από τη μια μεριά. Και όταν συναντάει και τον Χριστό και καταλαβαίνει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός τον οποίο έκανε καλά, το διακηρύσει και σε όλους με χαρά, έτσι, με πάρα πολύ χαρά, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι, όχι είναι αυτός που μου είπε να πάρω το κρεβάτι και να περπατήσω, ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίος με έκανε καλά. Και από εδώ αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο ευγνώμων άνθρωπος ήταν αυτός και πόσο άρχιζε να τον θεραπεύσει ο Κύριός μας. Να το κάνει ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός έτσι καλά αυτών των άνθρωπων. Και βλέπετε, να πούμε και κάτι ακόμη εδώ πέρα, πόσο σοφά, έτσι θεϊκά ο Κύριός μας ενεργεί. Πρώτα-πρώτα θεραπεύσε το σώμα του ανθρώπου αυτού. Επειδή δεν το γνώριζε ακόμη και δεν, οπότε αφού δεν το γνώριζε ποιος ήταν ο παραλυτικός, δεν μπορούσε να πιστέψει στον Χριστό. Λοιπόν, αφού το θεραπεύσε το σώμα του και το στερέωσε έτσι, λοιπόν, στην υγεία τη σωματική, και μετά πλέον λοιπόν φανερώνει αυτό του ότι αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός ο οποίος το θεράπευσε, και τότε τον οδηγεί προς την πίστη, προς το πρόσωπό του λοιπόν, και έτσι θεραπεύει και την ψυχή του μετά. Βλέπετε, πρώτο προηγείται η θεραπεία του σώματός του, και αφού λοιπόν αυξάνεται η προϋποθέσεις έτσι για να πιστέψει το πρόσωπο του Χριστού ως τον Μεσσία λοιπόν, τότε λοιπόν ο Χριστός με τη φανέρωσή του έτσι προς τον παραλυτικό, στον ναό του Σολομώντος, και τα όσα του είπε έτσι και του φανέρωσε, να το δούμε ακόμη τώρα αμέσως, λοιπόν θεραπεύει και την ψυχή του με την πίστη και με την μετάνοια. Πώς δηλαδή του θεραπεύει και την ψυχή του? Όταν το συνάντησε, του είπε η γνωστή αυτή φράση, έτσι, πορεύω και μη κέτη αμάρτανε, ή να μη χείρωσή τη γέννητε. Πήγαινε λοιπόν, να το πω ακριβώς τη φράση όπως το λέει η Αγία Γραφή, είδε, δες, υγιής γέγονας, έγινες καλά. Η μη κέτη αμάρτανε, ή να μη χείρωσή τη γέννητε. Να μην αμαρτύνεις πλέον άλλο, μην αμαρτύνεις άλλο, για να μην σου συμβεί κάτι το χειρότερο. Με αυτό του φανέρωσε ότι η αμαρτία ήταν, την οποία ήξερε και ο περιοδικός, την οποία έχει κάνει πριν 38 χρόνια, η οποία αυτή ήταν η αιτία για την οποία λοιπόν έπεσε σε αυτή την παραλυσία του. Γιατί όταν ο Κέτη αμάρτανε, δεν σημαίνει να μην κάνει καμιά αμαρτία, που βέβαια όλοι μας αγωνιζόμαστε να μην κάνουμε καμιά αμαρτία στη ζωή μας, αλλά του υπενθύμησε κάτι συγκεκριμένο που είχε κάνει αυτό στη ζωή του, το οποίο έγινε στάση αιτία για να παραλύσει αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, δηλαδή πρόσεξε να το ξανακάνεις αυτό το πράγμα, έτσι για να σου συμβεί κάτι χειρότερο μάλιστα. Όχι απλώς να παραλύσει, αλλά να σου συμβεί κάτι χειρότερο. Αυτός ο λόγος του Κυρίου, βλέπετε, και σε αυτόν έδωσε πάρα πολύ πίστη, περισσότερο έτσι δείχνοντάς ότι το γνώριζε και το παρελθόν του, γνώριζε και το μέλλον του, το γνώριζε έτσι αυτόν τον άνθρωπο. Λοιπόν, αλλά και σε εμάς διδάσκεται πολλά ακόμη πράγματα. Να σας πω εδώ τρία πράγματα έτσι που επισημαίνει ο Άγιος Θεοφύλακτος. Ποια είναι αυτά? Πρώτα-πρώτα δείχνει λοιπόν, μας φανερώνει με τη φράση του αυτή, ότι πραγματικά από τις αμαρτίες των ανθρώπων πολλές φορές προέρχονται οι ασθένειές τους. Όλες οι ασθένειες προέρχονται από αμαρτίες? Όχι όλες. Αλλά λένε οι πατέρες, λέει προκειμένου εδώ ο Άγιος Θεοφύλακτος έτσι,

λοιπόν ότι οι περισσότερες από τις ασθένειές μας προέρχονται πραγματικά από τις αμαρτίες μας. Και δεν είναι τιμωρία, έτσι πολύ ωραία έτσι το λέει, δεν είναι τιμωρία, αλλά είναι παιδαγωγή από το Θεό για να σωθούμε. Η τιμωρία είναι, θα λέγαμε, μετά τον θάνατο, η κόλαση που λέμε. Αυτή είναι η τιμωρία. Για να μην φτάσουμε στην τιμωρία, παιδαγωγούμαστε από εδώ πέρα, έτσι ώστε αφού ταπεινωθούμε από την ασθένειά μας και καταλάβουμε έτσι το πρόσκαιρο της ζωής και το μάτι αυτών των ιδανών του παρόντος βίου, να μετανοήσουμε, λοιπόν, να σταθούν οι ασθένειές μας αιτία για να μετανοήσουμε, να επιστρέψουμε στο Θεό και να σώσουμε το κυριότερο που είναι η ψυχή μας. Γι' αυτό και ακριβώς έτσι πολλές από τις, οι περισσότερες από τις ασθένειές μας προέρχονται από τις αμαρτίες μας. Η θεραπεία τους λοιπόν βρίσκεται στη μετάνοια και όχι πρόσκειται μόνο. Εντάξει, θα πάμε και στο γιατρό, θα κάνουμε και το ανθρώπινο ό,τι μπορούμε έτσι για τη θεραπεία κτλ. Αλλά το κυριότερο που έχουμε να κάνουμε σε διάφορες έτσι ασθένειες που συναντάμε και ιδίως όταν έρχονται ασθένειες, βλέπετε όπως τώρα στην εποχή μας αυτό με το κορονοϊό κτλ. Που είναι πανδημίες που άπτονται συνόλου ανθρώπων ή και εδώ πέρα έτσι όλο τον κόσμο, αυτό είναι σίγουρο καμπανάκι ότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στο σωστό αν δεν μετανοήσουμε. Δεν μπορούμε να απαλλαχθούμε από τις μάστιγες αν δεν έρθει η μετάνοια. Ό,τι οποιοδήποτε άλλο μέτρο και αν χρησιμοποιήσει και μέσω αν χρησιμοποιήσει ο άνθρωπος, πολύ λίγα πράγματα θα καταφέρει. Τίποτα. Λοιπόν, δεν παίρνει το φάρμακο που χρειάζεται, το οποίο λέγεται μετάνοια. Μετάνοια λοιπόν. Μια δεύτερη άλλη αλήθεια μας είπε ότι την επισημαίνει ο Άγιος Θεοφύλακτος. Λέει από αυτή την περίπτωση του παραλυτικού βλέπουμε πόσο είναι αληθινός ο λόγος της Εκκλησίας για την υγεία είναι του ποιός και ότι πραγματικά η τιμωρία αυτή θα είναι αίδιος. Πώς φαίνεται, πώς ακριβώς φαίνεται το πράγμα. Λέει, βλέπετε, έκανε κάποια συγκεκριμένη αμαρτία κάποια στιγμή, όσο θα κράτησε αυτή την αμαρτία, κάποια λεπτά ο παραλυτικός, και 38 ολόκληρα χρόνια τυραννιόταν από την ασθένειά του. Και εμείς λοιπόν, βλέπετε, σε αυτή τη ζωή μπορεί να κάνουμε ο κάθε ένας άλλους 5 αμαρτίες, άλλους 10 αμαρτίες, άλλους 30, 40, λέμε τώρα έτσι, που κάθε μέρα ματάνουμε, θέλω να πω. Αλλά λοιπόν, για τη μία, δύο, τρεις αμαρτίες που κάνουμε θα κολλαζόμαστε αιώνια. Και λέει κανείς πώς συμβαίνει. Όπως την έδωσε και στο παραλυτικό, μια αμαρτία έκανε και ταλαιπωρούνταν 38 χρόνια για αυτή τη μία αμαρτία, έτσι και εμείς για τις αμαρτίες αυτές που κάνουμε σε αυτή τη ζωή, που είναι λίγες σε σχέση με την αιωνιότητα, θα τιμωρούμαστε κι εμείς στην αιωνιότητα αν δεν κατανοήσουμε για αυτές. Τώρα εδώ πέρα βέβαια ανοίγουμε ένα θέμα έτσι μεγάλο, πώς συμβαίνει, γιατί ο Θεός για τόσες λίγες αμαρτίες έτσι, γιατί όσο και να ζει σε αυτή τη ζωή κάποιος, θα συγκρίνει την αιωνιότητα, πολύ πιο λίγα είναι τα κακά που κάνει σε αυτή τη ζωή, με την κόλληση που έχετε αιωνίως. Μια μικρή απάντηση θα δώσω, γιατί δεν θέλω έτσι να πήγουμε, να πλατιάσουμε πολύ στο θέμα έτσι και να πήγουμε αλλού. Λοιπόν, μια απλή απάντηση που δίνει κάποιος άλλος Άγιος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Διάλογος από το θέμα, είναι η εξής, ότι με τις αμαρτίες που κάνουμε σε αυτή τη ζωή δείχνουμε πώς θέλουμε να ζούμε για πάντα. Αν δεν μετανιώνουμε για αυτές τις αμαρτίες που κάνουμε σε αυτή τη ζωή, αν δεν οδηγηθούμε στην μετάνοια, αυτό σημαίνει ότι και αιώνια ζωή να μας έδινε ο Θεός, θα θέλουμε να ζούμε με αυτόν τον τρόπο. Και έτσι ακριβώς, εδώ πέρα βρίσκεται η κόλαση μας λοιπόν, στο ότι ακριβώς με τις πράξεις που κάνουμε δείχνουμε πώς θέλουμε να είμαστε στην αιωνιότητα. Και ακριβώς στην αιωνιότητα έτσι που φέρουμε από τις αμαρτίες, από τα πάθη που έχουμε κολλήσει πάνω στην ύπαρξή μας. Και μια τρίτη έτσι παρατήρηση που κάνει ο Άγιος Θεοφύλακτος έτσι από αυτά τα λόγια του Χριστού, ποια είναι, λέει, κάνει χαλεπίν δόμεν υπέρ των αμαρτημάτων την δίκη, των προτέρων, μήτα της αυτής αμαρτίας μας ομασί πάλιν, λέει, ενθυρώμεν, χαλεπότερα πάλιν πισόμεθα. Διάβασα εδώ πέρα έτσι πως το έχει στο κείμενό του Άγιος Θεοφύλακτος. Να το πω πιο απλά. Λέει, όσο άσχημη, λέει, παιδαγωγική τιμωρία, για μας έρθει για τις προηγούμενες μας αμαρτίες, αν μετά έρθει η θεραπεία μας για αυτές τις αμαρτίες που κάνουμε. Ωστόσο όμως, εμείς στη ζωή μας αυτή ξαναπέσουμε στα ίδια αμαρτήματα, τότε θα πάθουμε πολύ χειρότερα. Δηλαδή, είναι αυτό που είπε ο Κύριος μας, πρόσεξε, μην ξαναπέσει την αμαρτία εκείνη που σου οδηγεί στην παρελθόν.

0: γιατί μετά, αν συνοσυνθεί, αν το κάνει αυτό, θα σου έρθει κάτι χειρότερο. Κάτι χειρότερο. Λοιπόν, έτσι και εμείς, όταν ας πούμε έτσι, θα πρέπει να προσέχουμε. Έτσι, κάποιος έχει μια ασθένεια. Λοιπόν, λέει στον ιερέα, προσευχήσου για μένα. Ή έχει υπόψη για κάποιον άγιον άνθρωπο, προσευχήσου για μένα κτλ. Και να προσευχηθεί ο Άγιος και να γίνει καλά αυτός ο άνθρωπος, αν την προσέξει, μετά θα του έρθει χειρότερο. Να σου πω ένα παράδειγμα, έτσι χαρακτηριστικό αυτό, που μου είχε κάνει εντύπωση. Το είχα διαβάσει τον γέροντα Σοφρόνη, που πρόσφατα ανακηρύχθηκε και Άγιος. Λέει, γνώριζε ένα ζευγάρι, αν δεν κάνω λάθος, στην Ελβετία ζούσε αυτή, λοιπόν, που η σύζυγος από εδώ το ζευγάρι είχε καρκίνο. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, όταν έπαθε καρκίνο και μάλιστα λίγο χρόνο ζωής της είχε μείνει, λέγανε γιατί κάποιοι μήνες ζωής της είχε μείνει, επισκέπτονται κάθε νοσοφρόνιο, είχαν αρχίσει έτσι να προσέχονται, λίγο να πλησιάζουν την εκκλησία κτλ. Και ζητούσαν από αυτό να προσευχηθεί πολύ για αυτούς. Και πραγματικά προσευχήθηκε, άρχισε να προσεύχεται με πολύ θέση προς το Θεό και το θαύμα έγινε. Ξαφνικά άλλαξε, λέει, η κατάσταση αυτή τη γυναίκα, όλο και καλύτερα γινόταν και μια φορά πήγαινε την επισκέφτηκε. Και αυτή μαζί με τον σύζυγό της εκεί πέρα στο σπίτι τους και τους είδε να συζητάνε για τελείως άσχετα θέματα από τον Χριστό. Ο νους δεν είναι ότι τώρα να που έγινε καλά θα κάνουμε ταξίδια, θα περνάμε καλά, θα κάνουμε ναι, κτλ. Και είδε μάλιστα και στο τέτοιο. Στο δωμάτιό της εκεί πέρα στο σαλόνι που ήταν και ένα έτσι ακραματάκι του Βούδα υποσμητικό έτσι εκεί πέρα είχε μια θέση που φαινόταν πολύ καθαρά έτσι το αγάρμα του Βούδα και λέει στεναχωρέθηκε λέει και κατάλαβα ότι θα ξανεπιστρέψει ο καρκίνος έλεγε ο γέροντας Σοφρόνης διότι δεν κατάλαβαν ότι ο Θεός τους έδωσε παράθεση στη ζωή για να ολοκληρώσει τη μετάνοιά τους και να σωθούν. Και πραγματικά δεν πέρασε πολύ καιρό και η γυναίκα αυτή ξανά ήρθε σε αυτήν πίσω, επέστρεψε η ασθένεια του καρκίνου και μάλιστα πολύ γρήγορα έφυγε από αυτή τη ζωή αυτή η γυναίκα. Επειδή ακριβώς δεν άρπαξε την ευκαιρία που της έδωσε ο Θεός. Αυτό ακριβώς που είπε ο Κύριος μας λοιπόν. Πρόσεξε Μικέτια, είδε υγιείς γέγονες. Νικέτια Μάρτα, μην αμαρτήσεις πάλι, μην επαναλάβεις την αμαρτία σου, για μην σου έρθει τίποτα χειρότερο. Η θεραπεία του Κυρίου μας έτσι μας δίνει ο Θεός στις διάφορες ασθένειές μας, δεν δίνεται απλώς για να περάσουμε καλά αρκετά χρόνια στη ζωή αυτή που μας μένουνε, αλλά μας δίνονται για να δοθεί παράδοση στη μετάνοιά μας, να ολοκληρώσουμε τη μετάνοιά μας στην παρούσα ζωή. Και στο τέλος, έτσι θα ήθελα, το που είπατε εσείς, τι να προσέχουμε κι εμείς, λοιπόν, έτσι, ήδη νομίζω το απάντησα, έτσι, να το επισημάνουμε, λοιπόν, έτσι, στους ακροατές μας, τι πρέπει να προσέχουμε, λοιπόν, κι εμείς, για να μην, έτσι, να μην είμαστε παράλυτοι, λοιπόν, έτσι, να μην έχουμε αυτή την παραλυσία. Να το πρώτο είναι να αποφεύγουμε την αμαρτία. Ή, ως άνθρωποι, όλοι μας αμαρτάνουμε καθημερινά, να φροντίζουμε συνεχώς να ζούμε μέσα στο πνεύμα της μετανοίας και της εξομολογήσεως. Ένα πολύ βασικό. Ένα δεύτερο, να πιστεύουμε στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όπως πίστεψε ο παραλυτικός αυτός άνθρωπος, έτσι, ο παράλυτος. Ένα τρίτο, έτσι πολύ βασικό να πω. Βλέπετε αυτός, περίμενε στην Κορινθήθρα εκεί πέρα, έτσι, της Βηθεσδά, η προβατική Κορινθήθρα. Έτσι και εμείς να προσερχόμαστε, να χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα, έτσι, τα αγιαστικά που μας δίνει η Εκκλησία. Οτιδήποτε. Ο καγιασμός είναι αυτός. Είτε με την προσκύνηση των Αγίων εικόνων, των Αγίων λειψάνων. Και οτιδήποτε έχει τη χάρη του Θεού, είναι μέσα στη χάρη του Θεού, να προστρέχουμε κι εμείς σε αυτά, διότι εκεί πέρα, όπως εκεί, στην Κορινθήθρα του Βηθεσδά, ο παράλυτος συνάντησε τον Χριστό και ο ίδιος ο Χριστός το θεράτωσε, έτσι κι εμείς όταν με πολύ ευλάβεια προσκυνούμε τις Άγιες εικόνες, προσκυνούμε τα Άγια λείψανα, ασπαζόμαστε το χέρι του ιερέως. Θα σπαζόμαστε γιατί ο ιερέας με το χέρι του αγγίζει το σώμα και το αίμα του Χριστού. Εκεί ακριβώς θα συναντήσουμε τον ίδιο τον Χριστό. Με τη χάρη του λοιπόν θα μας έρθει και την ψυχή και το σώμα και θα μας χαρίσει την αιώνια ζωή. Να λοιπόν έτσι κάποιες σκέψεις έτσι με αφορμή σε αυτή αυτά που μου είπατε ανέπτυξα έτσι σχετικά με αυτή την περικοπή την πολύ ωραία έτσι του παραλύτου.
1: Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ Παντελεήμων, γι' αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα που μας δώσατε και εν πολύς άγνωστα μέσα από την σοφία των πατέρων που μας δίνετε.

0: κάτι.
1: Ναι. Δόξα τω Θεώ, πολλές φορές σκέφτομαι αυτό που είπε τη σοφία του πατέρα. Πόσα από τους πατέρες θα μπορούσαμε να μελετήσουμε και δυστυχώς ή ο χρόνος δεν έχουμε, είμαστε και λίγο ράχλοι και τα λεπτά, μιλάμε για τα λεπτά και τα λεπτά. Πόσα περισσότερα, πόσα δεν θα μπορούσαμε να μάθουμε και είναι θησαυρός, ωκεανός έτσι άγιοι της Εκκλησίας. Πόσα και πόσα δεν έχουν. Και πολλά που έχουμε απορίες, οφείλεται στο ότι δεν καθίσουμε έτσι τόσο πολλά που μας λένε οι πατέρες να τα μελετήσουμε. Ο Θεός έτσι να μας δίνει όλους μας όρεξη έτσι να μελετάμε τις αγίες της Εκκλησίας μας.
0: Μακάρι και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάτερ.
1: Ο Θεός να είναι μαζί σας.
0: Ζητούμε την ευχή σας.
1: Ναι, του Κυρίου την Ευλογία.
0: Χριστός Ανέστη.
1: Ανησός είναι.
0: Είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, αγαπητοί ακροατές, τον Πανοσιολογιώτο του Αρχιμανδρίτη, πατέρα Παντελεήμονα Καραλάζο, ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως, Εδέσης, Πέλης και Αλμοπίας.

0: Πάτερ. Για το Σαμουήλ, τι έχετε να μας πείτε?
1: Ναι, Σαμουήλ είναι εβραϊκή λέξη που μεταφράζεται θεέτητος. Το ζήτησε η μητέρα του από το Θεό και εκείνος της τον χάρισε. Και εκείνη από την πλευρά της τον δώρησε, θα λέγαμε, δωρεάν, τον αφιέρωσε, με αφιέρωση όμως ολοκληρωτική στο Θεό. Η Άννα καταγόταν, η μητέρα του Σαμουήλ, καταγόταν από τη φυλή του Λεβί. Ο σύζυγός της, ο Ελκανά, και εκείνος ήταν ιερέας από τη φυλή του Λεβί. Αλλά ο Θεός είχε κλείσει τη μήτρα της Άννας και η Άννα ήταν στήρα και δεν έκανε παιδιά. Αυτό ήταν για εκείνη την εποχή ιδίως μεγάλη, έτσι, ντροπή και όνειδος, και τη δυσκόλευε στην ζωή της. Ώστε αυτό το γεγονός ανάγκασε το σύζυγό της να πάρει και δεύτερη γυναίκα. Να πούμε ότι τότε επιτρεπότανε στους άντρες να έχουν όσες γυναίκες θέλουν, αρκεί να μην πάρουν γυναίκα άλλου άντρα. Δηλαδή επιτρεπόταν όσες παρθένες θέλουν να έχουν σαν συζύγους. Βέβαια συνήθως παίρνανε μία ή δύο το πολύ. Εδώ βλέπουμε ο Ελκανά να παίρνει και δεύτερη γυναίκα γιατί ήθελε να αποκτήσει απογόνους. Και έτσι πήρε και σαν γυναίκα του και τη Φενάνα. Τώρα η Φενάνα γεννούσε παιδιά και αυτό την Άννα προκαλούσε ακόμη μεγαλύτερη οδύνη, θα λέγαμε, ψυχική, βλέποντας και κάθε φορά που επισκεφθόταν τη σκηνή του μαρτυρίου, γιατί δεν υπήρχε ακόμα ο ναός του Θεού, εκεί ο αρχιερέας να τους δίνει τα δώρα και ναι μεν στην Άννα να δίνει μόνο μία μερίδα για τον εαυτό της, ενώ στη Φενάνα να δίνει τη μερίδα της αλλά και μια μερίδα για κάθε παιδί της. Οπότε ήταν γεμάτη η αγκαλιά της από δώρα όταν επιστρέφανε από τη σκηνή του μαρτυρίου. Και αυτό πάλι προκαλούσε πολύ πόνο στην Άννα. Και επίσης και ότι ο άντρας της πρόσεχε περισσότερο πλέον την καινούργια του γυναίκα και είχε παραμελήσει αυτήν. Τότε σε μια πάλι έτσι εξόρμησή τους, θα λέγαμε σε ένα προσκύνημά τους καλύτερα, στη σκηνή του μαρτυρίου, ενώ είχαν φύγει όλοι οι προσκυνητές, η Άννα είχε μείνει τελευταία και ανοιγόκλινε τα χείλη της και προσευχόταν χωρίς να βγάζει φωνή. Τότε ο αρχιερέας, καθώς σημάζευε εκεί τις προσφορές που είχαν φέρει οι άνθρωποι, είδε και την Άννα σε αυτήν ακριβώς την κατάσταση και νόμισε ότι είναι μεθυσμένη. Τη σκούντισε με το πόδι του, λέει: «Μεθυσμένη είσαι?» Λέει: «Δεν είμαι μεθυσμένη, δέσποτα, αλλά έχω πολύ πόνο στην ψυχή μου». Τότε ο Σαμουήλ φωτίστηκε από το Θεό και της είπε: «Πήγαινε στο καλό, κορίτσι μου, και η προσευχή που έκανε στο Θεό εισακούστηκε». Αυτή πίστεψε στα λόγια του αρχιερέα και κατάλαβε ότι ο Θεός θα της έδινε ένα παιδάκι όπως το ζητούσε. Και πράγματι απέκτησε το Σαμουήλ. Και όταν απογαλακτίστηκε, τον πήγε να τον αφιερώσει όπως είχε τάξει, όπως είχε κάνει το τάμα της, εκεί στη σκηνή του μαρτυρίου, να είναι ολοκληρωτικά αφιερωμένος στο Θεό. Όμως ο Ηλίτης είπε ότι είναι πολύ μικρό το παιδάκι από 3 ετών. Κράτησε το στο σπίτι να μεγαλώσει λίγο, ακόμα και μετά το φέρνεις. Και έτσι το κράτησε ακόμα λίγα χρόνια στο σπίτι και το πήγε λίγο μεγαλύτερο να το αφιερώσει. Και πράγματι κάθε χρόνο του έφερνε καινούργιο μανδύα, γιατί το παιδάκι ψήλωνε, και καινούργια καλτσάκι, και λέει η Αγία Γραφή ακριβώς, ακόμα και το χρώμα των καλτσών που έδινε στο Σαμουήλ, ότι ήταν κόκκινο. Επειδή το παιδί θα πατούσε με τα πόδια του εκεί στο χώρο, στα Άγια και στα Άγια των Αγίων, γι' αυτό λοιπόν, επειδή ήταν πολύ ιερός ο χώρος, θα φορούσε και κόκκινα καλτσάκια. Ο Σαμουήλ αργότερα κλήθηκε από το Θεό με τον εξής τρόπο. Εκεί πως είχαν πέσει να κοιμηθεί ο αρχιερέας και αυτό εκεί κοντά του, άκουγε μέσα στον ύπνο να το φωνάζει κάποιος: «Σαμουήλ, Σαμουήλ». Εκείνο νόμιζε ότι το φώναξε ο αρχιερέας και έτρεχε κοντά του και του έλεγε ότι: «Παιδί μου, εγώ δεν σε φώναξα». Άκουσε αυτή τη φωνή και 2 και 3 και 4 φορές και τότε ο αρχιερέας κατάλαβε και του είπε: «Την άλλη φορά που θα σε φωνάξει αυτή η φωνή, να πεις: Ιδού εγώ, Κύριε, λάλη και ο δούλος σου ακούει». Και έτσι να πάρει δηλαδή την απάντηση του Θεού

0: αγαπητοί ακροατές, στον κόσμο της Παλαιάς Διαθήκης. Θα μεταφερθούμε στη συνέχεια, καθώς θα γνωρίσουμε τη μορφή του κριτού Σαμουήλ. Έχουμε μαζί μας τον Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χριστοφόρο Παπανικολάου, ιερομόναχο στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου, ο οποίος θα μας βοηθήσει να γνωρίσουμε τα ιστορικά γεγονότα. Πάτερ, την ευχή σας.
1: Του Κυρίου, χαίρομαι που μου δίνετε πάλι αυτή η δυνατότητα να προσεγγίσουμε την Παλαιά Διαθήκη μέσα από το ραδιοφωνικό σταθμό Αγία Λυδία Φιλιππισία.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πολύ για αυτή την ευκαιρία.

αξίωμα του κριτή των Ισραηλιτικών φυλών. Έτσι προετοιμάστηκε από τη μητέρα του με την αφιέρωση αυτή την ολοκληρωτική εκεί που είχε στο Θεό, να ζήσει κοντά, θα λέγαμε, στη σκηνή του μαρτυρίου, να αποκτήσει, θα λέγαμε, θεολογικές γνώσεις και εμπειρία μέσα από το πανεβραϊκό εκείνο προσκύνημα που γινόταν στη σκηνή, και να αξιωθεί να τον καλέσει ο Θεός να γίνει κριτής του Ισραηλιτικού λαού. Εκεί συνέβαινε βέβαια κάποιο γεγονός το οποίο ήταν δυσάρεστο και για τον Σαμουήλ αλλά και για τον Ηλί τον αρχιερέα, γιατί τα δύο παιδιά του αρχιερέα του Ηλί, που ήταν και αυτοί ιερείς, δεν εφάρμοζαν το μωσαϊκό νόμο και τον παρέβαιναν στο εξής σημείο, στις θυσίες περί αμαρτίας που πρόσφερε ο λαός, και ήταν συγκεκριμένα τα τμήματα τα οποία έπρεπε να καταναλώσουν. Παραδείγματος χάρη δεν μπορούσαν να φάνε το μυαλό του ζώου, ήταν εφράτου, ή το κρέας που είναι στο μυρό, αλλά αυτά να προσφέρονται ολοκαύτωμα στο Θεό και αυτοί να τρώνε τα υπόλοιπα κομμάτια. Τώρα εδώ βλέπουμε ότι αυτοί τρώγανε και από αυτά τα απαγορευμένα κρέατα, ας πούμε, και βλέποντας και ο Σαμουήλ στεναχωριόταν, αλλά και ο πατέρας του Σοηλή τους επέπλητε και έλεγε: «Παιδιά, δεν είναι σωστό αυτό που κάνετε». Αλλά όπως μας πληροφορεί η Αγία Γραφή, έπρεπε ο πατέρας σε αυτό το θέμα επάνω να ήταν πιο αυστηρός και να τους έλεγε άλλη φορά να μην το ξανακάνετε, δηλαδή με πιο αυστηρό τρόπο. Τα μάλωνε βέβαια, αλλά με επίοικια, και εκείνα συνέχιζαν να κάνουν αυτή την αταξία, ώστε ο Θεός μέσω του Σαμουήλ φανέρωσε στον Ηλί ότι θα του πάρει την αρχιεροσύνη, δηλαδή τα παιδιά του θα χανόταν, δεν θα αφήναν απογόνους, και έτσι η αρχιεροσύνη θα πήγαινε σε άλλη οικογένεια εξαιτίας αυτής της ολιγορίας που έδειχνε εκείνος σαν πατέρας και τα παιδιά του. Και πράγματι, σε μία μάχη, όταν αυτοί οι δύο ιερείς πήραν την κιβωτό στα χέρια τους, νομίζοντας ότι έχουν την προστασία και τη βοήθεια του Θεού, χάσανε τη μάχη, σκοτώθηκαν και οι δύο, και η κιβωτός έγινε λάφυρο στα χέρια των Φιλιστέων. Εκείνη την αφιέρωσαν στο ναό τους, στο Θεό των Δαγών, και το θαυμαστό γεγονός είναι ότι όταν άνοιξαν την άλλη μέρα το ναό, βρήκανε το Δαγόν πεσμένο μπροστά στην κιβωτό, να προσκυνάει δηλαδή ο Θεός των Φιλιστέων την κιβωτό. Σήκωσαν το άγαλμα του Θεού, του Δαγόν, και την μεθεπόμενη μέρα βρήκαν πάλι το άγαλμα πεσμένο, αλλά αυτή τη φορά κομματιασμένο, να είναι μπροστά, πεσμένο μπροστά στην κιβωτό, να προσκυνάει δηλαδή ο Θεός των Ιδωλατρών την κιβωτό του Θεού. Και από το σπάσιμο αυτό του αγάλματος, το χέρι του είχε φτάσει μέχρι το κατόφλι της εισόδου. Και μέχρι σήμερα, λέει, οι Φιλιστέοι, όταν δρασκελίζουν το κατόφλι της εισόδου του ναού, δεν πατάνε το σημείο εκείνο, γιατί είχε ακουμπήσει το χέρι του Θεού τους του Δαγών. Και βλέπουμε πόσο ευλάβεια είχαν οι δολολάτρες στους θεούς τους, στα είδωλα τα ψεύτικα, ενώ βλέπαν ότι το είδωλό τους έπεφτε και προσκυνούσε την κιβωτό, αντί να διδαχτούν και αυτοί να προσκυνήσουν την κιβωτό που είναι η αισθητή παρουσία του αληθινού Θεού, εκείνοι να ευλαβούνται να πατήσουν το κατόφλι της εισόδου, επειδή είχε ακουμπήσει το σπασμένο από την πτώση χέρι του Θεού τους του Δαγών. Και όταν μετά από λίγο διαπίστωσαν ότι στην πόλη τους έπεσε θανατικό και χολέρα και βγήκανε ποντίκια και τα λοιπά, οι μάγοι είπαν ότι θα δοκιμάσουμε να δούμε αν αυτό το κακό είναι από την κιβωτό που έχουμε παράνομα στα χέρια μας ή είναι τυχαίο γεγονός, και πήγανε την κιβωτό σε άλλη πόλη. Αλλά και σε εκείνη την πόλη που πήγανε πάλι πέσανε δυστυχίες και καταστροφές και βγήκανε βατράχια και ποντίκι και τέτοια πράγματα, τα οποία ακόμα δεν τους έπεισαν, και λέει θα κάνουμε ακόμα ένα πείραμα να δούμε αν πράγματι η κιβωτός είναι αληθινή ή ψεύτικη.

0: Επιστρέψουμε σε μία άμαξα με δύο νεαρά βόδια και αν εκείνα τα βόδια επιστρέψουν προς το μέρος των Φιλιστέων, σημαίνει ότι ο κυβωτός είναι ψεύτικη. Αν τα βόδια που θα τα ζέψουμε φύγουν και πάνε κατευθείαν στο στρατόπεδο των Ισραηλιτών, σημαίνει ότι η κυβωτός είναι αληθινή. Και πράγματι έτσι και έγινε. Μόλις ζέψανε την κυβωτό στα βόδια, εκείνα πήραν την άμαξα και την οδήγησαν κατευθείαν προς το μέρος των Εβραίων. Οπότε φανταστείτε τι έκπληξη να επιστρέφει μόνη της η κυβωτός χωρίς κάποιον άνθρωπο να την οδηγεί, με ζεμένη πάνω σε δύο νερά βόδια. Ενώ οι νόμοι της φύσης θα μας έλεγαν ότι έπρεπε τα δύο νερά βόδια να επιστρέψουν πίσω στο παχνί τους, πίσω στη μητέρα τους για να θυλάσσουν και αυτά να βλέπουν να παραβαίνουν τους νόμους της φύσεως και να πηγαίνουν κόντρα στους αυτούς και οδηγούν την κυβωτό στη γη των Εβραίων. Και φανταστείτε την έκπληξη των Εβραίων τώρα να βλέπουν την κυβωτό να έρχεται μόνη της και να επανέρχεται στα χέρια τους χωρίς μάχη. Αυτό το γεγονός μη μας φαίνεται παράξενο, γιατί και στις μέρες μας, στα χρόνια μας, ξανασυνέβη τέτοιο γεγονός με τον Άγιο Αντώνη τον Νέο. Όταν το σκήνομά του Αγίου το διεκδικούσαν και στη σκήτη της Βερίας που είχε ασκητέψει, αλλά και στην πόλη της Βερίας από την οποία καταγόταν, τότε για να δουν πού θέλει ο Άγιος να είναι το σκήνομά του, έζεψαν δύο νεαρά βόδια, βάλαν το σκήνομα επάνω στην άμαξα και εκείνα κατευθύνθηκαν στην πόλη της Βερίας και στάθηκαν μπροστά στο σπίτι του Αγίου, το οποίο το μετέτρεψαν σε ναό και μέχρι σήμερα είναι πολιούχος της Βέρειας, ο Άγιος Αντώνης ο Νέος.
1: Ακολουθήθηκε δηλαδή η τακτική των Φιλιστέων.
0: Μάλιστα, γιατί βλέπουμε ότι το θαύμα που κάνει ο Θεός στην Παλαιά Διαθήκη να γίνεται και στις μέρες μας. Και αυτό να καταλάβουμε ότι είναι ο ίδιος ο Θεός ο οποίος συνεργούσε και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη. Τώρα, μαθαίνοντας ο Ηλί, ο αρχιερέας, ότι τα δυο τα παιδιά του σκοτώθηκαν στον πόλεμο και ότι κυβωτός έπεσε στα χέρια των αλλοφύλων, αυτός από τη λύπη του γύρισε πίσω με την καρέκλα και έπεσε και σκοτώθηκε. Δηλαδή, όπως τους είχε προπεί ο Θεός ότι θα τους πάρει την αρχιεροσύνη από τα χέρια τους και θα τη δώσει σε άλλη οικογένεια, επειδή αυτοί δεν τηρούσαν με ακρίβεια και ευλάβεια το Μωσαϊκό νόμο, έτσι και πραγματοποιήθηκε μέσα σε μια μέρα.
1: Και αυτό, Πάτερ, τι δίδαγμα δίνει σε εμάς?
0: Και εμείς πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε στα θέματα του Θεού, δηλαδή πόσο ευλαβείς και πόσο προσεκτικοί στην εφαρμογή των εντολών του Θεού.
1: Εκ πρώτης όψεως ο αρχιερέας δεν είχε αμαρτήσει, αφού έλεγε αυτό που ήταν να πει στα παιδιά του.
0: Ναι, αλλά το έλεγε με επιείκεια, το οποίο δεν έφερνε στα παιδιά την αλλαγή. Έπρεπε δηλαδή να χρησιμοποιήσει πιο πολύ αυστηρότητα για να μπορέσει να πείσει τα παιδιά ότι αυτό που κάνουν δεν είναι το θέλημα του Θεού και ο Θεός θα τους πάρει, ας πούμε, την αρχιεροσύνη και την ιεροσύνη από αυτούς και θα τη δώσει σε άλλους, όπως και τους το προείπε.
1: Την αυστηρότητα όμως τη φοβόμαστε κάποιες φορές ως παιδαγωγική.
0: Έχετε δίκιο, ναι.
1: Πώς φαίνεται τα αντίθετα αποτελέσματα.
0: Ναι, αλλά καμιά φορά χρειάζεται, όπως και εδώ. Δηλαδή, άμα δεν καταλαβαίνει ο άνθρωπος με τον επιείκη και τον καλό τρόπο, τότε ίσως πρέπει μια φορά τουλάχιστον να το πούμε και με αυστηρό τόνο. Με καλό τρόπο βέβαια, αλλά με αυστηρό τόνο.
1: Μάλιστα. Κάποιο άλλο περιστατικό από τη ζωή του Σαμουήλ?
0: Ο Σαμουήλ ήταν ο τελευταίος κριτής του Ισραηλιτικού λαού και αυτό φαίνεται εκ των πραγμάτων, γιατί οι συμπατριώτες του ζήτησαν να τους χρήσει βασιλέα. Εκείνος τους απέτρεψε μια και δυο φορές, αλλά εκείνοι επέμεναν και τότε αναγκαστικά, μετά από φώτιση του Θεού, έχρισε τον Σαούλ σαν βασιλέα των Εβραίων. Ο Σαούλ στην αρχή ήταν υπάκος και θα λέγαμε απέναντι στο Θεό ήταν ευσεβής, αλλά αργότερα σιγά σιγά έχασε αυτή την καλοσύνη του και αναμειγνύοντας τη θρησκεία του αληθινού Θεού με τα είδωλα άρχισε να πέφτει στη μελαγχολία, στη στεναχώρια και να χάνει τη βοήθεια που είχε και την προστασία από το Θεό. Εξαιτίας της αποστασίας του, αυτή από το θέλημα του Θεού, το οποίο είναι η αποκλειστικότητα, δηλαδή θέλει ο Θεός μόνο αυτό να αγαπάμε και να λατρεύουμε και κανέναν άλλο Θεό. Συνοψίζοντας, να πούμε ότι ο Σαμουήλ για 40 ολόκληρα χρόνια έκρινε το λαό του Ισραήλ και η αφιέρωσή του στο Θεό ήταν πραγματικά ολοκληρωτική και ευάρεστη και ανεδείχθηκε πολύ μεγάλος άνθρωπος στα μάτια και του λαού και του Θεού και θα μπορούσε να είναι ένα καλό παράδειγμα για κάθε ηγέτη που ασχολείται με τα κοινά και με το καλό θα λέγαμε της πατρίδας και του λαού. Είναι η ζωή των Κρητών έτσι, πρότυπο για κάθε ηγέτη, γιατί πρώτα έδειχναν ευλάβη απέναντι στο Θεό, στον νόμο και στις εντολές, αγάπη στο λαό, κρίνοντας πάλι με τον νόμο του Θεού και προτρέποντας το λαό προς το καλό, στην αρετή, στη δικαιοσύνη.
1: Ωραία, Πάτερ, ευχαριστούμε πολύ για τη συνοπτική, ωστόσο ουσιαστική παρουσίαση του Κρητού Σαμουήλ.
0: Και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω εσάς, αδελφή Μάρθα, και την ωραία καθημερινή εκπομπή σας.
1: Την ευχή σας, Πάτερ.
0: Του Κυρίου.
1: Αγαπητοί ακροατές, για τον Κρητή Σαμουήλ μας μίλησε ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Χριστοφόρος Παπανικολάου, ιερομόναχος στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος, Σπαρμού Ολύμπου.

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 10 και 22 πρώτα λεπτά. Ακούτε τον ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Και να περάσουμε να ακούσουμε στο γνωρίζετε ότι τι έχει να μοιραστεί μαζί μας σήμερα η αδερφή Δήμητρα.

Ασχολείστε με την Κυπουρική? Έλατε σήμερα να μάθουμε κάποια μυστικά. Αν θέλουμε να φυτέψουμε λαχανικά, θα πρέπει να σκάψουμε τρύπες με το σκαλιστήρι στο χώμα σε απόσταση αρκετή, ώστε να μην εμποδίζουν

λαχανικά που μπορούμε να καλλιεργήσουμε πολύ εύκολα είναι μαρούλια, ρόκα, σπανάκι, ντομάτα, κρεμμύδι, καρότα, τέφτλα, σκόρδα, πράσα, σχοινόπρασα, σέλινο, μαϊντανό, μάραθο, κόλιανδρο, φασκόμηλο, μέντα, δυόσμο και βασιλικό. Οι ντομάτες, τα μαρούλια, τα κρεμμύδια και άλλα οπωροκυπευτικά πρέπει να φυτευτούν ανάλογα με την εποχή τους και να δοκιμήσουν.

λαχανικά τα οποία θα αγοράσουμε σε σπόρους είναι τα κολοκύθια, τα αγγουράκια, τα φασόλια, τα πεπόνια, τα καρπούζια και το καλαμπόκι. Τις πατάτες πρέπει να τις αφήσουμε εκτεθειμένες να φυτρώσουν και μετά τις φυτεύουμε σε ένα τσουβάλι με χώμα που στο κάτω μέρος του έχουμε στρώσει χαλίκια. Όταν δημιουργηθεί το φυτό, του προσθέτουμε 10 με 15 εκατοστά χώμα ώστε να αναπτυχθεί περισσότερο. Τέλος, για να φυτέψουμε αρωματικά φυτά, βάζουμε σε ένα βαζάκι με νερό μερικά κλαδάκια από το ματσάκι που αγοράσαμε από το μανάβι και τα αφήνουμε εκεί μέχρι να βγάλουν ρίζες. Μετά τα φυτεύουμε κανονικά σε γλαστράκι με χώμα.

ευχαριστούμε την αδερφή Δήμητρα για αυτά τα τόσο ενδιαφέροντα και άγνωστα εμπολής για την Κυπουρική. Και θα πάρουμε στα χέρια μας τις σταγόνες Σοφίας.

Η σελήνη σήμερα είναι 18 ημερών. Η ανατολή του ήλιου έγινε στις 6 και 25 πρώτα λεπτά. Και η δύση θα είναι στις 8 και 19. Το σημερινό μήνυμα μας το δίνει ο μακαριστός γεροντάς μας πατήρ Θεόφιλος Ζησόπουλος. Δεν μπορεί να είμαστε παιδιά του Θεού, της αγάπης, και να έχουμε μίσος στην καρδιά μας. Πόσοι από εμάς μπορούμε να πούμε ότι αγαπούμε το Θεό? Αν τηρούμε τις εντολές του Θεού, αγαπούμε το Θεό. Αν πορευόμαστε με το θέλημα του Θεού, αγαπούμε το Θεό.

Αυτό που λέει ο μακαριστός γεροντάς μας είναι κάτι που ο ίδιος το βίωνε, την αγάπη, την πραγματική αγάπη προς το Θεό. Το μίσος, η κακία, η πικρία βρίσκουν πολύ εύκολο χώρο μέσα μας, ακόμη και όταν θεωρούμε τον εαυτό μας κοντά στο Θεό. Βέβαια η φράση αυτή δεν είναι για να μας απογοητεύσει. Είναι σαν καθρέφτης, μας καλεί να ελέγξουμε πόσο συγχωρούμε, πόσο ταπεινωνόμαστε, πόσο παλεύουμε να κάνουμε το θέλημα του Θεού και όχι το δικό μας. Γιατί η αγάπη δεν είναι ένα απλό συνέστημα. Είναι καρπός του Παναγίου Πνεύματος. Είναι επιλογή, είναι αγώνας, είναι κόπος καθημερινός. Να κρατηθώ από το να μισήσω, να απαντήσω με πραότητα όταν βράζω μέσα μου. Εκεί φαίνεται αν αγαπάμε το Θεό, αν αγαπάμε το διπλανό μας. Η αγάπη προς το Θεό δεν μετριέται με λόγια, αλλά με τη ζωή μας.

εμείς αγαπητοί ακροατές κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας. Πρώτα Θεός, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Χριστός Ανέστη.

0: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε του ουρανού και της γης, ο δια την ημετέραν σωτηρίαν εκ Παρθένου τεχθείς και διδάξας της ανθρώπης αγάπην και ειρήνην έχειν προς αλλήλους, κατάπεμψον την χάριν σου την επουράνιον και ελέησον ημάς κατά το μέγα σου έλεος, πάσης ανάγκης ριόμενος. Παύσον τα φριάγματα των εθνών, ειρήνευσον ημών την ζωήν, λύτρωσε ημάς και τον κόσμο σου από πάσης απειλής εναντίας και δίδαξον τις ηγέτες των εθνών εν ειρήνη επιλύειν τας διαφοράς αυτών και εμπαντή ειρηνεύειν. Υπόταξον δε πάντα τα βάρβαρα έθνη τα τους πολέμους θέλοντα. Εξαπόστειλον περιστεράν κλάδων ελέας έχουσαν επί του στόματος καταλλαγή σύμβολων. Τους εν εχμαλωσία αδελφούς ημών ανάρισε, τους άρχοντας ημών εν ειρήνη και ομονία διατήρησον. Δόρισε δε ημίν βαθίαν και αναφέρετον ειρήνην την πάντα νουν υπερέχουσαν, ηνα ήρεμον και ησύχιον βίων διάγομεν, σου δεόμενοι υπερ ειρήνης και καταστάσεως του σύμπαντος κόσμου και του ευσεβούς ημών έθνους, την συμμαχίαν έχοντες την σύν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων. Σίγαρή ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε

Άναρχε βασιλεύ, αόρατε, ανεξιχνίαστε, ακατάληπτε και ανέκφραστε, ο πάσα ανδρακή περιέχων την κτήσιν και διατηρών, ο διακατέχων και διακυβερνών αυτήν αρήτο λόγο, ο των νινεβητών τας ανομίας πρώτερον μεν ανεχόμενος, ύστερον δε την μετάνοιαν αυτών και επιστροφήν προσδεξάμενος και χαρισάμενος αυτής, διυπερβάλλουσαν αγαθότητα και μακροθυμίαν πάσας τας ανομίας και τα πλημελήματα της συνήθη και αφάτος σου φιλανθρωπία χρυσάμενος, δέξε και ημών τας ευχάς, καθάπερ οσύρητε των νινεβητών την επιστροφήν και μετάνοιαν. Δέξε τα δάκρυα και τους στεναγμούς, δέξε την τεταπεινωμένην ημών δέησιν, ουδέ γαρδινάμεθα όλος τες αμαρτίες γενόμενοι προσέ των μόνων αναμάρτητων ατενίζειν. Δέξε τας εκβάθους ως δίκην καπνού αναπεμπομένα σύ το δεσπότη κραυγάς. Δέξε του ταλαιπωρουμένου λαού την παράκλησιν. Νικησάτο η άβυσος της εις ευσπλαχνίας το πλήθος των ημετέρων αμαρτιών και δώσ' το λαό σου λύτρωσιν και ελευθερίαν των πειρασμών και της του θανάτου το μης άφεσιν. Διαφύλαξον πάσαν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Όπως και διημών των σών αχρίων δούλων, δοξαστεί το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.

Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.

0: Αμήν. Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της πνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της πνήμας η ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της πνήμας η ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίεσε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε μήτυρ μου, ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαρεστήσουμε, πλυντής με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε τα πεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδερμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται ένεσήν σου. Ό,τι ή θέλεις σας θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουση είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντε στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιον σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οι κηδείες ανεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επεμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του όνοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημί.
1: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονα Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέηση ημών, ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνση. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή, εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτινον το έλεό σου τη γινώσκου είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτου φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητώσει, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητώσει, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητώσει, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει.

0: το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην κατά βάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζεν σύ, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτόκες όσον ημάς.
1: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πως εστί τεχθήν αδυνατόν λέξομοι, προς είναι εκείνους έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης. Χαίρε υγιής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού του προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμο. Και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία εν το ψάλι νούτος, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε. Και άλμος είναι ο σάσμος είναι βόω προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράν του κλίμπα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγρουρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Ζάλιν ένωθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφ ταράχτην. Προς την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν επιμένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνες ως προσποιημένα θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούν δε σύπων. Χαίρεα αμνού κυπημένος μήτυρ, χαίρεα αυλή λογικών προβάτων, χαίρεα οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρεα παραδείσου θυρών ανεκτήριων. Χαίρε ότητα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότητα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσος. Χαίρε εστερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα. Χαίρε διείσαι γυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείσαι ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τις μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ως λίγνων κρατούντες αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα και φτάσοντες τον ράφτος ενεχάρισαν αυτό βόντες. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Είδων πέδες Χαλδαίων εν χεσί της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους. Και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόνεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλαβός παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Κήρυκε θεοφόροι και γονότι οι μάγοι υπέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαν δέσαι το χρησμόν και κηρύξαν δέσαι το Χριστόν άπασιν. Αφέντε τον Ερόδινο σκληρόδημη ή δότα ψάλιν. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των αιτών, χαίρε πέτρο υποτίσασα του διψώντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο οδηγών τη εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Μέλλοντος ημαιώνος το παρόντος αιώνος μεθύσταστε το απατεώνος. Επεδόθης ως βρεύς αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησε την άρη του Σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσως ο κτίστης ημίν της υπ' αυτού γελωμένης. Εξασπόρ βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύθυνος περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφεται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων εφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορούς αδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσε αλυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίωδης όπησης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγή σε φάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απειν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε τοπική γέγονε και τόκος εκ Παρθένου Θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα Πανάγιον του επί των Χεροβήμ, χαίρε οίκημα Πανάριστον του επί των Σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίε εις ταυτό αγαπούσα, χαίρε η Παρθενίαν και Λοχίαν ζευγνήσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγει το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργων. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσχυ σας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους, ο σόφος δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγους.

0: Λόγους αλόγους ελέγχουσαν. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τας Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα. Χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντος Αθήνε. Χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όδων κοσμήτων, προς τούτον τον αυτεπάγγελ του ήλθε. Και επιμείνει πάρθενος Θεός, δι ημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίου γαρτοόμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των Ισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκεί σας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε οικής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμός. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκα σιμήν τη ή βοώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ο το δόχο λαμπάδα τη ενσκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γάρ άειλου νάπτου σαφώ οδηγεί προ γνώσιν θεϊκή νάπαντα, αυγή του νόμου φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμβουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όλη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όλη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μύτης Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Χάριν δούνε θερήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσω στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κίσως γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου ανταπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθι των τείχο. Χαίρε διείσαι γύροντο τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ίμ προσφοράν, από πάση ρίση η φορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του ύβοντα αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχο στρατηγότα νικητήρια. Ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση πόλησε Θεοτόκε, αλλος έχωσα το κράτος ο προσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση, χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήμφευτε.
2: Άξιον εσκήνος αληθώς μακαρίζησε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών. Άγια επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον, Κύριε Λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης.

0: των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: Αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμεθ ημών κατά την σύνεπη οίκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία στο λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου του συκτηρμού σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δόρισε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστίτας ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και ως τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της ειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητας της εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, κηρύσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόμων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφε δέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμήτω αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη ιδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμες αιτίας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο.

0: Ο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσε μην Δέσποτα προσύπνον απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίους κινούμενα. Τα στισαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάσης εταιρικής φαντασίας επιλεγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και τη μνήμη των σοκρημάτων εν εαυτής απαράθραυς των έχοντας. Πανήχιον ημίν της είναι δοξολογία χάρισε, εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπέρεν δοξαΐ πάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
1: Η ελπίς μου, ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
1: Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένο. Υγειασμένη νέα και παράδεισο λογική παρθενικών κάθχημα. Εξή Θεό σε σαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεό ημών. Την γάρη συν μήτρη ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσα του. Επίση η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπωρών μου ζωή, μην καταλείπει με τον αμαρτωλών. Μη δε αποστείς επί μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώρον του πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου την κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτουσαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγια Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον τη σήμερον ημέρα μου. Σκέπασόμε εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόμε από πάσης επηρείας του αντικειμένου. Ή να μη έντινε αμαρτήματι παροργήσε των Θεών και πρέσβε βέβαια η περίμου προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γενεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γενεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
2: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ εν γενεξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
3: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίας των Τιμίων επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
1: Κύριε ελεήσον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
1: Κύριε ελεήσον.
3: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
1: Κύριε ελεήσον.
3: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος,
1: Κύριε ελεήσον.
3: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
1: Κύριε ελεήσον.
3: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρήστου ημών στρατού,
1: Κύριε ελεήσον.
3: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
1: Κύριε ελεήσον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των αντιλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των αιχμαλώτων,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ανθαλάσσι καλώς πλεόντων,
1: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ανασθενείας κατακειμένων,
1: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης,
1: Κύριε ελέησον.
3: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού Ορθοδόξου.
1: Αιωνία μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη ελέησόν με των αμαρτωλών και εις επίστασε κρίμαση σώσον με των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενεία επίσκεψε και ία συνδόρισε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις οναδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς συμμάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν ημάς, αμαρτιών άφησιν δόρισε. Τις εντυλαμμένης ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς εν θα επισκοπεί το φως του προσώπου σου. Μνήστητη

Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητι Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες Σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητι Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων Σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς Σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών Σου. Πρεσβείες της παραχράντου Σου Μητρός, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Υπαρθένου Μαρίας και πάντων Σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου Σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό Σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή Σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων, ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαός Σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά Σου επικεκλείμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά Σου, σκέπε την πόλην ταύτην. Έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν Σου. Ο Θεός ο Μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζουν αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτοί σου σαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης σαλεύων, ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς Σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή Σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας Σου. Αυτός μνήστητη των εκθερμών Σου Κύριε και τα ελέη Σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε Δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτήσεως Δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς Σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ο την πρόσκαιρον ημών ζωήν, την πανσόφο Σου προνοία διακυβερνών και πάντοθε εν την σωτηρίαν χρησίμος κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσισα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής Σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμάστη γη αυτήν.

αυτής, δηλία θανάτου επέπεσεν εφημάς τη συγκινήσει αυτής, μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος, μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων, μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων, μη αντισταθμίσεις το βάρη των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίου σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, με δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρων συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται εσθασά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπέρ λαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σοι φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλεωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζει τέσου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγομεν σιδώρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ή των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον, είναι το προς την αμαρτία νημών ακρατές και οξύροπων, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δεόμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας, εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη καθημών εκείνη τον ειν της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα.

αλλά το πνηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών. Μισούνται εσ αλλήλους, φθονούνται εσ αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλλήλων. Την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν, την δένιστίαν και εγκράτιαν ούκ εποθήσαμεν και απλώς πάσαν την εντολήν υφετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθαν. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτητον βάσανον. Αλλά μη παραδόηση μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη τον της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδουμε κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλόνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού και ουδείς καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργη σου αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου πατρός και του ζωπιού σου πνεύματος, ευχές και πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Πέρασαν αρκετές μέρες και η κατάσταση της Χλώης όλο και καλυτέρευε. Όλα πήγαιναν θαυμάσια, εκτός από εκείνα που ο γιατρός από την αρχή είχε διαγνώσει, μα δεν τολμούσε να τα πει στους δικούς της. Φοβόταν πως το χτύπημα θα τους ήταν αβάστακτο, θα τους έφερνε σε απόγνωση, ιδίως τις πρώτες μέρες του δυστυχήματος. Κάποτε όμως ο γιατρός έκρινε πως δεν χωρούσε πια αναβολή και κάλεσε τον Άρη στο γραφείο του. Με μια εξαιρετική σοβαρότητα στη φωνή αλλά και γεμάτος πατρική αγάπη άρχισε. «Άκου παιδί μου, είναι περιττό να σου το κρύψω, μια που σε λίγες μέρες οπωσδήποτε θα το δεις. Είσαι άντρας, είσαι νέος και αγαπάς τη γυναίκα σου. Και πρέπει να την αγαπάς.

πάση πολύ, που γινόταν εντονότερη όσο ο γιατρός δεν μιλούσε. Όσο ένιωθε πως κάτι του έκρυβε και έφτασε στο κατακόρυφο εκείνη τη στιγμή. «Μα τι είναι, γιατρέ, τι συμβαίνει? Δεν είναι καλά η Χλώη, πέστε μου, μην παιδεύετε, δεν βαστώ πια». «Ναι, το ξέρω και πρέπει να μάθεις την αλήθεια». Και ύστερα, όσο πιο μαλακά μπορούσε, όσο πιο ανθρώπινα, του την είπε την αλήθεια. Η Χλώη ήταν παράλυτη. Το σοκ ήταν τόσο μεγάλο που τα πόδια της έμειναν ακίνητα. «Για πάντα, γιατρέ, πέστε μου, μη μου κρύψατε τίποτα, τίποτα». «Για πάντα, για μερικά χρόνια, για λίγους μήνες, κανένας δεν μπορεί να το πει. Υπάρχουν περιπτώσεις που γιατρεύονται. Υπάρχουν όμως κι άλλες». Ο Άρης δεν χρειάστηκε να ακούσει περισσότερα. Κούνησε το κεφάλι του. «Κατάλαβα», μουρμούρισε και έσκυψε τα μάτια του κατά γης. «Θεέ μου, τι αναπάντεχη συμφορά. Πώς μπορούσα να την πιστέψει? Οι φόβοι του δεν είχαν φτάσει ως εκεί». «Και ακόμα», συνέχισε ο γιατρός, «στο πρόσωπο». «Τι έχεις στο πρόσωπο?» «Ησύχασε, παιδί μου, είσαι άντρας, μην το ξεχνάς». «Ω, να ξέρατε, γιατρέ, πόσο την αγαπώ, πόσο». «Το καταλαβαίνω, μα γι' αυτό ακριβώς πρέπει να είσαι ψύχρεμος. Χρειάζεται εσύ να έχεις κουράγιο για δύο». «Ακούω, γιατρέ, τι άλλο θα μπορούσε να συμβεί, άραγε». Αλήθεια, τον κοίταξε γεμάτος αγωνία το γιατρό. Τι τρομερότερο μπορούσε να του συμβαίνει? Μα ο γιατρός συνέχισε αλίπητα. «Στο πρόσωπο έχει μια ούλη. Μια βαθιά, κόκκινη ούλη». «Πολύ μεγάλη?» ρώτησε μηχανικά. Ήταν τόσο βέβαιος πως όλα αυτά ήταν ένα κακό όνειρο. «Ναι, από το μάτι ως το στόμα, στο δεξί μάγουλο». «Θεέ μου, σε εκείνο το κρινοπέταλο, μια βαθιά κόκκινη ούλη?» «Όχι, όχι, δεν το πιστεύει ο Άρης. Ας λέει ο γιατρός ό,τι θέλει». «Και θα μείνει, δεν θα φύγει?» ρώτησε αδύναμα. «Ποιος ξέρει, ίσως με τον καιρό χαθεί». Ο Άρης τα άκουγε, μα ήταν βέβαιος πως δεν τα ζούσε πραγματικά αυτός. Σε κάποιον άλλο, σε ένα τρίτο συνέβαιναν όλα αυτά. Και πόσο του λυπόταν ο Άρης. Αυτός ήταν ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Αυτός που τα άκουγε, ενώ ο Άρης, ένας ευτυχισμένος άνθρωπος, που πριν λίγο καιρό παντρεύτηκε τη Χλώη Δημαρά, την πεντάμορφη κοπέλα. «Ό,τι θέλει, ας λέει ο γιατρός». Ο Άρης δεν πιστεύει ούτε λέξη.

Όταν σε λίγο μπήκε στο δωμάτιο της Χλώης, εκείνη τον κοίταξε κάπως παράξενα. Τον παρατηρούσε για πολλή ώρα, λες και μελετούσε τη φυσιογνωμία του, λες και προσπαθούσε να διαβάσει κάτι. Ύστερα άρχισε να του μιλά για διάφορα πράγματα όπως κάθε μέρα. Πρώτα-πρώτα του διηγήθηκε ένα όνειρο που είδε την περασμένη νύχτα. Είμαστε, λέει, σε ένα λιβάδι γεμάτο λουλούδια, πιασμένοι από το χέρι. Και χοροπηδούσαμε. Αλήθεια, πότε θα σηκωθώ πια από αυτό το κρεβάτι, Άρη? Έχω μια όρεξη για παιχνίδι. Δεν της διέφυγε το γεμάτο πόνο ύφος του Άρη και ευθύς άλλαξε κουβέντα. Τις ώρες που είμαι μόνη, κοιτάζω έξω από το παράθυρο. Εδώ το δέντρο, έτσι γυμνό που είναι τώρα και το δέρνουν ο άνεμος και η βροχή. Και σκέφτομαι τη μοίρα του.

Για σκέψου τη μοίρα των δέντρων. Να στέκουν ακίνητα μέσα στον άνεμο και τη βροχή. Να μην μπορούν να κάνουν βήμα. Μα γιατί βούρκωσαν τα μάτια σου, Άρη? Ώστε είναι αλήθεια αυτό που μάντεψα? Είναι αλήθεια λοιπόν? Ο Άρης όρμησε κοντά της. Πήρε το χέρι της μέσα στο δικό του και την κοίταξε χωρίς να μιλά. Μόνο τα μάτια του βούρκωναν. Βούρκωναν όλο και πιο πολύ. Όμως εγώ δεν θα κλάψω, Άρη. Να, με βλέπεις να κλαίω? Δεν θα κλάψω, Άρη. Δεν θα κλάψω.

Τα βράδια, όταν η μαμά και ο Άρης έφευγαν από το σπίτι και μένει η Χλώη μόνη, με μεγάλη ευχαρίστηση δεχόταν την αδελφή Σοφία, που έμπαινε για να την ετοιμάσει για ύπνο και είχε πάντα λίγα λεπτά στη διάθεσή της για να κουβεντιάσουν οι δυο τους σαν δυο καλές φίλες. Και τι δεν έλεγαν σε αυτές τις κουβέντες τους. Πολύ γρήγορα η Χλώη άρχισε να της μιλά για τον Άρη και για την αγάπη του, καθώς και για τα δικά της βαθιά και σοβαρά συναισθήματα για την σοβαρή της αγάπη που σου πήγαινε και φούντωνε. Για το φόβο που είχε νιώσει κάποτε σαν αραβωνιασμένη και που τώρα το βλέπε, ήταν ένα προαίσθημα του τι έμελε να τη συμβεί. Της εξομολογήθηκε τον τωρινό, τον καινούριο φόβο που είχε φουλιάσει στην ψυχή της από τη στιγμή που πληροφορήθηκε τη μοίρα που την περίμενε. Πόσο ήξερε η αδελφή Σοφία να της δίνει θάρρος, να της τονίζει την ανάγκη και την ομορφιά της υπομονής και να της συνιστά να αποκτήσει το αληθινό πνεύμα θυσίας και υποταγής που αυτό μονάχα μπορούσε να της χαρίσει την ειρήνη και επομένως και τη δύναμη να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες της καινούργιας της ζωής. Μα δεν ήμουν, αδελφή, έτοιμη για μια τέτοια ζωή, γεμάτη θλίψη και υπομονή. Πάντα μου έλεγαν πως με περίμενε μια ζωή ευτυχισμένη και χαρούμενη. Η ζωή μου, η ανατροφή μου, με ετοίμαζαν για μια εύκολη και όμορφη ζωή. Ιδίως τους τελευταίους μήνες, από τότε που αραβωνιάστηκα, έβλεπα να ανοίγεται μπροστά μου ένας δρόμος ανθόσπαρτος. Όνειρα, ελπίδες, προσδοκίες μου είχαν συνεπάρει την καρδιά. Και ύστερα, ο Θεέ μου, τι καταστροφή, τι συμφορά. Και έκρυβε το μπανταρισμένο της πρόσωπο μέσα στα δυο της χέρια. Ο πόνος, μην το ξεχνάτε, κυρία Χλώη, είναι αναπόφευκτος στην κάθε ζωή. Αργά ή γρήγορα και το πρωτανθισμένο δέντρο και το εκατόχρονο πλατάνι θα δεχτούν επάνω τους την πόρα και τον κεραυνό. Σκοπός είναι να μην λυγίσουν, να μην σπάσουν, να αρχίσουν αμέσως μετά τη συμφορά μια καινούργια ζωή, να ξανανθίσουν τα κλαδιά, να αποκτήσουν καινούργιο πυκνό φύλωμα. Σύμφωνοι, σύμφωνοι, μα γιατί σε εμάς να γίνει έτσι η αρχή? Γιατί να μην μπορέσουμε να χαρούμε κι εμείς όπως όλοι οι νέοι την ευτυχία μας? Γιατί? Ίσως γιατί έτσι θα μπορέσετε να βρείτε την αληθινή ευτυχία, τη σταθερή και ασάλευτη, που δεν θεμελιώνεται πάνω στην ομορφιά και την απόλαυση, όσο νόμιμες κι αν είναι, αλλά πάνω στο γερό θεμέλιο που έχει ποτιστεί με δάκρυα και έχει θεμελιωθεί στον πόνο. Ω, αδελφή μου, να μπορούσα να σε έχω πάντα κοντά μου. Το ξέρω πως θα είχα πάρα πολύ κουράγιο τότε. Εμένα μπορεί να μην με έχετε πάντα κοντά σας. Μπορείτε όμως να πάρετε μέσα στην καρδιά σας αυτό που εγώ πιστεύω, που τα λόγια μου σας μεταδίδουν, και αυτό κανένας ποτέ δεν μπορεί να σας το αφαιρέσει.

πάρετε μέσα στην καρδιά σας αυτό που εγώ πιστεύω, που τα λόγια μου σας μεταδίδουν, και αυτό κανένας ποτέ δεν μπορεί να σας το αφαιρέσει.

αυτό που εγώ πιστεύω, που τα λόγια μου σας μεταδίδουν, και αυτό κανένας ποτέ δεν μπορεί να σας το αφαιρέσει. Νιστάραζε την ηρεμία. Πόσο δεν μπορούσε τάχα να της πει το δέντρο με το σιωπηλό αργοσάλεμα των υψωμένων προς τον ουρανό κλαδιών του. Θα της έλεγε για τις βαθιές του ρίζες που ζουν μέσα στο σκοτάδι και στην υγρασία της γης, για να μπορεί ο κορμός να υψώνεται περήφανος προς τα πάνω. Θα της έλεγε για τις ατέλειωτες χειμωνιάτικες νύχτες που η δουλειά τους φαίνεται τόσο μάταιη, αφού ούτε ένα φυλαράκι δεν βγαίνει στα γυμνά και άχαρα κλαδιά. Όμως οι ρίζες εργάζονται εντατικά, αδιάκοπα, γιατί ξέρουν πως εκείνος που τις έβαλε μέσα βαθιά στη γη, εκείνος ορίζει και την εποχή που θα ξεπροβάλλουν τα χίλια δυο, τα αμέτρητα πράσινα φυλαράκια, και θα στολίσουν τα κλονάρια που θα σύονται, γεμάτα και ευτυχισμένα, όχι πια σε δέηση, αλλά σε ευχαριστία. Πόσο θα έπρεπε να προσπαθήσει τώρα να μοιάσεις με το δέντρο, ή μάλλον με τις ρίζες του η Χλώη. Να δουλέψει σκληρά, εντατικά μέσα στο σκοτάδι και την πίκρα της σημερινής της ζωής. Πόσο θα πρέπει να πηγαίνει όλο και πιο μέσα, όλο και πιο βαθιά, μέσα στον πόνο και στην οδύνη, για να αντλήσει από εκεί τη δύναμη που θα γεμίσει το δαρμένο από τη βαριχημονιά δεντράκι της ζωής της με φρέσκα, ανοιχτοπράσινα φυλλαράκια. Το ξέρει πως αυτό δεν είναι εύκολο, πως θα κλάψει πολύ και θα πονέσει. Μα αυτό είναι σήμερα το μόνο που μπορεί να κάνει, αν θέλει να προστατέψει τη δικιά της και του Άρη την ευτυχία. Αυτό θα είναι τώρα οι ρίζες της αγάπης τους και της κοινής τους ζωής. Από αυτήν θα εξαρτηθεί αν το δέντρο της ευτυχίας τους, που τόσο άγρια το χτύπησε ο κεραυνός, θα μπορέσει να υψώσει προς τον ήλιο και το φως τα καινούργια του κλαδιά. Και έπρεπε να την εκπληρώσει αυτή την καινούργια αποστολή της η Χλώη, αν ήθελε να φανεί πιστή στον όρκο που έδωσε μπρος στο Θεό εκείνη τη μεγάλη μέρα, όταν δέθηκε η ζωή της ακατάλληλα με τη ζωή του Άρη. Αυτές οι σκέψεις την έκαναν να αντλήσει καινούριο θάρρος, γιατί πάντα μια αποστολή, όταν ορθωθεί μπροστά σε μια αγνή και ευγενική ψυχή, βάζει σε ενέργεια όλες τις μυστικές δυνάμεις της, που σε άλλες πιο κανονικές συνθήκες ούτε καν τις υποψιαζόμαστε πως υπάρχουν.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα.

και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και πού μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδελφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

και με το καλό το πρωινό, ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Άνοιξε μαγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα για χέρια σου.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε ύμνους από τη χοροδία του Συλλόγου Μουσικοφίλων Κωνσταντινουπόλεως με χωράρχη τον άρχοντα πρωτοψάλτη της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Θρασίβουλο Στανίτσα. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τη συναυλία που είχε γίνει ως αφιέρωμα στον Πέτρο Πελοποννήσιο και θα ξεκινήσουμε με τα τριαδικά άξιον εστί.

από την ίδια συναυλία προς τιμήν του Πέτρου Πελοποννησίου θα ακούσουμε το αργό εκ νεότητός μου, τους αναβαθμούς του τετάρτου ήχου, τους οποίους λέμε σε εορτές Αγίων πριν το Ευαγγέλιο του Όρθρου.

Από την συναυλία που είχε γίνει προς τιμήν του Γρηγορίου του Πρωτοψάλτου θα ακούσουμε την αργή δοξολογία σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου χρωματική.

από την συναυλία που είχε γίνει προς τιμήν του Πέτρου Μπερεκέτου. Θα ακούσουμε τον πολυέλαιο Δούλη Κύριον σε ήχο πρώτο.

Θα κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και πάλι από την ίδια συναυλία προς τιμή του Πέτρου Περεκέτου και θα ακούσουμε σε ήχο πρώτο το αργό ασματικό Άγιος ο Θεός, το οποίο λέγεται μετά την αργή δοξολογία.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Και πάλι μαζί φίλοι ακροατέ, η ώρα αυτή είναι μία από τις ωραιότερες στιγμές, γιατί σε αυτήν τη συνάντηση η ψυχή μας ακούει το Λόγο του Θεού και δέχεται τα ουράνια μηνύματα. Και είναι μηνύματα χαράς και είναι μηνύματα ελπιδοφόρα. Είναι μηνύματα αισιοδοξίες, είναι μηνύματα αιωνιότητος. Αλλά ας δούμε για σήμερα ποιο είναι το μήνυμα που μας στέλνει από τα βάθη των αιώνων ο αδελφόθεος Ιάκωβος. Ευρισκόμεθα φίλοι ακροατέ, εις το τέταρτο κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου και διαβάζουμε τους στίχους 14 έως και 15. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ήτινες ουκ επίσταστε το της αύριον. Πίαγαρ η ζωή ημών. Ατμής γαρέστε η προς ολίγων φαινομένη, έπειτα δε και αφανιζομένη. Αντί του λέγειν ημάς, εάν ο Κύριος θελήσει, και ζήσομεν και ποιήσομεν τούτο ή εκείνο. Με πιο απλά λόγια, κάνετε τα σχέδια αυτά εσείς, που δεν γνωρίζετε τι θα συμβεί κατά την αυριανή ημέρα. Διότι τι είναι η ζωή σας, τιποτένια. Είναι ένας λεπτός ατμός, ο οποίος φαίνεται για λίγες στιγμές και ύστερα εξαφανίζεται. Λέγεται ότι θα πάμε και θα εμπορευθούμε και θα κερδίσουμε, αντί να λέγεται εάν ο Κύριος θελήσει και θα ζήσουμε και θα κάνουμε τούτο ή εκείνο. Δώρον αγαθών φίλοι ακροατέ η ζωή, πολύτιμος ευλογία για τον καθένα μας η παρούσα ζωή. Σημειώνουμε την παρούσα διότι εκτός από αυτήν υπάρχει και η μέλουσα. Η παρούσα είναι επίγειος, πρόσκαιρος και εφήμερος, ενώ η μέλουσα είναι επουράνιος και αιώνιος. Η παρούσα ζωή αρχίζει από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας και αντικρίζουμε τον όμορφο αυτό κόσμο, στον οποίο όλοι μας κατοικούμε, και ο επίγειος βίος μας τερματίζεται όταν κλείσουμε τα μάτια μας και ακουστεί και ο τελευταίος χτύπος της καρδιάς μας. Αλλά όμως η ζωή συνεχίζεται και πέραν του τάφου. Εις το ανοιγόμενο μνήμα όπου ακούγεται και το γη και εις γη να πελεύσει, τερματίζεται μόνον ο βίος του ανθρώπου. Η ζωή, το επαναλαμβάνομαι, συνεχίζεται και πέραν του τάφου. Ο θάνατος για το χριστιανό είναι η γενέθλιος ημέρα της ψυχής, η οποία εισέρχεται εις την αιωνιότητα. Ο αδελφόθεος Ιάκωβος, φίλοι ακροατέ, κάμνοντας λόγο για την παρούσα ζωή λέγει: «Πίαγαρ η ζωή ημών, ατμής γαρέστε και προς ολίγων φαινομένη, έπειτα δε και αφανιζομένη». Ποια είναι η ζωή σας, τιποτένια? Είναι ένας λεπτός ατμός, ο οποίος φαίνεται προς στιγμήν και ύστερα αφανίζεται. Όσες φορές σηκώνουμε το καπάκι της κατσαρόλας που το νερό κοχλάζει, βλέπουμε να σηκώνεται ένα σύννεφο από ατμούς, το οποίο προς στιγμήν φαίνεται, αλλά ευθύς αμέσως εξαφανίζεται, χάνεται και σβήνει. Ο ατμός που βγαίνει από έναν λέβητα που το νερό κοχλάζει αποτελεί μια δύναμη η οποία χρησιμοποιήθηκε στην κίνηση ατμομηχανών
ατμόπλιον, ατμάμαξα κλπ. Με αποτέλεσμα να συντελέσει τα μέγιστα στην εξυπηρέτηση των βιωτικών αναγκών του ανθρώπου. Η παρούσα ζωή, φίλοι ακροατέ, ομοιάζει με ατμό, ο οποίος προς στιγμήν φαίνεται και όταν δεν αξιοποιηθεί αμέσως χάνεται, αλλά όταν αξιοποιηθεί τότε μπορεί να κινητοποιήσει όλες τις πνευματικές δυνάμεις και να δημιουργήσει όλες τις προϋποθέσεις για να κερδίσει την άλλη ζωή, την αιώνιο. Από αυτήν την εικόνα και την τοποθέτηση του συγγραφέως της επιστολής φαίνεται ολοκάθαρα το πρόσκαιρον και το εφήμερον της παρούσης ζωής, και δεν είμαστε έξω από το πνεύμα αυτών των λόγων αν πούμε ότι η παρούσα ζωή συγκρινωμένη με την αιωνιότητα είναι μία σταγόνα του ωκεανού μπροστά στον υδάτινο τεράστιο όγκο των ωκεανών, είναι ένας κόκκος άμμου μπροστά στις τεράστιες ποσότητες άμμου των πυθμένων των θαλασσών. Ως ατμίδα ομοιάζει η παρούσα ζωή, φίλοι ακροατέ, αλλά και ως άνθος του αγρού ομοιάζει η παρούσα ζωή. Ως άνθος χόρτου παρελεύσεται. Ανέτειλε γάρο ήλιος συν το καύσωνι αυτού και εξήρανε τον χόρτον και το άνθος αυτού εξέπεσε. Σαν το λουλούδι θα μαραθεί ο άνθρωπος. Όπως με την ανατολή του ήλιου βγαίνει ολίβας και ξηραίνει το χορτάρι, ρίχνει τον ανθό που καταστρέφει την ομορφιά του. Έτσι θα συμβεί και με τη ζωή κάθε ανθρώπου. Λουλούδι που φύεται το πρωί, ανθεί το μεσημέρι και ξηραίνεται το βράδυ και χάνεται και σβήνει. Την ίδια εικόνα παρουσιάζει και ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του καθολική επιστολή, κεφάλαιον πρώτον, στίχος 24. Πάσα σάρξ ως χόρτος και πάσα δόξα ανθρώπου ως άνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Και στον 102ο ψαλμόν ο ιερός ψαλμωδός λέγει: «Άνθρωπος ως η χόρτος σε ημέρε αυτού, ως η άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει». Αυτό το ακούμε και στην εξόδιο ακολουθία που ψάλλει η Εκκλησία μας στους κεκοιμημένους και απερχομένους του Ματαίου του του κόσμου. Ως άνθος μαραίνεται και ως όναρ παρέρχεται και διαλύεται πας άνθρωπος. Ένα ωραίο λουλούδι είναι ο άνθρωπος. Το βλέπεις το πρωί να χαίρεται, να χαμογελά, να αναπτύσσει δραστηριότητες και πριν ο ήλιος ακόμη βασιλεύσει, βασιλεύει και η δική του ζωή. Πόσοι άνθρωποι κοιμήθηκαν το βράδυ και το πρωί δεν ξύπνησαν, και πόσοι ξύπνησαν το πρωί αλλά το βράδυ δεν πρόλαβαν να κοιμηθούν, τερμάτισαν αισίως των βίων τους επί της γης. Ένα όνειρο, φίλοι ακροατέ, είναι η παρούσα ζωή. Όνειρο αιρινής νυχτός. Κοιτάξτε λίγο πίσω σας. Σαν χθες ήρθαμε στη ζωή. Σαν χθες τελειώσαμε το δημοτικό σχολείο. Σαν χθες αρχίσαμε τα έργα μας. Και σαν σήμερα ασπρίσανε τα μαλλιά μας και πλησιάζομαι στο τέρμα της πορείας μας. Βράδια σε η ζωή μας, ο ήλιος γέρνει προς τη δύση και εμείς καλούμεθα να ψάλλουμε το κύκνιο άσμα της ζωής μας, να τερματίσουμε
το βίο μας, παρακαλώντας τον Κύριό μας να έχουμε τέλη χριστιανικά, ανώδυνα και ανεπέσχυντα και σε ετοιμότητα πάντα ο καθένας μας να είναι προετοιμασμένος προς απολογίαν ενώπιον του δικαίου Κριτού. Στην ακοή μας ηχούν ακόμη τα λόγια του πολυάθλου Ιώβ. Βρωτός γαργενητός γυναικός ολιγόβιος και πλήρης οργής, Υιός περάνθος ανθίσαν εξέπεσεν, απέδρα όσπερ σκιά και ουμή στή. Κάθε θνητός άνθρωπος, γέννημα και θρέμα ή ασδήποτε γυναικός, είναι ολιγόβιος και πλήρης βασάνων η ζωή του. Ομοιάζει με φυτό, το οποίον άνθισε και έπειτα μαράθηκε, φεύγει ούτως ως η σκιά και δεν παραμένει πλέον τίποτε. Η παρούσα ζωή, φίλοι ακροατέ, είναι ένα στίβος τον οποίον ο άνθρωπος καλείται να αγωνιστεί για να κερδίσει το στεφάνι του νικητού. Αγώνας για το άθλημα της αρετής, αγώνας για το άθλημα της αγνότητος, αγώνας για το άθλημα της ειλικρινίας, αγώνας για το άθλημα της ταπεινοφροσύνης, αγώνας για το άθλημα της πραότητος, αγώνας για το άθλημα της ανεξικακίας, αγώνας για το άθλημα της συγχωρητικότητος, αγώνας για το μάθημα της αγάπης, αγώνας για το άθλημα της αυτοθυσίας, αγώνας για την εξάπλωση της βασιλείας του Θεού στο χώρο της καρδιάς του, αγώνας για την αναρρίχηση στην κορυφή της αγιότητος, αγώνας για την κατάκτηση της βασιλείας των ουρανών. Εδώ, φίλοι ακροατέ, ο αγώνας, εκεί η ανάπαυσης. Εδώ η μάχη και ο σκληρός πόλεμος και εκεί στην αιώνια ζωή η ατελεύτητος ειρήνη. Εδώ κόπος και μόχθος και εκεί αιώνια ανάπαυσης. Εδώ η στέρησης, εκεί η αυθονία. Εδώ ο θάνατος, εκεί η ζωή. Εδώ η θλίψης, εκεί η αιώνια χαρά. Από την παρούσα ζωή εξαρτάται η αιωνιότητα. Ό,τι κάνουμε, ό,τι λέμε, ό,τι σκεπτόμαστε, όπως ενεργούμε, όλα ένα και μοναδικό στόχο πρέπει να έχουν: να κερδίσουμε την αιώνια ζωή. Φίλοι ακροατέ, η παρούσα ζωή σε σύγκριση με την αιωνιότητα είναι μικρή. Όλοι εμείς είμαστε οδύτες και οδεύουμε προς το τέρμα. Περαστικοί είμαστε στον κόσμο αυτό. Σε τίποτε δεν διαφέρουμε από τα διαβατάρικα πουλιά. Μαζί μας τίποτε δεν θα πάρουμε. Αυτό που θα κερδίσουμε είναι η κακία μας και τα δύο μέτρα της γης που ανήκουν στον καθένα μας. Όμως κανένας από μας ας μη χάσει την ευκαιρία να κερδίσει την αιώνια ζωή.

Λίχνωστης Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσετε τον παρακλητικό κανόνα στην Οσία Σοφία της Εγκλησούρα Καστορίας. Ψάλλει ο χορός της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης.

Κύριε, εις άκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, ενεμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργη σου, εμποίημασι των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύης άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμαι εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην. Αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών της ιεράς.

Συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών της Ιεράς Μονής Ταύτης και των ευλαβών

Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, του Τιμίου ενδόξου.

των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Μηνά του Θαυματουργού, εφόρου και προστάτου ημών, και τον σύναυτο εν τη επαρχία ταύτη τιμωμένων, Αγίων Ιεραρχών, οσίων πατέρων, ενδόξων οσιομαρτύρων και νεομαρτύρων, της οσίας και θεοφόρου μητρός ημών Σοφίας, της εν τη ιερά μονή κλεισούρας ασκησάσης, των Αγίων και δικαίων Θεοπατήρων,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρουσοντας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασεντας ασθενίας ημών, ένα και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των αδελφών της ιεράς.

της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενού ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα.

Δόξα σε ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σε, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, της Οσίας και Θεοφόρου Πητρός ημών Σοφίας, της εν τη ιερά μονή κλεισούρας ασκησάσης, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τον παρακλητικό κανόνα στην Οσία Σοφία της Εγκλησούρα Καστορίας. Έψαλε ο χορός της Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου Πανοράματος Θεσσαλονίκης.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε να μελετούμε το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού». Το αριστούργημα τούτο, όπως το χαρακτήρισαν, ομιλεί για έναν ορθόδοξο χριστιανό προσκυνητή που ταξιδεύει με τη δίψα να εμβαθύνει στη γνώση και την εφαρμογή του ρητού του Αποστόλου Παύλου που λέγει «Αδιαλείπτος προσεύχεστε». Ο προσκυνητής μας συνάντησε κάποιον μοναχό ο οποίος προσπαθεί να του εξηγήσει τι είναι η αδιάλειπτη προσευχή. Του λέγει λοιπόν, τι είναι η προσευχή, ποια είναι η ουσία της και πώς μαθαίνει κανείς να προσεύχεται. Απάντηση στις ερωτήσεις αυτές που είναι πρωταρχικές και ουσιώδεις, πολύ δύσκολα μπορεί κανείς να πάρει σήμερα, επειδή αυτές τις απορίες πολύ δυσκολότερα τις καταλαβαίνει κανείς από τις ιδιότητες της προσευχής που προηγουμένως ανέφερα. Οι απορίες αυτές χρειάζονται γνώση πολύ, γνώση βαθιά, γνώση μυστικιστική και όχι μόνο τη γνώση που δίνουν τα σχολεία. Αλλά το πιο θλιβερό απ' όλα είναι ότι η μάταιη σοφία του κόσμου αυτού απαιτεί τα θεία πράγματα να μετρηθούν με ανθρώπινο μέτρο. Πολλοί άνθρωποι σκέπτονται λανθασμένα για την προσευχή, νομίζοντας ότι οι καλές πράξεις και η καλή διάθεση μας κάνουν ικανούς για αυτή. Μας συμβαίνει εντελώς το αντίθετο, επειδή η προσευχή είναι εκείνη που έχει ως αποτέλεσμα τα καλά έργα και τις αρετές όλες. Αυτοί που σκέπτονται, όπως είπαμε παραπάνω, θεωρούν λανθασμένα βέβαια ότι η καρπή και τα αποτελέσματα είναι τα μέσα για την απόκτησή της. Έτσι όμως υποτιμούν τη δύναμη της προσευχής. Είναι δε το παραπάνω λάθος αυτό αντίθετο προς την Αγία Γραφή, επειδή ο Απόστολος Παύλος γράφει «Παρακαλών πρώτων πάντων πίστε δεήσεις προσευχάς εντεύξεις ευχαριστίας». Αυτό λοιπόν που ο Παύλος είπε είναι ότι η προσευχή προπορεύεται σε κάθε τι. Παρακαλώ πρώτων πάντων. Ο χριστιανός είναι υποχρεωμένος να κάνει πολλές ενάρετες πράξεις, αλλά πρώτα απ' όλα οφείλει να προσεύχεται, επειδή χωρίς προσευχή καμιά άλλη καλή πράξη δεν είναι τελεία. Χωρίς προσευχή ο χριστιανός δεν μπορεί να καταλάβει την αλήθεια, δεν μπορεί να σταυρώσει τη σάρκα αυτού στην δυσπαθήμαση και τις επιθυμίες. Η καρδιά του αδυνατεί να φωτιστεί με το φως του Χριστού και ο ίδιος δεν μπορεί να ενωθεί δια της σωτηρίας με το Θεό. Κανένα από όσα αναφέραμε δεν είναι αποτελεσματικό εάν δεν προηγείται σε αυτό συνεχής προσευχή. Λέγω συνεχής επειδή η τελειότης της προσευχής δεν εξαρτάται από τις δικές μας δυνάμεις, όπως λέγει και ο Παύλος. Το γάρ τι προσεύξαστε καθοδή ουκίδαμεν. Έτσι είναι σωστό να προσευχόμεθα συχνά, να προσευχόμεθα πάντοτε, πράξεις που έχουμε τη δύναμη να τις κάνουμε και που θα μας βοηθήσουν σιγά σιγά να φτάσουμε εις το ύψος της καθαρότητος της προσευχής, που είναι η μητέρα κάθε πνευματικής ευλογίας. «Εχμαλώτησε την μητέρα και αυτή θα σου δώσει τα παιδιά», είπε ο Άγιος Ισαάκος Σύρος. «Μάθε πρώτα πώς να αποκτήσεις την δύναμη της προσευχής και έπειτα χωρίς δυσκολία θα κατορθώσεις την εφαρμογή όλων των άλλων αρετών». Είναι όμως γεγονός ότι αυτοί που δεν γνωρίζουν πολλά από αυτήν την πρακτική πείρα και τις βαθιές διδασκαλίες των πατέρων της Εκκλησίας
έχουν φτωχές γνώσεις εις το θέμα μας τούτο και δεν είναι ικανοί να μας υπούν πολλά γι' αυτό. Με το τέλος των λόγων αυτών είχαμε φτάσει σχεδόν στο μοναστήρι. Για να μην χάσω την επαφή με το σοφό αυτό γερομοναχό και για να βρω όσο μπορούσα γρηγορότερα αυτό που ήθελα, έσπευσα να τον παρακαλέσω λέγοντας: «Κάνετε μου τη χάρη, Άγιε Πάτερ, να μου δείξετε τι σημαίνει αδιάλειπτη προσευχή και πώς να την αποκτήσω. Κατάλαβα, Πάτερ μου, ότι όλα αυτά δεν σας διαφεύγουν». Συγκατατέθηκε στην παράκλησή μου ο Άγιος αυτός γέρον και με επήρε στο κελί του. «Έλα μέσα», μου είπε, «θα σου δώσω έναν τόμο των πατέρων της Εκκλησίας, από τον οποίον με του Θεού τη βοήθεια θα μπορέσεις να μάθεις για την προσευχή αυτή καθαρά και με λεπτομέρειες». Εμπήκαμε στο κελί του και άρχισε να μου μιλεί με τα παρακάτω λόγια. «Η ακατάπαυστη εσωτερική προσευχή του Χριστού είναι μια συνεχής αδιάκοπη επίκληση του Θείου Ονόματος του Ιησού Χριστού με τα χείλη, με το πνεύμα και με την καρδιά, ενώ συγχρόνως μέσα στο μυαλό σχηματίζεται η εικόνα της διαρκούς παρουσίας του και κυριαρχεί η χάρις του σε κάθε ασχολία μας, σε κάθε στιγμή, σε κάθε τόπο, ακόμη και όταν κοιμόμεθα. Η επίκληση αποτελείται από τα λόγια «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Εκείνος που συνηθίζει τον εαυτό του σε αυτή την επίκληση παίρνει στην ψυχή του σαν αποτέλεσμα μια βαθιά παρηγοριά και αισθάνεται την ανάγκη να προσεύχεται πάντοτε, μην μπορώντας πια να ζήσει χωρίς την επίκληση αυτή, ενώ ο εσωτερικός του εαυτός συνεχίζει να την απαγγέλει σιωπηλά, ώστε να μοιάζει η άφωνη αυτή απαγγελία σαν αρμονική ηχό των λέξεων που άρθρωσαν τα χείλη του. «Κατάλαβες τώρα τι είναι η αδιάλειπτη προσευχή?» «Βεβαίως κατάλαβα, Πάτερ μου, αλλά εις την αγάπη του Χριστού σε παρακαλώ, δίδαξέ με ακόμα πώς να αποκτήσω τη συνήθεια αυτή», εφώναξα συνεπαρμένος από χαρά. «Διάβασε αυτό το βιβλίο», μου είπε. «Ονομάζεται Φιλοκαλία των Νηπτικών και περιλαμβάνει σε λεπτομέρειες την επιστήμη της συνεχούς εσωτερικής προσευχής, γραμμένη από 30 πατέρες της Εκκλησίας. Το βιβλίο αυτό περιέχει υψηλή σοφία και είναι τόσο ωφέλιμο για τον αναγνώστη, ώστε θεωρήθηκε ότι είναι το καλύτερο της εσωτερικής μυστικής και πνευματικής ζωής εγχειρίδιο. Όσιος Νικηφόρος γράφει ότι το βιβλίο αυτό οδηγεί τον κάθε ένα εις την σωτηρία χωρίς κόπο και ιδρώτα. Είναι πιο υψηλό και άγιο και από την Αγία Γραφή?» ερώτησα. «Όχι, δεν είναι, αλλά περιγράφει σαφή ερμηνεία για όσα η Αγία Γραφή μιλεί, με κεκαλυμμένο τρόπο, με τα οποία δεν μπορούμε εύκολα να τα συλλάβουμε με τις ασθενείς μας ανθρώπινες δυνάμεις. Θα σου πω ένα παράδειγμα σχετικό. Ο ήλιος είναι το πιο μεγάλο, το πιο λαμπρό και το πιο θαυμάσιο από όλα τα ουράνια σώματα. Αλλά δεν μπορεί κανείς να τον συλλάβει και να τον εξετάσει με απροστάτευτα μάτια. Πρέπει να χρησιμοποιήσει μαύρα γυαλιά που είναι σε επιφάνεια εκατομμύρια φορές μικρότερα από τον ήλιο. Όμως μέσα από τα μικρά αυτά μαύρα γυαλιά μπορεί κανείς να εξετάσει τον μεγαλόπρεπο μονάρχη των άστρων. Μπορεί να τον χαρεί χωρίς να τον βλάψουν οι σουβλερές του ακτίνες. Η Αγία Γραφή είναι σαν τον λαμπερό ήλιο και το βιβλίο τούτο, η Φιλοκαλία, είναι τα μικρά γυαλιά
που μας κάνουν ικανούς να εντρυφήσουμε εις τον ήλιο και τη βασιλική του λάμψη. Αλλά τώρα άκουσέ με. Θα σου διαβάσω ένα κομμάτι που πραγματεύεται για αυτή την ατελεύτητη εσωτερική προσευχή. Άνοιξε το βιβλίο και διάβασε τα παρακάτω από τον Άγιο Σιμεών, τον νέο θεολόγο. Κάθισε κάτω μόνο σε σιωπή, χαμήλωσε το κεφάλι σου, κλείσε τα μάτια σου, ανάπνεε ήρεμα και φαντάσου ότι βλέπεις μέσα στις καρδιάς σου τα βάθη. Κάνε ώστε οι σκέψεις σου να βαδίζουν απ' εκεί μέσα στην καρδιά σου και με το ρυθμό της αναπνοής σου λέγε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Λέγε την επίκληση αυτή ελαφρά με τα χείλη σου ή καλύτερα με το μυαλό σου. Προσπάθησε να διώξεις κάθε άλλη σκέψη και με υπομονή και ηρεμία προχώρη επαναλαμβάνοντάς την συνεχώς. Ο γερομοναχός μου τα εξήγησε όλα αυτά με λόγια και με παραδείγματα. Έπειτα διαβάσαμε από τη Φιλοκαλία σελίδες του Αγίου Γρηγορίου του Σιναήτου, του Αγίου Καλίστου, του Αγίου Ιγνατίου και ό,τι εδιαβάζαμε μου το εξηγούσε ο γέροντας με δικά του λόγια. Άκουγα με προσοχή και με μεγάλη ευχαρίστηση και προσπαθούσα να τα χαράξω στο μυαλό μου για να μπορώ να θυμούμαι και την πιο μικρή λεπτομέρειά τους. Έτσι επεράσαμε όλη τη νύχτα και πήγαμε εις τον όρθρο το πρωί χωρίς να έχουμε κοιμηθεί καθόλου. Ο πνευματικός οδηγός μου με άφησε να φύγω δίδοντάς μου την ευλογία του και λέγοντάς μου ότι κατά το διάστημα που θα έκανα εξάσκηση για την προσευχή θα έπρεπε συχνά να τον επισκέπτομαι και να του λέγω με λεπτομέρεια κάθε απορία και δυσκολία που θα συναντούσα, επειδή η εσωτερική πρόοδος δεν μπορεί να προχωρήσει καλά και με επιτυχία χωρίς την καθοδήγηση του πνευματικού διδασκάλου. Στην εκκλησία μέσα αισθάνθηκα να γιγαντώνεται η επιθυμία μου να κάνω το κάθε τι που θα περνούσε από το χέρι μου για να μπορέσω να μάθω την ακατάπαυστη εσωτερική προσευχή, την προσευχή της καρδιάς, και παρεκάλεσα το Θεό να με βοηθήσει σε αυτό. Έπειτα άρχισα να διαρωτώ με πώς θα μπορούσα να καταφέρω να δω το πνευματικό μου οδηγό πάλι για να το συμβουλευθώ και να εξομολογηθώ, επειδή δεν μπορούσε κανείς να πάρει άδεια για να μείνει στον ξενώνα του μοναστηριού περισσότερο από 3 ημέρες και δυστυχώς ούτε άλλα σπίτια κοντά γύρω εκεί υπήρχαν. Ευτυχώς έμαθα ότι σε μικρή απόσταση μόνο 4-5 χιλιόμετρα από το μοναστήρι ήταν ένα χωριουδάκι και πήγα για να βρω κανένα μέρος να μείνω, πράγμα που ο Θεός εύκολα μου το χάρισε. Ένας χωρικός με άφησε να κατοικήσω σε ένα καλύβι στο κτήμα του για όλο το καλοκαίρι, με την υποχρέωση να προσέχω το μικρό του κήπο. Ήμουν ικανοποιημένος γιατί θα έμενα όλο το καλοκαίρι μόνος. Ας έχει δόξα ο Θεός. Είχα βρει ένα ήρεμο μέρος. Έτσι εγκαταστάθηκα στην καλύβα μου. Άρχισα να εφαρμόζω ό,τι είχα μάθει για την εσωτερική προσευχή και θα πήγαινα κάθε τόσο να επισκέπτομαι τον πνευματικό μου οδηγό.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Λυκούργου Αγγελόπουλου.